0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ναι, έχεις δημοσίσει.
2: Άσε μαζί, νουπά.
3: Πώς είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
5: Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άσε με να κάτσω πλάι σου κι ό,τι θέλει συλλογή σου δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αλλά όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

Έλα όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92.

0: Χρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Σαν κάνω το σταυρό μου με το Θεό μιλώ. Είναι ένα εκκλησάκι ψηλό ψηλό ψηλό. Τη θάλασσα κρατεύω ψηλά ψηλά ψηλά. Τα πόδια της Αθήνας φυλά φυλά φυλά.

Γιώργη μου Γιώργη, κάνε το θάμα σου και θα σου φέρω κι εγώ το τάμα σου. Για μια γυναίκα που ήταν το πάθος μου, προστάτεψέ με από το λάθος μου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Πρίσμα 90 και 2. Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12 Ιουνίου. Μαζί θα πάμε ως τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή. Τελευταία εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στα μέσα του περίπου ο Ιούνιος. Και σήμερα είναι μια άλλη μέρα. Έχει συννεφιά. Φαίνεται ότι μπορεί και να βρέξει. Το χρειαζόμαστε βέβαια. Ωραία θα ήταν να ρίξει λίγο νεράκι. Καλό κάνει σε όλους.

0: Τα προβλήματα συνεχίζονται στο νησί μας. Τώρα το πρωί σε 9 η ώρα υπάρχει μια σύσκεψη του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Τουρκάκη, με τους υδρομεταφορείς. Υπάρχει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για το θέμα αυτό. Και μέχρι στιγμής, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα.
1: Ποτέ μου δι σου είπα δικό σου για πάντα. Αντίθετα σου έλεγα δεν είμαι.
0: Η Δημοτική Αρχή δεν
1: μαζί του
0: αντιμετωπίζει με την αδέουσα σοβαρότητα το θέμα αυτό με τους υδρομεταφορείς. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και κυρίως στις ορεινές περιοχές του νησιού μας, να αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Okay.

Και να ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Πριν τρεις μέρες, περίπου δύο, εχείλησε ο κεντρικός δρόμος στο Τραγάκι. Απολύματα βγήκαν στο δρόμο. Αφόρητη η δυσοσμία. Αφόρητη. Απέναντι ακριβώς από ένα μεγάλο ξενοδοχείο. Βρίσε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και πες. Πες πως δεν με γνω. Το τσιμεντάρισαν και αυτό, όπως τσιμεντάρουν και τις λακκούβες σε όλο το νησί. Στιγμές που θα μείνουν πάντα ζωντανές. Μιλώντας με τον πρόεδρο της ΕΙΑΣ για να δω τι ακριβώς έγινε, μου λέει δεν είναι δικό μας εκεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Πες πως δεν με είδες ποτέ. Το έλυσαν μόνοι τους, μου είπε. Οι επιχειρηματίες. Πάντως η δυσοσμία ήταν πάρα πολύ άσχημη, δύο μέρες περίπου. Δεν στεκόταν άνθρωπος. Μια κυρία που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά εκεί μου είπε ότι αναγκάστηκα και έκλεισα το μαγαζί και έφυγα. Βρίσε με ακόμα αν το θες. Μην κλάψεις μόνο και πες. Πες πως δεν με γνώρισες ποτέ. Πήγα εκεί χθες να κάνω ρεπορτάζ, είχε καλυφθεί. Είχαν κλείσει εκεί την τρύπα. Είχαν βάλει και κορδέλες γιατί είναι σε διασταύρωση. Χόρτα παντού, παντού χόρτα, παντού όμως. Ενώ μας έλεγαν ότι να μας πάρουν και εμάς, λέει, μαζί για να πάμε να κάνουμε μια βόλτα να δούνε που κόβουν τα χόρτα. Μόνο η περιφέρεια κόβει, η αντιπεριφέρεια κόβει χόρτα, αλλά δεν τα κόβει σωστά. Δηλαδή, ναι μεν γίνεται καλή δουλειά στο κόψιμο, αλλά από πίσω δεν υπάρχει συνεργείο για να καθαρίζει όλη αυτή τη βρωμιά που βγαίνει στην επιφάνεια. Οπότε φαίνεται και λίγο χειρότερο το πρόβλημα. Και βγαίνουν βέβαια στην επιφάνεια όλες αυτές οι βρωμιές τις οποίες πετάμε εμείς οι οδηγοί περνώντας με το αυτοκίνητο. Έχουμε πιει τον καφέ μας, τώρα τι να τον κρατήσουμε μέσα στο αυτοκίνητο για να τον πετάξουμε όταν φτάσουμε στον προορισμό. Όχι βέβαια. Άνοιγμα το παράθυρο και μία πεταξία όπως λέμε. Είτε είναι αυτό αναψυχτικό, είτε είναι καφές, είτε είναι μπουκάλι του νερού. Κάποιο χαρτί που μας ενοχλεί μέσα στο αυτοκίνητο και πιάνει χώρο. Μην τα βάζουμε μόνο με την τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί έχουμε και ένα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης και εμείς οι ίδιοι. Απλά δεν το παραδεχόμαστε. Γιατί ποτέ, μα ποτέ δεν φταίμε εμείς, πάντα φταίνει οι άλλοι. Δεν μπορώ να συνεχίσω. 9 λεπτά μετά τις 8. Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκηδος. Ο Γιώργος Ανώνυμος στο πλαίσιο πίσω από το μικρόφωνο, όπως πάει κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή.

0: λοιπόν, πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Είναι του Οσίου ο Νουφρίου του Αιγυπτίου. Οπότε γιορτάζουν ο Νούφριος, ο Νούφρης και η Ονουφρία. Χρόνια τους πολλά λοιπόν. Και χρόνια πολλά σε όσους και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας.
1: Ζέστη, ε!
2: Ναι.
1: Θες και εσύ κάτι.
2: Ζέστη, ε!
1: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
2: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή το κακό μας τον καιρό. Μεταβολή του καιρού προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Επαναλαμβάνω, όλα αυτά στην Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα. Χαλάει λοιπόν ο καιρός αρχικά στη Μακεδονία και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο. Προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι τοπικά ισχυρές στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές ώρες, στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από τις μεσημβρινές, στην Ανατολική Στερεά και τις απογευματινές ώρες, στις Ποράδες και την Εύβοια από τις βραδινές ώρες. Τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα εξασθενήσουν τις βραδινές ώρες με εξαίρεση τη Χαλκιδική, τις Ποράδες και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτική 3 με 5, στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τι καιρό θα έχει εδώ στα νησιά του Ιωνίου και στη Δυτική Πελοπόννησο σήμερα. Λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα σταματήσουν, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις μεσημβρινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

στείλουμε τις καλημέρες μας. Καλημέρα στο φίλο του Διονύση το Γιακουμέλο, που μας εύχεται ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης, φίλε Διονύση. Καλημέρα στις θείες, τη θεία την Τασία και τη θεία τη Βούλα, που μας ακούνε από Κυψέλη και Λυκούδη αντίστοιχα. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη που μας στέλνει τις ευχές του για, καλές, για καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλά, φίλε. Καλημέρα στην Ελένη. Καλή εκπομπή μας γράφει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και φυσικά μετά θα έρθουμε και στα δικά μας. Αφού καλημερίσουμε και την Ζωή την Κλαμπάνη. Σας αρέσει το τραγούδι? Το αφήνω. Λίγο είναι, ακόμα έμεινε. Βίκη Μοσχολιού, βάλε και άλλο πιάτο στο τραπέζι. Στο αφιερώνουμε Ζωή μου, αλλά δυστυχώς το προλάβαμε στο τέλος. Καλή σου μέρα Τζόρτζ, τι ωραίο τραγούδι μας γράφει η Ζωή. Ό,τι άλλο θέλει, στείλε μας να το βάλουμε.
1: Νικάμε κι οι δυο. Ένα βήμα πιο κι, νικάς μόνο εσύ.
0: Καλή σας μέρα κυρία Μωράιτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και στους ακροατές μας και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, καλή ακρόαση.
1: Αν φύγεις δεν έχει, γυρίζω μετά.
0: Thriller με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Μας έχουν κουράσει, έτσι δεν είναι?

ό,τι να είναι, όπως καταλαβαίνετε. Ένα βήμα μακριά. Μου θυμίζει τις ηλικίες μας, τις παιδικές ηλικίες που παίζαμε μεταξύ μας. Πότε άσπρο, πότε μαύρο. Έτσι κάνουν και αυτοί, αλλά βέβαια στις πλάτες όλων εμάς.

0: πολλές καλημέρες στο φίλο τον Διονυσάκη τον Νόμπελο. Καλημέρα Διονύση μου. Καλημέρες μου λέει. Καλή δουλειά σε σένα, στη Σοφία.
1: Τέρμα η καρδιά.
0: Τα παιδιά, τέλος. Τέλος για φέτος.
1: Η φωτιά. Για κοίτα πόσο αν...
0: Γιάννης Γιακουμέλος, καλημέρα φίλε μου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα φίλε Γιάννη. Επίσης. Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλα θέματα. Τι άλλο παίζει στην επικαιρότητα σήμερα. Σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε πορτοκαλί συναγερμό πολλές περιοχές. Τα είπαμε πριν. Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης του Μουντιάλ στο Μεξικό. Βέβαια, με Σακύρα, Αυτό έλειπε.
1: Τέρμα η καρδιά.
0: Μουντιάλ 2026.
1: Για...
0: Μεξικό και Νότια Κορέα αγκάλιασαν την πρόκριση μετά την πρώτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Η Νότια Κορέα νίκησε 2-1 την Τσεχία με ανατροπή και μπήκε στο παγκόσμιο κύπελο με το δεξί. Μεξικό Νότια Αφρική 2-0. Οι οικοδεσπότες απέδειξαν την ανωτερότητά τους και πήραν το τρίποντο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Το Μεξικό έσπασε, φίλες και φίλοι, την κατάρα της πρεμιέρας. Νίκησε για πρώτη φορά μετά από 6 εναρκτήρια μάτς παγκοσμίων κυπέλων. Έξαλλα πανηγύρισε η πρόεδρος του Μεξικού τη νίκη των Σομπρέρος στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.
2: Αν με σκεφτείς ποτέ μετά από χρόνια πολλά ξαφνικά να θέλει.
0: Σοβαρά επεισόδια έξω από το Αστέκα. Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ.

0: Ο Γιάννης εδώ με ρωτάει αν θα πάμε Κωνσταντινούπολη. Όχι Γιάννη μου, εγώ δεν κάνω για τέτοια.
1: Γιατί θα με
0: άρχισε τώρα καλοκαιριάτικα, με φοράω κουστούμι, δεν μπορώ.
1: Θα ξέρω να ζω το λεπτό.
0: Άστα παιδιά, άστα, άστα.
1: Δεν θα έχω κουράγια για ζόρικα βράδια.
0: Άστα παιδιά να ζήσουν το όνειρό τους. Τελειώνει ο καιρός. Περνάνε τα χρόνια. Η πενταετία φεύγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε 21 λεπτά μετά τις 8.
1: Και πεις να δω και μια φίλη που έτυχε να έχουμε κάτι παλιά.
0: Ναι ρε Γιάννη, με ρωτάει να μην πάμε τελικά, μου λέει. Α, όχι μωρέ, άστο, εντάξει.
1: Πουλιώνω σε μια αγκαλιά.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, τα καρφιά
1: με ξανά να χτυπιέμαι για έρωτες.
0: Προς Σαμαρά και Καραμαλή. Το timing της συνέντευξης και το ξεκάθαρο δεν παρετούμε.

0: χθες να έρθω λίγο, μάλλον όχι, θα το πω μετά. Έχει να κάνει εδώ με, το, με τον τόπο μας. Γιατί κάτι τώρα εδώ μου στέλνει η Ζωή Κλαμπάνη και άδραξα την ευκαιρία. Αλλά θα τα πούμε, Ζωή μου, όλα αυτά που μου γράφεις.
1: Έρωτες και τα λοιπά, αν με σκέφτεις ξανά.
0: Θα τα πω μετά στην ώρα της τοπικής ειδησιογραφίας. Λίγο υπομονή.
1: Αν με σκεφτεί.
0: Επιστρέφω στα νέα της Ελλάδας και της, και του, της Ευρώπης, του κόσμου γενικότερα. Διπλή δολοφονία στο Αίγιο, αλληλοσκοτώθηκαν μάνα και γιος, ο προκλητικός ισχυρισμός του 65χρονου Ιταλού. Λέει την ώρα που σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους, στην κυριολεξία. Εγώ λέει κοιμόμουν, εντάξει. Πάρτι στις αγορές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τέλος του πολέμου με το Ιράν, άνοδος μέχρι 8% στα ασιατικά χρηματιστήρια.
2: Μια παλιά φωτογραφία βρήκα ξαφνικά σε ένα...
0: Τρόμος για γυναίκα στην Βρετανία, η στιγμή που 51χρονος την παρασύρει με αυτοκίνητο και τη χτυπά με ρόπαλο μπέιζμπολ.
2: Χέρι.
0: Τι γίνεται στον κόσμο,
2: σε μια...
0: τι συμβαίνει.
2: Εποχή.
0: Βόλος, 16χρονη, το έσκασε εξυπόλυτη από το σπίτι για να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγο και τα πεθερικά της. Ορίστε, για μισό λεπτό. Μήπως εγώ έκανα λάθος και δεν το διάβασα σωστά. Για πάμε πάλι.
2: Η παραλία.
0: Βόλος, 16χρονη, το έσκασε ξυπόλυτη από το σπίτι για να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της και τα πεθερικά της.
2: Ιταλία.
0: Για να πάμε λίγο ρε παιδιά, για να δούμε λίγο τι γίνεται. Τι συμβαίνει, κάτι δεν πάει καλά σε αυτόν τον κόσμο, κάτι γίνεται. Μια υπόθεση που προκαλεί έντονο προβληματισμό εκτυλίχθηκε στον Βόλο με πρωταγωνίστρια μία ανήλικη, η οποία φαίνεται να προσπάθησε επανειλημμένα να φύγει από το σπίτι όπου ζούσε μαζί με τον 30χρονο σύζυγό της και την οικογένειά του. Η ανήλικη, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο του Βόλου, επιχείρησε να εγκαταλείψει το σπίτι στα Αϊβαλιώτικα και να ταξιδέψει προς την περιοχή όπου διαμένει ο πατέρας της. Ωστόσο, ο 30χρονος φέρεται να την εντόπισε δύο φορές και να προσπάθησε να την εμποδίσει να φύγει. Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας, 8 Ιουνίου, όταν η 16χρονη έφυγε από το σπίτι περπατώντας χωρίς καν να φορά παπούτσια. Διασχίζοντας τον χήμαρο Ξηριά, κατευθύνθηκε προς το σταθμό των ΚΤΕΛ Βόλου με σκοπό να επιβιβαστεί σε λεωφορείο και να απομακρυνθεί από την περιοχή. Αναφέρει το γεγονότα news.gr. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 30χρονος προλάβε να τη βρει πριν αναχωρήσει το λεωφορείο. Την πλησίασε, την έπιασε από τα χέρια και τη ρώτησε γιατί ήθελε να φύγει, ζητώντας της να επιστρέψει στο σπίτι. Η 16χρονη αρνήθηκε, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμούσε να γυρίσει πίσω. Όπως υποστήριξε ο ίδιος στο δικαστήριο, στη συνέχεια της πρότεινε να μεταβούν σε ξενοδοχείο για να συζητήσουν ήρεμα όσα είχαν συμβεί και να περάσουν εκεί τη νύχτα. Η 16χρονη δέχθηκε και οι δύο διανυκτέρευσαν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Μάλιστα. Ωστόσο, τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, περίπου στις 6 το πρωί, η ανήλικη έφυγε ξανά από το δωμάτιο χωρίς να τον ενημερώσει και κατευθύνθηκε για δεύτερη φορά προς τα ΚΤΕΛ Βόλου. Εκεί αγόρασε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή όπου φέρεται να διαμένει ο πατέρας της. Ο 30χρονος, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, την εντόπισε ξανά λίγο πριν αναχωρήσει το λεωφορείο. Την ακινητοποίησε, της άρπαξε το εισιτήριο και το έσκισε, ζητώντας της να επιστρέψουν πίσω στην οικογένειά τους. Μάλιστα, τα ωραία. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία. Ο ίδιος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι δεν άσκησε βία στη 16χρονη και πως απλώς την κράτησε από τα χέρια για να μην επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Παράλληλα, ανέφερε ότι μέχρι τότε πίστευε πως η σύζυγός του τον αγαπούσε και δεν γνώριζε γιατί ήθελε τόσο πολύ να φύγει. Ο 30χρονος κατέθεσε επίσης ότι οι δύο τους είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρωμά. Το κατάλαβα από την αρχή. Όταν άκουσα 16χρονη, διάβασα μάλλον 16χρονη, ναι, εντάξει. Ενώ παραδέχθηκε πως πλέον έχει καταλάβει ότι η 16χρονη δεν θέλει να συνεχίσει να βρίσκεται μαζί του. Όπως είπε, μετά τα γεγονότα που προηγήθηκαν, ούτε ο ίδιος επιθυμεί πλέον να συνεχιστεί η σχέση τους. Α, σώπα. Ωραίος. Το αυτόφορο μονομελές πλημελιωδικείο Βόλου έκρινε ότι δεν προέκυψαν στοιχεία για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και αθώωσε τον κατηγορούμενο για το συγκεκριμένο αδίκημα. Αντίθετα, τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεσή του διατηρεί ανασταλτικό αποτέλεσμα. Θα μείνουμε στην ενδοοικογενειακή βία.
2: Δωμάτιο άδειο, οι σκέψεις ναυάγιο, ψυχή και κουράγιο, κανείς δεν μου δίνει.
0: Και θα φύγουμε από το Βόλο και θα πάμε Θεσσαλονίκη. Κανένα ελαφρυντικό. Ακούστε αυτή την είδηση, μάλλον να διαβάσω τον τίτλο. Ιερέας έφαγε 18 μήνες φυλακή για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρεσβυτέρας μπροστά στο παιδί τους. Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε στον ιερέα που καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή κατά της πρώην σύζυγους του. Θεσσαλονίκη, με το δικαστήριο να το επιβάλλει. Τη Θεσσαλονίκη λένε τη γυναίκα του. Έτσι γράφει εδώ. Με το δικαστήριο να επιβάλλει ποινή φυλάκισης 18 μηνών εξαγοράσιμη. Η καταγγελία κατά του ιερέα στη Θεσσαλονίκη είχε γίνει από την ενδιαστάση σύζυγό του στην πρεσβυτέρα, ότι την απείλησε κατ' επανάληψη μπροστά σε ένα από τα τρία ανήλικα παιδιά του. Σύμφωνα με απόφαση του αυτόφορου μονομελούς πλημελιωδικείου Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Το δικαστήριο δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής εν ώψη του εφετείου. Επιπλέον, του επέβαλε περιοριστικό όρο να μην προσεγγίζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων. Η καταγγελία έγινε τα προηγούμενα 24 ώρα στη Θεσσαλονίκη στη διάρκεια λεκτικής αντιπαράθεσης. Η 46χρονη καταγγέλουσα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος ενδιαστάσει σύζυγός της, της απίθυνε απειλητικές εκφράσεις και χειρονομίες. Στην ίδια καταγγελία ενώπιον των αρχών η ίδια ανέφερε ότι υπήρξε θύμα σωματικής κακοποίησης από τον 46χρονο κατά το διάστημα που ήταν μαζί. Η καταγγελία η οποία ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα. 29 λεπτά μετά τις 8 θα πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα.
2: Δεν έκανα πίσω ποτέ.
0: Επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Εμπέρας, κύριε Ξενιδάκη, παρακαλώ, χωρίς τη Σαλονίκη. Τι γίνεται, γεια. Ευχαριστώ. Μισή ώρα να σου δώσουμε στη Σαλονίκη.
2: Τι δεν την κάνεις στη Σαλονίκη?
1: Να μιλήσω με τη μαμά μου.
2: Να μιλήσει με τη μαμά του ο Μπέμπης.
1: Μάλιστα, ο Μπέμπης. Αλλά πρέπει να ξέρεις, κυρία μου, ότι όταν με έχουν τα ανάποδα τα πράγματα, πάντα ρωτά τη μαμά μου. Μαμά, τι να κάνω? Και αυτή με λέει πάνω το σωστό. Ποτέ δεν κάνει λάθος. Γι' αυτό και εγώ την ακούω τη μαμά μου πάντα.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά όμως πριν από το γάμο, όταν ένας άντρας παντρεύεται, αν θέλει να λέγεται άντρας, πάβει να ακούει τη μαμά του, το ακούει τη γυναίκα του. Γιατί αλλιώς.
1: Αλλιώς τι αλλιώς.
2: Αλλιώς το μαζεύει και πανέρχεται στη μαμά του. Με εννοείς τι εννοώ, darling?
1: Σε εννοώ, αλλά εγώ θα πάω. Ναι, ναι, δεν σπίσω, ναι, και εγώ είμαι. Ναι, περιμένω, περιμένω. Μαμά! Μαμά, εσύ! Ναι, και εγώ. Άκουλα, τι? Ναι, καλέ, τις φοράω τις φανέλες μου. Άκουλα, τα φοντούκια, αν δεν μου χρειαστήκαν τα φοντούκια. Μαμά, άκουλα σε πογιά. Μαμά, με συμβαίνει κάτι τρομερό. Βρίσκομαι σε ψυχική αναστάτωση. Η Πέπη, κλικ, τι κλικ.
2: Ας, έτσι εννοείς.

0: μέσα το ξέρω γύρω.
1: 34 λεπτά μετά τις 8.
0: Τον καημό μου λίγο ας με θύσω.
1: Να καλημερίσω το, στην παρέα μας το φίλο το Σάκη, το Σούρμπι Μπέλο, ο οποίος πάει στη δουλειά του. Καλή δουλειά φίλε, προσοχή στο δρόμο. Ένας φίλος μου έστειλε ένα ηχητικό μήνυμα και μου λέει, είπες μου λέει για παράνομη ενδοοικογενειακή βία. Γιατί μου λέει υπάρχει και νόμιμη. Εγώ δεν είπα για παράνομη ενδοοικογενειακή βία, είπα για ενδοοικογενειακή παράνομη βία. Είναι νόμος, ο 3500 κάθετος 2006. Ο οποίος αναφέρει ότι το μέλος της οικογένειας το οποίο εξαναγκάζει άλλο μέλος χρησιμοποιώντας βία ή απειλή με ως σπουδαίο και άμεσο κίνδυνο σε πράξη, παράληψη ή ανοχή χωρίς το θύμα να υποχρεούται προς τούτο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, ανεξάρτητα από το αν το απειλούμενο κακό στρέφεται εναντίον του του ίδιου του θύματος ή κάποιου από τους οικείους του υπό την έννοια της περίπτωσης β' του άρθρου 13 του ποινικού κώδικα. Οπότε. Σωστά το είπα, ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, έτσι λέγεται. Είναι το άρθρο 7 του νόμου 3500 κάθετος 2006. Και συνεχίσουμε, πάμε στους χορηγούς μας. Πριν συνεχίσουμε με υπόλοιπες ειδήσεις της καθημερινότητάς μας.

λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα. Και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Όποιος ή όποια από εσάς επισκεφθεί σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και αγοράσει κάτι από το Vodafone Flex 36, αμέσως ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν. Προλάβετε μέχρι τις 15 Ιουνίου, 15 έκτου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά. Σας περιμένουμε στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Και πηγαίνοντας εκεί, αφήνετε τα πάντα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Εμείς έχουμε τη λύση. Και αυτή ακούει στο όνομα Fresh Guard. Στη Ζακύνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-64-97-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα, στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

Σήμερα το πρωί στην Κέρκυρα, στις 10 το πρωί συγκεκριμένα, μόλις τελειώνει η εκπομπή μας. Ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ιωνίσων Άνιστε Τρεπεκλής και η Περιφέρεια γενικότερα Ιωνίων Ιωνίσων διοργανώνει μια σημαντική ημερίδα για το μέλλον των μικρών νησιών του Ιωνίου. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιωνίων Ιωνίσων ξεκινάει αυτή η ενδιαφέρουσα ημερίδα 10 η ώρα το πρωί. Στο επίκεντρο της συγκεκριμένης ημερίδας βρίσκονται τρεις κρίσιμοι άξονες. Η διασύνδεση και η πρόσβαση ως παράγοντες οικονομικής δυναμικής, η κοινωνική συνοχή και η δημογραφική ανθεκτικότητα, καθώς και η ποιότητα ζωής των κατοίκων στα μικρά νησιά. Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους από πολλαπλά επίπεδα διακυβέρνησης. Στους χαιρετισμούς θα λάβουν μέρος ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, καθώς και οι ευρωβουλευτές Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλαος Φαραντούρης. Από πλευράς Πασόκ και Ελεονόρα Μελέτη από πλευράς Νέας Δημοκρατίας. Στις 10 η ώρα μέχρι τις 10 και 4 είναι η έναρξη θεσμικό πλαίσιο και στρατηγικό όραμα σταθερότητας. Θα μιλήσει ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ιωνίσων, ο κύριος Γιάννης Τρεπεκλής. Από τις 10 και 4 έως τις 11 παρατέταρτο, μισή ώρα με χαιρετισμούς τοποθετήσεις. Από τις 11 παρατέταρτο μέχρι τις 12 και 4 συνεδρία πρώτη, διασύνδεση και πρόσβαση οικονομική δυναμική στα μικρά νησιά του Ιωνίου και πάει λέγοντας...

0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα. Συγγνώμη, είχα ένα μήνυμα. Λοιπόν, έχει βγει ένας νέος νόμος για το φαρμακείο του αυτοκινήτου για το 2026. Μου έστειλε εδώ ένας φίλος μήνυμα. Μου λέει, τι γίνεται, μου λέει, με το φαρμακείο, αυτό το φαρμακείο που πρέπει, πρώτων βοηθειών που πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητό μας. Ξέρεις κάτι? Ναι, ξέρω. Ξέρω και εντάξει, σας δίνω έτσι τις οδηγίες τι ακριβώς πρέπει να έχει μέσα αυτό το κουτί, αυτή η τσάντα.
1: Αυτός? Αυτό εδώ είναι δικό σου.
2: Μου τη χαρίζετε, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεν στη χαρίζουμε, θα στη χρεώσουμε. Η βαλίτσα αυτή είναι το όπλο σου, με αυτήν θα μείνεσαι.
2: Θα τη σκάω στα κεφάλια
1: μου. Όχι, σαν ασκούμενο δεν μπορεί να έχει πιστόλι. Απαγορεύεται. Θα έχεις όμως αυτά εδώ. Οξυγένε και τσιρότο να σε χτυπήσουνε. Μολύβι και σουλιά για να το ξύνεις. Μολυβό νερό να σου μαυρίσουνε το μάτι. Χάπια αντισυλληπτικά για να μη συλλαμβάνεσαι. Μανιταλάκια για να σε γνώσεις τα ρούχα έσω να σε ρίξουν στη θάλασσα.
2: Λουλάκι δεν βάλαμε.
1: Πάψε! Αυτό είναι ένα διαρκές του ηλεκτρικού Αθηνών Πειραιός. Και αυτός εδώ, σουγιάς ο θαυματουργός. Ανοίγει κονσέρβες. Βγάζει φελούς. Έχει κουτάλι. Έχει πυρούνι. Έχει κατσαβίδι. Έχει πριόνι, έχει και νυχοκόπτη.
2: Αλλά το πίπερο έχει.
1: Καθαρίζει λεκέδες, σκοτώνει έντομα.
2: Ξεβουλώνει νεροχύτες.
1: Δικό σου. Τι όχι.
2: Τι είναι αυτά, πρωτόγωνα πράγματα. Στην εποχή του James Bond να χρησιμοποιούμε χολοκοτρονέικους σουλιάδες. Εγώ έχω εξοπλισμό δικής μου εφευρέσεως. Έτσι, μανούλα.
3: Όπως νομίζεις. Καλή επιτυχία λοιπόν και το φάκελο σαν τα μάτια σου. Είναι απόρριτος.
2: Έννοια σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Μην είδατε τον Παναή!
2: Κερδίζει, όμως θέλει προσοχή μετά.
0: Έχει να κάνει με τον Παναή στο ναυάγιο. Το Παναγιώτη, το πλοίο, το οποίο μας χαιρετάει σιγά σιγά.
2: Όπου κι αν βρεθείς, όπου γυρίζεις.
0: Έχουμε γίνει διεθνώς ρεζίλι.
2: Εγώ, αλλά εμείς.
0: Με ένα από τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτό το νησί.
2: Θέλεις πολύ, φτάνει.
0: Αλλά αυτό είναι το κυριότερο.
2: Είς σαν το σπάνιο γυαλί. Αν δεν θέλεις θα με έχεις. Αν δεν θέλεις πολύ, φτάνει να με.
0: Να σου χαρίζουν το γάιδαρο και εσύ να τον κοιτάς τα δόντια. Έτσι έγινε και με τον Παναή. Και ο Παναής αρχίζει και φωνάζει σιγά σιγά. Το φωνάζει καιρό τώρα, το φωνάζει χρόνια. Μην είδατε τον Παναή.

χθες, 5η 11 Ιουνίου, μέχρι και τη Δευτέρα που μας έρχεται, 15. Η εφορία μας εδώ η Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, καθώς φίλες και φίλοι βρίσκονται στο τελικό στάδιο οι διαδικασίες για τη μετακόμιση της υπηρεσίας στις νέες τις εγκαταστάσεις επί της επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολιμών. Αν με θέλεις,

Θα τη βρίσκουμε πλέον, θα βρίσκουμε τους υπαλλήλους για να εξυπηρετηθούμε στο Γαϊτάνι. Εξ όσο γνωρίζω, γιατί εδώ δεν, στην ανακοίνωση που έχει βγάλει εδώ, δεν γράφει πού ακριβώς. Οπότε τώρα επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών, πού θα πάμε ρε παιδιά, δεν πρέπει να μας πείτε πού ακριβώς θα είναι. Εγώ ξέρω ότι θα είναι στο πολυκατάστημα εκεί στο κτίριο πολλαπλών χρήσεων του Πλέσα, σούπερ μάρκετ Πλέσας, εκεί που υπάρχουν και άλλα καταστήματα, σαν εμπορικό κέντρο είναι τέλος πάντων. Εκεί θα στεγαστεί πλέον η ΔΟΗ Ζακύνθου. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου. Και αν κρίνω σωστά από τη φωτογραφία που βλέπω εδώ στην ημέρα της Ζακύνθου, εκεί είναι. Απλά σας το λέω για να ξέρετε, έτσι, για να μην ψάχνετε σε ποια πλευρά της επαρχιακής οδού Ζακύνθου Βολιμών που μας ανακοινώνουν εδώ οι καλοί φίλοι από την ΔΟΗ ότι θα βρίσκονται από την 3η 16 Ιουνίου. Σημειώνεται παράλληλα ότι όλες οι φορολογικές προθεσμίες για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πολιτών που συμπίπτουν και λήγουν κατά το συγκεκριμένο διάστημα αναστολής της λειτουργίας της ΔΟΗ, δηλαδή από χθες 11 έως και τη Δευτέρα 15, πρόκειται να λάβουν ανάλογη παράταση.

Θα γίνει ένα ψιλομπάχαλο στην αρχή, η αλήθεια είναι, μέχρι να βρουν και αυτοί τα πατήματά του. Εντάξει, λογικό είναι. Οπότε εντάξει, λίγο ανοχή χρειάζεται.

Βλέπω εδώ, διαβάζω, η περιφέρεια Πελοποννήσου αναβαθμίζει τον οδικό άξονα Τρίπολη-Αλονίστενα. Εδώ γίνονται έργα, μηχανήματα, χαμός γίνεται, χαμός. Όπου και να κοιτάξεις, μπαίνοντας στο διαδίκτυο, γιατί έχουμε αυτό το καλό πλέον, βλέπεις παντού, μα παντού, να γίνονται έργα. Εκτός από έναν νομό. Quiz. Ποιος είναι αυτός ο νομός που δεν γίνεται κανένα έργο, ε? Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το βρεις.

Στην παρέα μας και η Αθηνά η Μάργαρη. Καλημέρα Αθηνά μου. Καλό, καλό, καλό. Επειδή άργησε λίγο να μας καλημερίσει, έχει εδώ μια φωτογραφία και λέει: «Έλα αφεντικό, είχα ξυπνήσει κανονικά για να έρθω, αλλά κάτι μου τύχε». Και λέει το αφεντικό: «Τι σου τύχε?» «Ξανακοιμήθηκα», λέει. Και απαντώντας στο ερώτημα αυτό που είπα για το ποιος νομός, σε ποιο νομό μάλλον δεν γίνεται κανένα έργο, η Αθηνά μου απαντάει: «Εδώ μοιράζονται εκατομμύρια, μην είμαστε αχάριστοι». Σωστά. Μόνο το κυβερνητικό κλιμάκιο μοίρασε 370 εκατομμύρια στο νησί. Και εδώ μοιράζονται από τους αιρετούς μας διάφορα εκατομμύρια. Ακούμε καθημερινά 2,1 εκατομμύρια για το ένα, 9 εκατομμύρια, 10 μάλλον εκατομμύρια για το άλλο. Πολλά τα εκατομμύρια, πολλά πολλά.

0: Βρέχει εκατομμύρια λοιπόν εδώ στο νησί μας. Αλλά από έργα τίποτα. Και όπως έλεγε ο αείμνηστος ο Καλογύρου,
1: πολλά τα λεφτά, Άρη.
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη. Πάντως εδώ δεν έχετε παράπονα, κανένα παράπονο από τη Δημοτική Αρχή. Όταν ανεβάζετε στο Facebook κάποια αλακούβα, πάνε αμέσως με τσιμέντο και την τσιμεντάρουν. Γίνεται του τσιμέντου στο νησί, η αλήθεια είναι. Γατάκια, έχετε μείνει στην πίσα που έριχνε ο Αρετάκης. Γατάκια, εδώ υπάρχει τεχνολογία, εδώ πάμε μπροστά. Πάμε το νησί μπροστά. Έχουμε ιδέες, πρωτοπορούμε. Ασχολούμαστε τώρα με την πίσα. Πίσα μαυρίζει, βγάζει μαυρίλα. Πετρέλαιο, να σου τα ζουνε. Εχθές ανέβασε ένα post ο καλός φίλος ο Άκης ο Μαρμαράς, ο αντιπρόεδρος του Καλαμακίου, στο Facebook. Και έχει βάλει, έχει αναρτήσει κάποιες φωτογραφίες. Μισό λεπτό να το βρω και να επιστρέψω.

Λοιπόν, ο Άκης γράφει εδώ, ο Άκης Μαρμαράς, η ανάρτηση αυτή είναι για εσάς τους δύσπιστους που λέτε ότι δεν γίνονται έργα οδοποιία στο νησί. Ιδού η απόδειξη. Τσιμεντάκι special και σήμανση αποφυγής ατυχήματος ακόμα πιο special. Πραγματικά δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λοιπόν, είναι απίστευτο αυτό που βλέπω. Έχει πάει η Δημοτική Αρχή, έχει ρίξει τσιμέντο σε μια λακκούβα επικίνδυνη στο δρόμο του ΚΤΕΟ που φτάνει προς, προς την είσοδο του χωριού. Και οι αθεόφοβοι, οι αθεόφοβοι θα το ξαναπώ πάλι, τι έχουν βάλει για σήμανση για να μην πέσουν τα αυτοκίνητα επάνω στο τσιμέντο και το χαλάσουν? Γιατί εκείνο βρήκαν εκείνη την ώρα. Έχουν έναν κουβά από χρώμα. Αυτό το 10κιλο, 20κιλο, δεν ξέρω τι είναι. Όπου σε αυτό είχαν μάλλον μέσα το τσιμέντο. Το άδειασαν λοιπόν το τσιμέντο. Και επειδή δεν είχαν κάποια σήμανση του Δήμου να βάλουν εκεί, και σου λέει πού να γυρνάμε κιόλας να τη μαζεύουμε μετά, έναν μία πινακίδα, κάτι, οτιδήποτε ρε παιδί μου, έβαλαν τον κουβά στην άκρη του δρόμου, εκεί που έχουν βάλει το τσιμέντο. Άντε με κάνατε και γελάσα, μέρα που είναι. Δεν είμαι και πολύ καλά σήμερα, ζητώ συγγνώμη. Λοιπόν, και έχουν βάλει έναν κουβά χρώματος από ό,τι διακρίνω. Εντάξει, μιλάμε παιδιά πολύ μπροστά, έτσι. Τεχνολογία. Εντάξει, τώρα τι είναι να μας πούνε οι Άγγλοι, οι Ολλανδοί, οι Πολωνοί που έρχονται εδώ. Εμείς είμαστε πολλά χρόνια μπροστά σε όλα. Απλά οι άνθρωποι πιστεύω πλέον, επειδή δεν έχουμε να επιδείξουμε τίποτα σαν νησί, ούτε ναυάγιο υπάρχει ούτε τίποτα, έρχονται εδώ επειδή είμαστε πολύ μπροστά στην τεχνολογία, έρχονται και κάνουν copy-paste. Και όπως λέει ο Πολάκης, copy-paste κάνουν. Ω μακριά, μας είπαν πως η ανοίξη δεν θα έρθει. Ένα τσιμέντο είμαστε όλο το νησί πλέον. Απάντα, παντού τσιμέντο. Με μυστικά, εγώ για σένα. Και πριν που λέγαμε για τα εκατομμύρια που μας έλεγε η Αθηνά, μας γράφει τώρα: αν δώσουν, λέει, από ένα εκατομμύριο σε κάθε Ζακυνθινό, θα γίνουμε όλοι εκατομμυριούχοι και θα αναλάβουμε εμείς τα έργα.

Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Η Αθηνά μας γράφει εδώ και πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9. Καρπούζια λέει να αφήνουν για σήμαση λόγω εποχής. Καλό, καλό. Τα καρπούζια θα τα πάρουν, Αθηνά μου. Θα τα πάρουν να τα φάνε. Ενώ το κουβά εκεί τι να τον κάνει. Διαφημίσεις των 9, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ρίσμα 92.
7: Δεν έχει έρθει εδώ ο Ταρζάν. Έκανε τουρνέο Ταρζέν όταν έφυγε από τη ζούγκλα και γυρνούσε σε διάφορες χώρες. Αν έφυγε σε ένα χωριό και στάθηκαν τα Αμερική στη Λάρισα και βρίσκει ένα βοσκό οθκό μας εκεί πέρα, του λέει: Ποιος είσαι, του λέει εσύ, ο οθκός μας. Ταρζάν, του λέει αυτός. Έχω και το χάρισμα, του λέει, να μιλάμε τα ζώα. Εσύ, σώπαρε, του λέει: Συμφέρω το σκύλι εδώ, να δούμε τι συνήθειες. Έχετε το σκύλι, αρχίζει χαφ. Τι είπε, λέει ο Βλάκος. Να, λέει, μου είπε ότι έχει συνέχεια δεμένο, ότι ξεχνά τον ταΐσει και όταν έχει συνηθισμένο, σκουπίζει τα παπούτσια σου πάνω του γιατί τον περνά για πατάκι. Τα χάνει. Ο Βλάχος εκείνη την ώρα σου λέει: Να και ο γάιδρος έχει. Αρχίζει να γαρίζει ο γάιδρος. Τι σου είπε, λέει αυτός, φοβισμένος όμως τώρα. Όταν το φορτώνεις λέει τρεις φορές πάνω από το κανονικό το βάρος, τον δέρνεις. Ότι του ταΐζει μόνο με μία μπάλα σαν όκια έχεις απαιτήσεις. Καθώς τα λένε αυτά, βλέπει ο δικός μας ο Γουριάτης την κατσίκα να κατεβαίνει το βουνό, αποφασισμένη να μιλήσει, επειδή. Και πριν προλάβει να κάνει μπε, πετιέται ο χωρικός και λέει στον Ταζάν: Μην την πιστεύεις την πουτάνα, αυτή μου ρίχθηκε πρώτη.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλή δουλειά, φίλε. Και πριν συνεχίσουμε με την τοπική μας ειδησιογραφία, πάμε στους χορηγούς μας. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Επωφεληθείτε από τη μεγάλη προσφορά μέχρι τις 15 Ιουνίου, μέχρι και τη Δευτέρα. Επισκεφτείτε το κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Αγοράστε κάτι από Vodafone Flex 36 και η πρώτη δόση είναι δωρεάν. Προλάβετε μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένετε. Vodafone Flex, χωρίς πολλά πολλά. Σας περιμένουμε σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101. Και όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας? Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο? Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χοντρική, λιανική, στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις, γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή.
1: Εσύ έλειπες μακριά.
0: Ξενός ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξενός ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων, αλλά και στην αποκομιδή. Ξενός ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Πάμε στον καλό συνάδελφο και φίλο, τον Δημήτρη του Μαρκεσίνη και στο zandetimes.gr. Καλημέρα φίλε Δημήτρη. Πάμε στο όμορφο κερί, φίλες και φίλοι, όπου είχαμε μια επιχείρηση διάσωσης σκύλου σε απόκρημνο γκρεμό στην περιοχή Πισίνες. Άμεση ήταν η επέμβαση πυροσβεστικής και ΕΜΟΔΕ. Το ζώο εντοπίστηκε σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σημείο πάνω στο βράχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες παραμένει άγνωστο πώς κατέληξε εκεί. Ένα από τα πιθανά σενάρια είναι να έπεσε κατά τη διάρκεια καταδίωξης κάποιου λαγού, ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο να εγκαταλείφθηκε σκόπιμα. Μάλιστα. Καθοριστική, διαβάζουμε εδώ στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης και το zandetimes.gr. Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση γνωστού και ιδιαίτερα δραστήριου φιλόζωου της Ζακύνθου, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή με το σκάφος του και αντιλήφθηκε την παρουσία του σκύλου από τη θάλασσα. Αμέσως ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές, ενώ με τη συνδρομή ντόπιου πυροσβέστη εντοπίστηκε με ακρίβεια το σημείο που βρισκόταν το ζώο. Λοιπόν, περισσότερα για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως, αφού τον καλέσω πρώτα, με τον καλό φίλο τον Τάκη το Στρούζα. Ο Τάκης είναι αυτός που γράφει στο ρεπορτάζ, ο φίλος ο Δημήτρης ο Μαρκεσίνης, ο φιλόζωος.
1: Και δεν τελειώνει, σου ροκανίζει το παντελόνι, γιατί σε ρω...
0: Και θα πάμε να μας πει τι ακριβώς συνέβη ο ίδιος. Τον καλό και επιστρέφω σε λίγο.

0: Λοιπόν, το θέμα αυτό έχει πάρει έτσι διαστάσεις. Το πρωί ο φίλος ο Τάκης ο Στρούζας, που τον έχουμε μαζί μας, βγήκε και στην ΕΡΤ, καλεσμένος από τον καλό συνάδελφο και φίλο τον Ανδρέα τον Παπαδημητρίου. Θα μας πει περισσότερα λοιπόν για το τι συνέβη. Καλημέρα φίλε Τάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Καλημέρα, βασικά για άλλη μια φορά.
0: Έτσι, ακριβώς. Τι συνέβη, για πες μας.
1: Τίποτα, είχα πάει μια βόλτα εχθές πίσω στις πισίνες. Εντάξει, εδώ στη Ζάκυνθο νομίζω λίγο πολύ ξέρουμε όλοι που είναι οι πισίνες.
0: Πες μας όμως έτσι λίγο περίπου την τοποθεσία. Πώς πας εκεί ανάμεσα, δηλαδή.
1: Θα σου εξηγήσω, είναι μετά τις Μυζήθρες, είναι ανάμεσα Γαλά και είναι προς Ρόξα μεριά.
0: Α, μάλιστα, ωραία, Ρόξα, ωραία, δηλαδή. Ωραία.
1: Είναι λίγο πριν τη Ρόξα, λίγο μετά το κερί από τις Μυζήθρες.
0: Τέλεια. Εκεί λοιπόν.
1: Είναι από τις πιο διάσημες παραλίες πλέον που έχουμε σε πισίνες.
0: Α, μάλιστα. Είναι προσβάσιμο από πάνω, όχι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Όπως δεν είναι και οι Μυζήθρες από πάνω, ναι, ναι, okay.
1: Ναι, ναι, είναι μόνο με σκάφος.
0: Ναι.
1: Πας από κάτω. Είναι και η γνωστή σπηλιά εκεί που λέμε η Eros Gave τώρα, η σπηλιά του έρωτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, είχα πάει για το. Εντάξει, πήραμε ένα ρέπο να πάμε κι εμείς για ένα μπάνιο. Είμαστε τώρα πλέον. Άκουσε να δεις, Γιώργο μου, τι γίνεται. Πάμε μία βόλτα στα βουνά, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβόμαστε μην δούμε κανένα εγκαταλελειμμένο σκυλί.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, τώρα
0: σωστό.
1: Πλέον πάμε και μία βόλτα στη θάλασσα και φοβόμαστε μην δούμε κανένα σκυλί πεταμένο στα βράχια.
0: Τι έγινε εκεί, για πες μας, τι έγινε τώρα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, όπως κάναμε το μπάνιο με την παρέα, μου άρχισε, άκουγα σε κάποια φάση, ακούγαμε μάλλον, γιατί είμαστε πολλά σκαφιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούγαμε ουρλιαχτά από σκυλί.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι θα είναι από πάνω, μήπως είναι καμιά γεννημένη σκύλα, μήπως είναι το οτιδήποτε. Τέλος πάντων, πλησίασα με το σκάφος όσο μπορούσα, γιατί
0: ναι, σωστά.
1: Είναι δύσκολο, δεν είναι, είναι πάρα πολύ δύσβατη αυτή η περιοχή και από ψηλά και από τη θάλασσα, γιατί έχει πάρα πολλές ξέρες και βράχια.
0: Σωστό.
1: Τέλος πάντων, πλησίασα αρκετά. Την είδα λοιπόν τη σκυλίτσα.
0: Mm-hmm.
1: Την είδα. Αλλά τώρα με σαγιονάρα και με σορτσάκι να κατέβεις από το σκάφος και να πάω να ανέβεις 150 μέτρα δεν είναι και εύκολο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όπως το καταλαβαίνουμε, έτσι. Ακόμα και η πυροσβεστική δηλαδή δυσκολεύτηκε πάρα μα
0: πολύ. Ναι, είδαμε το βίντεο, ναι.
1: Ναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων, για καλή μου τύχη, έτσι,
0: mm-hmm.
1: για καλή μας τύχη ολονών, έπιασε λίγο σήμα γιατί εκεί πίσω είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχουν σήματα τηλέφωνα.
0: Πες τα ρε Τάκη, πες τα λέμε συνέχεια.
1: Αυτό είναι.
0: Είναι ντροπή αυτό, ρε παιδιά, είναι ντροπή.
1: Ντροπή, πραγματικά είναι ντροπή. Δεν γίνεται αυτό.
0: Να,
1: δεν γίνεται.
0: Κάτι συνέβη, ορίστε, έγινε αυτό. Ή κάποιος μπορεί να μπάζει νερά
1: το
0: η βάρκα του. Και
1: το
0: να
1: οτιδήποτε.
0: Θέλει βοήθεια. Ναι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Το οτιδήποτε. Μπορεί να χρειαστεί κάποιος άνθρωπος εκεί από πίσω.
0: Βέβαια,
1: δεν
0: βέβαια.
1: Γίνεται να μην έχουν σήματα τηλέφωνα.
0: Να πάθει κάτι στην υγεία του, οτιδήποτε, όπως το πει.
1: Βέβαια, βέβαια. Τέλος πάντων, έπιασα λίγο σήμα και ευτυχώς Παναγία μου το έστειλα κατευθείαν στο φίλο μου τον Κυπριανό. Που mm-hmm. γίνει και είναι και γιος του Κώστα, του Κόπερ, του αντιδημάρχου.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και το παιδί ξέρει πάρα πολύ καλά τις περιοχές και έφτιαξε κατευθείαν στίγμα από αυτό το βίντεο που του έστειλα,
0: ναι.
1: και το έστειλε κατευθείαν στην πυροσβεστική, στους συναδέλφους του, γιατί άντε και να τους πω εγώ Γιώργο μου, να πάνε πού οι άνθρωποι.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Πού να πάνε, μιλάμε ο Αγαλάς τώρα εκεί απάνω, είναι ένα σημείο το οποίο, όπου και να τους πω εγώ, πού να τους πω πάνω από τις πισίνες, μα πού ξέρουν να πάνε
0: έτσι,
1: οι άνθρωποι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Ευτυχώς που ήταν ο Κυπριανός, μπράβο.
1: Κατευθείαν, καλή του ώρα, πραγματικά καλή του ώρα, έφτιαξε το στίγμα. Το έδωσε στους συναδέλφους, τρέξανε τα παιδιά, πήγανε κατευθείαν πάνω. Με πήρανε τηλέφωνο, δεν μπορούσαν να την εντοπίσουν. Εγώ.
0: Εσύ τώρα τα βλέπεις όλα αυτά από κάτω, έτσι, έχεις παραμείνει εσύ κάτω.
1: Εγώ όχι, ήμουνα στη φάση να γυρίσω πίσω εγώ.
0: Α, για να πας εσύ.
1: Παιδιά, ναι, να πέσω ναι. και να φύγω να πάω κι εγώ απάνω για να τους βοηθήσω.
0: Α,
1: να
0: μάλιστα.
1: τη βρούμε πιο εύκολα τη σκυλίτσα.
0: Okay.
1: Μετά όμως έπρεπε να παραμείνω εγώ μέσα, γιατί υπήρχε περίπτωση αφού τη βρήκανε, δεν μπορούσαν να ανεβάσουν εύκολα τον πυροσβέστη.
0: Α, ναι, ναι, οπότε μπορούσε να τον πάρει εσύ. Ναι, ναι, ναι, ναι, σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Και πάλι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά ήταν, υπήρχε και μια εκδοχή να μείνω μέσα, το να πάρουμε τον πυροσβέστη με το σκυλάκι από μέσα από θαλάσσις.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων δεν χρειάστηκε αυτό. Καταφέρανε τον ανεβάσανε. Πάρα πολύ δύσκολη ημέρα χθεσινή, Γιώργο, πραγματικά. Εσύ ξέρεις γιατί γνωριζόμαστε
0: ναι,
1: τώρα
0: βέβαια, για βέβαια.
1: Χρόνια. Έτσι,
0: και ξέρεις, καταλαβαίνω πώς ένιωσες τώρα, έτσι. Επειδή ξέρω πώς νιώθεις, πόσο ευαίσθητος είσαι.
1: Ένιωσα ανήμπορος να βοηθήσω ένα σκυλί το οποίο ήταν στο χείλος του γκρεμού, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, μα βέβαια.
1: Και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί πολλές φορές έτσι και από καταβλισμούς και από κακοποιημένα και από εγκαταλελειμμένα και 1002 δεν έχει μείνει ποτέ κανένα πίσω. Ποτέ. Mm-hmm. Όταν έφυγα λοιπόν, όταν έφυγα για να πάω να δέσω τους σκάφους και να γυρίσω να πάω πάνω στο βουνό κι εγώ,
0: ναι.
1: εκείνη τη στιγμή πραγματικά ένιωσα όπως δεν μπορώ να το περιγράψω, Γιώργο. Δε, άκουγα δηλαδή το σκυλί, άκουγα το σκυλί να κλαίει και να φωνάζει και ήμουνα. Δεν θέλω να το ξαναζήσω ποτέ στη ζωή μου κάτι τέτοιο, πραγματικά. Ποτέ. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, Τάκη. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Είναι καλά το σκυλάκι?
1: Ναι, είναι καλά.
0: Είναι καλά. Μπράβο. Απλά είναι το ακόμα ταραγμένο, είναι ακόμα.
1: Εδώ την Ισιό, το έχει αναλάβει.
0: Τι είπε, συγγνώμη, γιατί μίλησα πάνω σου.
1: Το έχει αναλάβει ένας κτηνίατρος.
0: Ωραία.
1: Είναι, από ό,τι φαίνεται, είναι καλά στην υγεία του. Τώρα θα δείξει καθώς περνάνε οι μέρες. Γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε και πόσο καιρό μπορεί να ήταν εκεί, δεν ξέρουμε πόσο αφυδάτωση μπορεί να είχε.
0: Να σε ρωτήσω τώρα, γιατί διαβάσαμε εδώ στο ρεπορτάζ ότι υπάρχουν, λέει, δύο εκδοχές για να βρεθεί εκεί το σκυλί. Ή ότι κυνηγούσε κάποιο λαγό και έπεσε, ή ότι κάποιος μπορεί να το εκατέλειψε.

0: ειδοποίησε κανέναν.
1: Αυτό, αυτό.
0: Παράτησε και έφυγε.
1: Αυτό το δεύτερο. Το δεύτερο, δηλαδή μπορούσε να ειδοποιήσει, ας πούμε, παιδιά, ξέρετε κάτι.
0: Βέβαια. Βέβαια, θα μπορούσε να ειδοποιήσει την πυροσβεστική κατευθείαν, να πει παιδιά το σκυλί μου, το σκυλί μου,
1: βέβαια,
0: πώς θα σου
1: βέβαια,
0: πω.
1: Βέβαια.
0: Δεν είναι, δηλαδή τι, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή αν πέσει ένας άνθρωπος να εγκαταλείπουμε και φεύγουμε. Δεν κατάλαβα.
1: Εύλογο δηλαδή, το ερώτημα.
0: Γιατί το σκυλί το εγκαταλείπουμε, γιατί, για ποιο λόγο. Δηλαδή είναι ακόμα χειρότερο το να ήταν κυνηγού από το να ήταν αδέσποτο.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς.
0: Δεν δικαιολογείται αυτή η πράξη, η χθεσινή. Δεν δικαιολογείται, Γιώργο μου. Είναι αδικαιολόγητη τελείως, πραγματικά. Βρέθηκε ένα σκυλί στον κρεμό, στη μέση, στη μέση του πουθενά. Για ποιο λόγο δηλαδή να πάει αυτό το σκυλί τόσο άκρη να κυνηγήσει ένα λαγό, γιατί σίγουρα ήταν για λαγό.
1: Και γιατί αυτό το σκυλί, ευτυχώς που δεν πέθανε, να πεθάνει χωρίς να υπάρχει λόγος, έτσι.
0: Όπως είπα και το πρωί, στην εκπομπή στην ΕΡΤΕ, στις συνθέσεις, έτσι. Αν ήταν τέλος Σεπτέμβρη, αν ήταν αρχές Οκτώβρη, αν ήταν χειμώνας,
1: ναι, δεν θα ήσουν ούτε εσύ εκεί, δεν θα ήταν κανένας.
0: Δηλαδή,
1: στη θάλασσα.
0: Φαντάζεσαι τώρα ένα σκυλί κρεμασμένο από ένα βράχο να
1: λιμοκτονεί
0: και να πεθαίνει.
1: Τι λες τώρα. Αβοήθητο, εντάξει.
0: Αβοήθητο,
1: ας φέρουμε τον εαυτό μας αυτή τη θέση για λίγο να σκεφτούμε να το κάνουμε εικόνα. Θα θέλαμε να ήμασταν εκεί, όχι βέβαια.
0: Όχι,
1: γιατί να μη σώσουμε λοιπόν ένα σκυλάκι από αυτό. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είδαμε ότι έγινε φοβερή δουλειά από τους πυροσβέστες, έτσι, και μου είπες ότι θα ήθελες έτσι να τους ευχαριστήσεις και δημόσια.
0: Γιώργο, πραγματικά αυτό που είδα χθες δεν το έχω ζήσει στα 42 μου χρόνια. Οι άνθρωποι να είναι καλά, να είναι καλά οι οικογένειές τους, το λέω μέσα από την ψυχή μου, έτσι. Ήτανε αυτό που είδαν τα μάτια μου χθες, θα μου μείνει αξέχαστο, έτσι. Το παλέψαν οι άνθρωποι με νύχια και με δόντια. Το σκυλί έπρεπε να μείνει σταθερά εκεί που ήταν, να μην φοβηθεί,
1: σωστά,
0: και να
1: σωστά.
0: Κάνει ένα βήμα και να πέσει στον κρεμό.
1: Ήθελε φοβερούς
0: οι άνθρωποι λειτουργήσαν ελιγμούς. Με απόλυτο επαγγελματισμό, πραγματικά με απόλυτο επαγγελματισμό, έτσι. Και η ανακούφιση ήταν τεράστια την ώρα που πιάστηκε στα χέρια του πυροσβέστη και το σκυλί ανέβηκε απάνω. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ αυτού τους ανθρώπους. Άχω να το λέω μια ζωή. Πραγματικά θα έχω να το λέω μια ζωή αυτό που είδα χθες. Χίλια ευχαριστώ στην πυροσβεστική. Λόγω τιμής χίλια ευχαριστώ.
1: Πολλά συγχαρητήρια σε σένα, στον Κυπριανό, έτσι, στον Κόκορη, που κι αυτός βοήθησε, και βέβαια και στην πυροσβεστική που εμπόρεσε, γιατί είπαμε ήθελε ειδικούς χειρισμούς, ειδικούς ελιγμούς, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, γιατί αν φοβόταν το σκυλί μπορεί να πήδαγε και να σκοτωνόταν, έτσι, να πέφτε κάτω στα βράχια.
0: Και θα πούμε και το κυριότερο,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και μπορούσε να, και ο ίδιος ο πυροσβέστης, έτσι,
1: ναι, φυσικά,
0: να πληρώσει,
1: εντάξει,
0: και
1: βέβαια,
0: με κόστος της ζωής του.
1: Βέβαια ήταν δεμένος από ό,τι ξέρω, έτσι,
0: βέβαια,
1: λογικό είναι,
0: δεμένος,
1: αλλά μπορεί να χτυπούσε στα βράχια, ρε φίλε, πέφτοντας.
0: Οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει, γιατί το σημείο ήταν πάρα πολύ δύσβατο και επικίνδυνο, πραγματικά.
1: Ναι, φάνηκε και το είδαμε, ναι, ισχύει.
0: Πάρα πολύ δύσβατο.
1: Τάκη μου, να είσαι πάντα καλά και να βοηθάς έτσι όπως βοηθάς.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε.
0: Και πάλι ευχαριστώ τον Κυπριανό που έτρεξε πάρα πολύ το παιδί. Πραγματικά καλή του ώρα, καλή του ώρα και σε όλους τους πυροσβέστες, πραγματικά, και σε όλους τους εθελοντές του νησιού.
1: Να είσαι καλά, Τάκη μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γιώργο μου, να έχουμε καλή μέρα.
1: Έτσι, έτσι.
2: Πόσο σ' αγαπώ, στιγμή δεν έπαψα να σε θυμάμαι.
1: Λοιπόν, ήταν μαζί μας ο Τάκης ο Στρούζας, ο οποίος ευτυχώς, και όπως είπε, ευτυχώς που ήταν τώρα Ιούνιος και δεν ήταν Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας εκεί στην περιοχή με τα σκάφη που ήταν γύρω γύρω, για να σωθεί αυτό το σκυλάκι, το οποίο βρέθηκε σε ένα απόκριμνο γκρεμό στην περιοχή Πισίνες. Και εδώ εστιάζουμε για άλλη μια φορά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ταλαιπωρηθήκαμε τους προηγούμενους μήνες με τις οπτικές ίνες. Οι δρόμοι μας σκάφτηκαν σχεδόν όλοι και συνεχίζονται να σκάβονται για να περάσει ο ΤΕ τις οπτικές ίνες. Και καλά κάνει. Θέλει να μας δώσει καλύτερο ίντερνετ. Ναι, καλύτερο ίντερνετ όμως, φίλες και φίλοι, δεν το βλέπουμε παντού στο νησί. Και όπως είδατε,
3: να μετρώ το χρόνο.
1: Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί στην περιοχή όπου ήταν ο Τάκης. Και φανταστείτε, κάντε το έτσι λίγο εικόνα, να είστε και εσείς εκεί και να μπάζει νερό η βάρκα που έχετε νοικιάσει, για να κάνετε τη βόλτα σας, να κάνετε τον μπανάκι σας σε αυτές εκεί τις έτσι λίγο άγριες παραλίες, στην πλευρά εκείνη του νησιού που βλέπει προς Ιταλία. Λοιπόν,

0: και να μην μπορείτε να πιάσετε σήμα. Ή ξέρω εγώ, σας πιάνει κάτι ρε παιδί μου και θέλετε βοήθεια ιατρική. Τι θα γίνει? Ή στα ορεινά επάνω δεν πιάνει καλά το σήμα, δεν έχει καλό σήμα. Ή ξέρω εγώ μέσα στον πλάνο, μέσα στο τσιλιβί. Εγώ ταλαιπωριέμαι πάρα πολύ όταν βρίσκομαι εκεί με την άλλη μου δουλειά. Δεν πιάνει. Εντάξει, δηλαδή, τι να πω. Κατά τα άλλα, αν δεν πληρώσει το κινητό, στο κόβουνε.
1: Πως δεν μπορώ να...
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά.
1: Που να σου εξηγώ.

0: 23 λεπτά μετά τις 9. Και πάμε τώρα στο μήνυμα που μας είχε στείλει νωρίς η Ζωή Κλαμπάνη. Κοιτάζω τώρα πίσω. Και είπαμε ότι θα το διαβάσουμε μετά τις, όταν πάμε στις, στα δικά μας εδώ στα νέα. Το έχει στείλει από τις 8 και 4. Μου γράφει άσχετο. Χθες πέρασα από το Λαγοπόδο και πήρα το δρόμο της Ρίζας. Πέρασα το Μαχαιράδο, το χωριό που μεγάλωσα, για να φτάσω στο Δράκα που μένω τώρα. Βέβαια, παράλληλα, καθώς οδηγούσα, έκανα και το σταυρό μου. Μην κόψω κανένα λάστιχο. Οι δρόμοι πληγωμένοι, εντός εισαγωγικών η λέξη, από τις βροχές. Χώματα, σκαψίματα, εγκατάλειψη. Αλλά πιο πολύ με πείραξαν τα κλειστά ρολά. Καφενεία που κάποτε είχαν φωνές. Μίνι μάρκετ που άνοιγαν από τα χαράματα. Μαγαζιά μικρά, αλλά ζωντανά. Τώρα σκοτάδι. Και αναρωτιέμαι, είναι απλώς μια δύσκολη περίοδος ή αρχίζει σιγά σιγά η ερημοποίηση της επαρχίας? Γιατί η επαρχία δεν πεθαίνει ξαφνικά. Σβήνει λίγο λίγο. Με ένα νέο που φεύγει, με ένα μαγαζί που κλείνει, με ένα δρόμο που μένει όπως χάλασε.
1: Πώς έτσι σαν κουφάρι.
0: Κάποτε τα χωριά είχαν ζωή. Τώρα φοβάμαι ότι απλώς θα μείνουν απλά αναμνήσεις. Τζόρτζ μου γράφει.
1: Δεν με υπολόγισες καλά.
0: Μου κακοφάνηκε πάρα πολύ, μου λέει. Προβληματίστηκα πολύ.
1: Το χρόνο θα τον πάρω.
0: Κεφαλοχώρια, όπως το Μαχαιράδο, με καφενεία, με σούπερ μάρκετ. Μες στην κεντρική πλατεία του χωριού και τώρα, αν περάσεις, όλα κλειστά και δεν βλέπεις άνθρωπο.
1: Σε ένα φάκελο.
0: Μικρές επιχειρήσεις που κρατούσαν ζωντανό ένα τόπο. Και κάθε κλειστό μαγαζί δεν είναι απλώς μια αποτυχία της αγοράς. Είναι ένας άνθρωπος που δεν άντεξε. Μια οικογένεια που έφυγε. Ένα χωριό που μικραίνει. Οι πολιτικοί άρχοντες μας μιλάνε για ανάπτυξη. Αλλά ποια ανάπτυξη, για ποιους? Όταν η επαρχία μένει χωρίς υποδομές, χωρίς δουλειές, χωρίς νέους ανθρώπους, τότε δεν μιλάμε για πρόοδο.
1: Μια Αμερική.
0: Μιλάμε για ερημοποίηση. Και η ερημοποίηση δεν έρχεται μόνο με την ξηρασία. Έρχεται όταν ένας τόπος εγκαταλείπεται πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο οι βιτρίνες των πόλεων και ο τουρισμός του καλοκαιριού. Είναι και, είναι και τα χωριά που αργοσβήνουν σιωπηλά. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε ζωντανή επαρχία ή απλώς χάρτες γεμάτους άδεια χωριά?
2: Κι όλα ακόμη μένουν ίδια.
0: Είναι καλό, μου λέει, μας γράφει η Ζωή Κλαμπάνη, να ακούγονται τέτοιου είδους προβληματισμοί, μπας και αφυπνιστούμε για το καλό μας. Ζωή, respect, μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι όπως ακριβώς τα έγραψες. Συμφωνώ και νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι ακροατές που μας ακούνε τώρα με τα γραφόμενά σου.
2: Το φιλί σου ποιος να το έχει.
0: Δυστυχώς έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση της κοινωνίας, σε μια άλλη εποχή, όπου οι νέοι μας μεγαλώνουν με τα κινητά, με την τεχνολογία. Βλέπεις τώρα τα νέα παιδιά 4-5 ετών, 4-5 ετών, συγγνώμη, και δεν παίζουν όπως παίζαμε εμείς παλιά. Τα μήλα, μακριά γαϊδούρα, πατώ, κρυφτό, κυνηγητό. Η ασχολία τους πλέον είναι το κινητό. Το παίζουν στα δάχτυλα 4 ετών και παίζουν το κινητό στα δάχτυλα. Κλείνονται μέσα στον εαυτό τους, κλείνονται μέσα σε αυτό το τάμπλετ που τους έχουν αγοράσει οι γονείς, έτσι ώστε να βρίσκουν την ησυχία τους οι γονείς και να μην τα ζαλίζουν τα παιδιά, να μην τους ζαλίζουν. Κρύβονται λοιπόν πίσω από αυτό, τους παίρνουν τα τάμπλετ, τα ωραία τάμπλετ, τα ωραία κινητά. Και αποτέλεσμα όλων αυτών, αγαπημένη Ζωή, αγαπημένοι φίλες και φίλοι, είναι αυτό που μας μετέφερε πριν από λίγο η Ζωή. Και έχει απόλυτο δίκιο. Και θα ήθελα να το διαβάζω κάθε πρωί. Για να το εμπεδώσουμε.
2: Κάτι από το χθες.
0: Δεν ενδιαφέρονται τα παιδιά για το αύριο, δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον τους. Δεν ενδιαφέρονται για το μέλλον αυτής της χώρας.
2: Μια καλιά μες στο χειμώνα, να μην βρίσκεις τα όνειρά σου.
0: Έχουμε περάσει στην εποχή της τραπ μουσικής, όπου μας οθεί προς τα ναρκωτικά, το σεξ, τη βία και τη μαγιά. Και βέβαια στα τατουάζ, έτσι. Βλέπεις όλους αυτούς που τραγουδούν τραπ μουσική. Τατουάζ μέχρι και το κεφάλι. Λεμούς εκεί. Δεν έχω κάνει ποτέ μου, ούτε πρόκειται να κάνω ποτέ μου. Γιατί απλά δεν θέλω να βιάσω εντός ή εκτός εισαγωγικών το δέρμα μου. Έτσι το βλέπω, ζητώ συγγνώμη από αυτούς που κάνουν και τους αρέσει. Εντάξει, δεν μπορεί να είμαστε όλοι το ίδιο, ούτε να έχουμε τις ίδιες απόψεις. Εγώ έχω τη δικιά μου, εσείς έχετε τη δικιά σας. Είναι σεβαστές και οι δύο, έτσι. Συνέχεια θα σου λυπεί πάντα κάτι. Είναι αλλιώτικο να κάνεις την αγάπη. Αλλά δυστυχώς η νεολαία μας δεν τα πάει, δεν το πάει καλά το τρένο ή το καράβι, μιας και ζούμε σε νησί. Και δυστυχώς έχουμε όλα αυτά που μας έγραψε πριν από λίγο η ζωή Κλαμπάνη και έχει για άλλη μια φορά, λέω, απόλυτο δίκιο. Ερημώνουν τα χωριά μας, μεγαλώνουν οι άνθρωποι που τα ζούσαν και τα είχαν κρατήσει ζωντανά, μεγαλώνουν και οι περισσότεροι φεύγουν από τη ζωή. Και αυτοί που έρχονται, οι νεότεροι, είτε δεν γουστάρουν το χωριό, είτε οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες τους αναγκάζουν να μένουν μακριά. Με αποτέλεσμα, όπως έγραψε η ζωή, να ερημώνουν καθημερινά. Λοιπόν, διαφημίσεις των 9.30, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
3: Πούσε, ορίστε, τι φοράει, τίποτα άλλο. Αλάτι, πιπέρι, λάδι, ξύδι, μουστάρδα και κανέλα. Να σου φέρω και λίγο λιναρόσπορο. Ρες κουβέντα για κανένα σου, και άκου. Ρίξε 6-7 μερίδες ψωμί, ρε. Πάρε παπάρα που θα δουλέψει.

0: τι της πω.
1: Μην είδατε τον Παναή.
2: Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. 32 λεπτά μετά τις 9, Πρίσμα 92, καλημέρα Ζάκυνθος. Κάθε μέρα μαζί σας από Δευτέρα και έως Παρασκευή 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Σχολιάζει, ενημερώνει και βγάζει στον αέρα τους καλεσμένους για διάφορα θέματα που άπτονται της καθημερινότητας. Νωρίτερα είχαμε μαζί μας το φίλο τον Τάκη τον Στρούζα, τον συμπολίτη μας, ο οποίος αυτός μαζί με τον με τον Κυπριανό τον Κόκορη που τον πήρε τηλέφωνο, κατάφεραν να δώσουν το σωστό στίγμα στην πυροσβεστική, στην ΕΜΟΔΕ, για να σώσουν ένα σκυλάκι που είχε πέσει στον κρεμό στην περιοχή Πισίνες.

Λοιπόν, για πάμε στο sundaytimes.gr να δούμε τι άλλο έχει ανεβάσει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης, ο Μαρκεσίνης. Έχει βγάλει ένα δελτίο τύπου το Πασό Κινάλ εδώ στην Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου. Μια ανακοίνωση, το φάντασμα λέει της αφαλάτωσης ξαναπλανάται πάνω από τη Ζάκυνθο. Όχι σε προαποφασισμένη λύση και σε έρανο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ στους πολίτες, ναι στις μελέτες και στη δίκαιη δημόσια χρηματοδότηση. Λοιπόν, και αναφέρει τα εξής. Το πρόβλημα ίδρευσης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, στο Σκινάρι, στη Λάπερδα και στις Άνω Βολίμες είναι υπαρκτό, σοβαρό και επίγον. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιοχές της Ζακύνθου χωρίς οργανωμένο δίκτυο ίδρευσης, με περισσότερους από 2.000 μόνιμους και εποχικούς κατοίκους, καθώς και δεκάδες επιχειρήσεις να επηρεάζονται μέσα στην καρδιά της τουριστικής περίοδου. Η άμεση ανακούφιση της περιοχής δεν είναι απλώς ευλογή, είναι υποχρέωση. Σε αυτό το στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους και δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο. Διαβάζοντας όμως την εισήγηση της ΔΕΙΑΣ, διαπιστώνουμε ότι μέσα στο πλαίσιο ενός πραγματικά επίγοντος ζητήματος επιχειρείται να ληφθούν δύο κρίσιμες αποφάσεις χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση. Πρώτον, προεπιλογή αφαλάτωσης χωρίς μελέτες. Η αφαλάτωση εμφανίζεται ως μοναδική βιώσιμη λύση, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συγκριτική τεχνική και οικονομική αξιολόγηση. Δεν έχει παρουσιαστεί υδρογεωλογική μελέτη, υδατικό ισοζύγιο, τεχνικο-οικονομική σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, ανάλυση λειτουργικού κόστους, περιβαλλοντική αξιολόγηση συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης άλμης. Πώς λοιπόν προκρίνεται από τώρα μια λύση ως μοναδική όταν οι ίδιες οι μελέτες που θα την τεκμηριώσουν έρχονται σε επόμενο στάδιο? Το να επιλέγεις την απάντηση πριν κάνεις τη μελέτη δεν είναι σχεδιασμός, είναι προηλημένη απόφαση. Και η αφαλάτωση δεν είναι ουδέτερη επιλογή. Είναι ενεργοβόρα με υψηλό σταθερό λειτουργικό κόστος και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απαιτούν σοβαρή τεκμηρίωση. Και δεύτερον, συμμετοχική χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από πολίτες και επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά επιχειρείται να τεθεί σε δημόσια συζήτηση η κάλυψη περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από περίπου 150 πολίτες και επιχειρήσεις. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, πάνω από 16.000 ευρώ ανασυμμετέχοντα. Προκύπτουν εύλογα ερωτήματα. Τι ακριβώς χρηματοδοτούν οι πολίτες, με ποιο αντάλλαγμα, θα υπάρξει διαφοροποίηση στην πρόσβαση στο δίκτυο, τι γίνεται με όσους δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής και κυρίως έχουν εξαντληθεί οι δημόσιες και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης για κρίσιμες υποδομές ίδρευσης πριν μετακυλιστεί το κόστος στους κατοίκους. Η ίδρευση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως έρανος. Το κεντρικό ζήτημα. Η ίδια η εισήγηση προβλέπει ότι κάθε στάδιο θα εγκρίνεται ξεχωριστά. Άρα, σήμερα δεν υπάρχει λόγος να προεπιλέγεται ούτε η τεχνική λύση, ούτε ο τρόπος χρηματοδότησης. Σήμερα πρέπει να αποφασιστούν μόνο δύο πράγματα. Άμεσα μέτρα ανακούφισης της ίδρευσης, εκκίνηση πλήρων και τεκμηριωμένων μελετών, τίποτα περισσότερο. Ζητούμε ξεκάθαρα άμεσα μέτρα ίδρευσης τώρα, ώστε κανείς να μην μείνει χωρίς νερό, υδρογεωλογική μελέτη, υδατικό ισοζύγιο και πλήρη τεχνικο-οικονομική σύγκριση όλων των λύσεων. Διεκδίκηση δημόσιας και ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όχι μετακύληση του κόστους στους πολίτες. Καμία απόφαση για συμμετοχική χρηματοδότηση πριν ολοκληρωθούν τα παραπάνω. Η Βόρεια Ζάκυνθος αξίζει μόνιμη και δίκαιη λύση. Όχι την ακριβότερη λύση χωρίς τεκμηρίωση και με κόστος που μεταφέρεται στους πολίτες. Πασόκ Κίνημα Αλλαγής Ζακύνθου.

Όπως είπαμε, είναι σε εξέλιξη μια συνάντηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΣ, του κυρίου Τουρκάκη, το είπαμε στην αρχή της εκπομπής, με τους υδρομεταφορείς. Το θέμα αυτό θα μας απασχολήσει την ερχόμενη Δευτέρα. Να πούμε ότι σήμερα υπάρχει και το δικαστήριο, υπάρχουν αλληλομηνήσεις εκατέρωθεν.

Αθηνά μου, αλήθεια σου λέω, και εγώ αυτό είχα σκεφτεί και ετοιμαζόμουν να βρω το τραγούδι της Βίτσα. Ρε εσύ Αθηνά. Ωραία. Μου γράφει η Αθηνά η Μάργαρη, καλός ο Πλούταρχος, αλλά σαν τη Βύση κανείς. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Χαρισμένο και στην κυρία Κλαμπάνη, αν δεν κάνω λάθος, που πολύ σωστά περιέγραψε την εγκατάλειψη του νησιού μας. Έτσι ακριβώς. Ναι, ρε, εσύ, αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Γι' αυτό δεν ήμουν στον αέρα.

0: και στα μη.
1: Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, νομίζω μας εκφράζει όλους εδώ στο νησί με όλα αυτά που τραβάμε από τους αιρετούς μας.
0: Ό,τι αξίζει, θα σου...
1: Λοιπόν, διάβασα πριν
0: θα δυναμώνει και, τα...
1: και γράφει η κυρία Μωραΐτη, δεν υπάρχει πιο τέλειο τραγούδι που τα λέει όλα αυτά που ζούμε.
0: Και στο μαζί, κόντρα σε κάθε λογική.
1: Κόντρα σε κάθε λογική λοιπόν. Κόντρα σε κάθε παράλογη λογική, εγώ θα έλεγα, που ζούμε σε αυτό το νησί.
0: Δημητρή,
1: λοιπόν, διάβασα πριν την ανακοίνωση του Πασόκ Κινάλ εδώ στο της Νομαρχιακής Επιτροπής Ζακύνθου. Αυτό ήρθε λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση από την ΔΕΙΑΣ για έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ σήμερα στις 12. Το οποίο αναφέρει τα εξής. Αύριο Παρασκευή, 12 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή, και ώρα 12 το μεσημέρι, συνεδριάζει εκτάκτος το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ στο Πνευματικό Κέντρο της Ζακύνθου με μια σειρά σημαντικών θεμάτων. Το βασικό θέμα της συνεδρίασης θα επικεντρωθεί στην περιοχή Αγίου Νικολάου Βολιμών, Σκινάρη, Λάπερδα και Άνου Βολίμες, όπου θα εξεταστούν. Η αντιμετώπιση της υφιστάμενης κατάστασης ίδρευσης, οι δυνατότητες δημιουργίας μόνιμων υποδομών ίδρευσης, η διερεύνηση ενός ειδικού προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης, τα επόμενα βήματα που απαιτούν σε νομικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο για να προχωρήσουν λύσεις. Επίσης, θα συζητηθούν η προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης για την τοπική κοινότητα πλάνου, η προμήθεια ασφαλτομείγματος ψυχρής εφαρμογής για τις ανάγκες των παρεμβάσεων της ΔΕΙΑΣ. Η αυριανή συνεδρίαση αφορά αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Για τον λόγο αυτό, καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για τις προτάσεις και τις αποφάσεις που θα συζητηθούν. Τα προβλήματα λύνονται όταν συζητούνται ανοιχτά, εξετάζονται όλες οι δυνατότητες και λαμβάνονται αποφάσεις με γνώμονα το συμφέρον της τοπικής κοινωνίας. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της ΔΕΙΑΣ στο YouTube, ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να την παρακολουθήσουν και να ενημερωθούν άμεσα για όσα συζητηθούν και αποφασιστούν. Με επιμονή, σχέδιο και συνεργασία συνεχίζουμε την προσπάθεια.

Και είναι πάρα πολλά τα μηνύματα από κάτω. Για την πειρατεία, λέει, του νερού στο νησί, ούτε λόγος από τη ΔΕΙΑΣ. Γράφουν εδώ οι απλοί πολίτες που αφιερώσαμε πριν από λίγο το κόντρα της Βύση. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και εγώ είπα και στην χθεσινή εκπομπή, θα περίμενα να βγουν δημόσια και να μας ενημερώσουν δύο συγκεκριμένοι αντιδήμαρχοι, οι οποίοι είναι και υδρομεταφορείς και δουλεύουν τώρα το καλοκαίρι αυτούς τους καλοκαιρινούς 6 μήνες. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω την άποψη του κυρίου Παύλου Μαλούχου και του κυρίου Παναγιώτη Δρόσου για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα που το βιώνουν όχι οι ίδιοι, το βιώνουμε εμείς οι πολίτες, κυρίες και κύριοι. Γιατί αν είχαν θέματα μεταξύ τους, να τα λύνανε το χειμώνα. Και όχι τώρα το καλοκαίρι που κάποιοι άνθρωποι, ειδικά αυτοί που έχουν βίλες στα ορεινά, και δυστυχώς η χρονιά δεν ξεκίνησε καθόλου καλά για αυτούς, καθόλου καλά όμως, λόγω πολέμου, λόγω ακρίβειας, μπορεί και αυτοί να έχουν λίγο ακριβές τις παροχές τους, τις υπηρεσίες τους. Οι άνθρωποι δεν ξεκίνησαν καλά. Και τώρα που πάει λίγο να ανοίξει η δουλειά, τους αφήνουν χωρίς νερό, το κυριότερο. Πώς θα πάει να μείνει ο άλλος εκεί όταν δεν έχει νερό και έχει πληρώσει αδρά τη διαμονή του για 3-4 μέρες όσο μένει. Η πιο δική μας, αλλά δεν τους νοιάζει. Δυστυχώς μας νοιάζει μόνο η τσεπούλα μας. Τίποτα άλλο δεν μας νοιάζει σε αυτή τη ζωή.

Όλα για το χρήμα λοιπόν γίνονται σε αυτή τη ζωή, φίλες και φίλοι, και δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Και έρχεται ο Μπατήρης ο Λουκάς να μας θυμίσει μέσω του Μπιθικότσι το εξής.

Έτσι ακριβώς. Ουρανός, να μην είσαι... Ναι, Αθηνά μου, πιστεύω ότι έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι Παρασκευή. Έρχεται Σαββατοκύριακο, βέβαια τώρα το καλοκαίρι. Όλοι δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, οπότε δεν καταλαβαίνουμε ούτε καν. Καμιά φορά μπερδευόμαστε και τι μέρα είναι. Μας γράφει λοιπόν εδώ η Αθηνά η Μάργαρη, να αλλάξουμε, μου λέει, το πρόγραμμα της Παρασκευής, τη δεύτερη ώρα, από τις 9 δηλαδή μέχρι τις 10, να γίνει ώρα μουσικών αφιερώσεων. Έτσι, μπράβο. Μαζί σου. Λοιπόν, εχθές ένας φίλος μου έστειλε φωτογραφίες από την οδό Ταβουλάρη. Ναι, είναι η οδός αυτή που έφτιαξαν τα μεγάλα πεζοδρόμια. Έγινε πολύ ωραία η οδός, εμένα μου αρέσει. Λοιπόν, κάποιο κόμμα έχει βάλει στους στήλους φωτισμού αφίσες. Έχει γεμίσει και γέμισε χθες λοιπόν τους στήλους με αφίσες για κάποια εκδήλωση που κάνει στις, μισό λεπτό να δω την φωτογραφία, τη Δευτέρα 8 η ώρα το απόγευμα, 15 Ιουνίου, στην πλατεία Αγίου Μάρκου. Λοιπόν, και μου έστειλε ο φίλος τις φωτογραφίες. Και σήμερα μου στέλνει νέα φωτογραφία και μου γράφει: «Καλημέρα, τις αφίσες τις κατέβασαν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες».

προσπαθώ να επικοινωνήσω είτε με τον κύριο Χρήστο Κοντονή, τον πρόεδρο του Καλαμακίου, είτε με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μαρμαρά. Και σχετικά με αυτό, έτσι, τη σήμανση που έχουν βάλει εκεί σε μια λακκούβα που την βούλωσαν με... Όχι με πίσα, αλλά με τσιμέντο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα, φίλες και φίλοι, το οποίο θα ήθελα να το πούν οι ίδιοι. Αν μας ακούει ο κύριος Μαρμαράς, γιατί ξέρω ότι μας ακούει, έχουμε λίγο χρόνο να βγούμε στον αέρα. Αναμένω.

στροφή. Καλό, καλό, η Αθηνά η Μάργαρη μου στέλνει. Μη βάζετε, λέει, αφίσες, θα τις δει ένας γνωστός μάγος που είχε έρθει πρόσφατα. Νομίζω στο θέατρο του Σαρακινάδου ήταν. Οι αφίσες είχαν μείνει εκεί για καιρό. Μη τις δει, λέει ο μάγος, και θα σας κάνει ποντίκια. Καλό, με έκανες και γέλασες.

Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποιες ειδήσεις τελευταίας στιγμής για να κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή και την, για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μόλις ήρθε ένα δελτίο τύπου από το ΣΥΡΙΖΑ Νομαρχιακή Επιτροπή Ζακύνθου. Για να δούμε τι λέει. Ούτε καν έχω δει, ούτε τίτλο, τίποτα. Μόλις ήρθε. Δελτίο τύπου. Ο κύριος Ακτύπησας απολογηθεί πρώτα για την κυβερνητική αποτυχία στη Ζάκυνθο. Και αναφέρει, ο κύριος Ακτύπης επέλεξε για άλλη μια φορά την αλαζονία, τις ηρωνίες και την παραποίηση της πραγματικότητας, αντί να απολογηθεί για την κυβερνητική αποτυχία που βιώνει καθημερινά η Ζάκυνθος. Μόνο που πριν μιλήσει για ανύπαρκτο ΣΥΡΙΖΑ, καλό θα ήταν να κοιτάξει πρώτα την καμπούρα της Νέας Δημοκρατίας. Την παράταξε, όπου δύο πρώην πρωθυπουργοί, εκ των οποίων ο ένας ανιψιός του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αφισβητούν δημόσια την εξωτερική πολιτική του κ. Μητσοτάκη και συζητούν ανοιχτά ακόμη και τη δημιουργία νέου κόμματος. Την παράταξη που πανηγύριζε το 41% και σήμερα έχει χάσει σχεδόν το μισό της εκλογικής της επιρροής εξαιτίας της κοινωνικής οργής, της ακρίβειας, των σκανδάλων και της κυβερνητικής αλαζονίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι παρόν παντού στην κοινωνία, στα προβλήματα των πολιτών, στη Βουλή και στους αγώνες της τοπικής κοινωνίας. Και επειδή προφανώς ο κύριος Ακτύπης δεν παρακολουθεί ούτε τη Βουλή, τον ενημερώνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει ήδη αναδείξει κυβερνητικό φιάσκο με την εφαρμογή στο αεροδρόμιο Ζακύνθου του νέου συστήματος εξόδου. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ταξιδιώτες εκτός Σέγγεν. Είναι μεγάλο η ανακοίνωση. Θα την ανεβάσω στο Facebook του Prisma 92 σε λίγο, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Λοιπόν, δεν κατέστη δυνατό να μιλήσουμε ούτε με τον κύριο Κοντονή ούτε με τον κύριο Μαρμαρά. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχει να κάνει, γιατί το έμαθα χθες, με την παραίτηση και του επόμενου υποψηφίου, μάλλον του επόμενου συμβούλου που πήρε τη θέση του κυρίου Στραβοπόδη. Και έτσι λοιπόν έχουν μείνει δύο τώρα τα μέλη του τοπικού συμβουλίου από τρία που είναι. Και από ό,τι μαθαίνω, ουδείς από την, γιατί είναι από την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου αυτός που πρέπει να πάρει την θέση του παρατηθέντος. Μου διαφεύγει αυτή την... Α, τώρα μας παίρνει ο κύριος Μαρμαράς, είναι αργά όμως, για να δούμε.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Έχουμε τον κύριο Μαρμαρά με μία πρόταση. Καλημέρα, κύριε Μαρμαρά. Τι συμβαίνει?
1: Καλημέρα. Δεν ξέρω τι έχει θέση του μέλου στο τοπικό συμβούλιο του Καλαμακίου, αλλά κανένας από την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου δεν θέλει να αναλάβει τη θέση του.
0: Τι έγινε? Είχαμε τον κύριο Διονύση Στραβοπόδη. Τώρα ήταν ο κύριος.
1: Έφυγε γιατί δεν μπορούσε άλλο.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο κύριος Κλάδης, ο Σπύρος. Ο
0: Μέρλης. Ναι, Κλάδης, γιατί δεν θυμόμουν το επώνυμο. Ο Μέρλης, το ξέρω.
1: Ούτε αυτός μπορούσε.
0: Παραιτήθηκε και ο κύριος Κλάδης.
1: Παραιτήθηκε κι αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Ο επόμενος δεν θέλει, από ό,τι ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Ο επόμενος που να. Μετά τον επόμενο.
0: Ναι.
1: Ούτε αυτός θέλει.
0: Και τι γίνεται τώρα, τι.
1: Μήπως πρέπει να το κοιτάξει λίγο η παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου, τι συμβαίνει? Δεν ξέρω, εμείς είμαστε, μήπως είμαστε εγώ με τον κύριο πρόεδρο τον Κοντονή, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, δεν μας αντέχει κανένας, επειδή θέλουμε να κάνουμε πράγματα στο χωριό. Μήπως έχουν πάρει κάποια γραμμή να μην κάνουν τίποτα στο χωριό ή να δημιουργούν απλά πρόβλημα. Δεν ξέρω.
0: Είναι εύλογα τα ερωτήματα.
1: Εγώ απορίες έχω Γιώργο.
0: Ναι.
1: Απορίες έχω. Τους ενοχλεί ότι κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε? Δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Για πες μας λίγο, σε παρακαλώ, και για τη Λακούβα εκεί με το απίστευτο το προστατευτικό που εντάξει, το βλέπεις από μακριά, ας πούμε, και λες όχι, εδώ γίνεται έργα, γίνονται έργα.
1: Εγώ απλά το ανέβασα γιατί κάποιοι λένε ότι δεν γίνονται έργα οδοποίησης. Πώς δεν γίνονται έργα οδοποίησης, τι είναι αυτό? Αν δεν γίνεται αυτό, δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι βιντεάκι από την Κίνα.
0: Ναι.
1: Σε δύο μέρες έχουν φτιάξει γέφυρα αυτοί.
0: Καλά, αυτοί είναι εντάξει τώρα. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά.
1: Όχι,
0: εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά. Γιατί να σου πω κάτι, φιλεάκι, δεν μπορεί κανένας να διανοηθεί στην Ευρώπη, στην Κίνα, στην Αμερική, ότι μπορεί αυτό το προστατευτικό που μπήκε ο κουβάς από χρώμα, γιατί νομίζω από χρώμα είναι αυτό. Από δεκάκιλο.
1: Εννοείται, από τροφή για κότες.
0: Ναι, μπορεί.
1: Και
0: δίνει και εσύ τώρα τροφή για κότες. Λοιπόν,
1: κουνελίνη.
0: Ναι. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι μπορούν να βάλουν ένα τέτοιο προστατευτικό για να προστατεύουν τους οδηγούς. Εντάξει. Αυτοί είναι γατάκια. Εμείς είμαστε πολύ μπροστά.
1: Θα μάθουμε εμείς. Επίσης, το τσιμέντο κάνει για παντού.
0: Βέβαια.
1: Γιατί άσφαλτο, τσιμέντο.
0: Έτσι.
1: Γιατί να φτιάξουμε τη Λακούβα από τη ρίζα τη ζημιά και όχι από πάνω-πάνω?
0: Ακριβώς.
1: Δεν ξέρουν οι Κινέζοι, ρε Γιώργο, δεν ξέρουν.
0: Αυτό, γι' αυτό σου λέω, καταλαβες.
1: Πρέπει να μάθουν.
0: Λοιπόν, Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Τα λέμε, καλημέρα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Αυτά γίνονται, λοιπόν. Δεν αναλαμβάνει κανένας, λέει, τη θέση του τοπικού συμβούλου από πλευράς, από την παράταξη του κυρίου Στασινόπουλου, γιατί έχουν παραιτηθεί ήδη δύο, ο κύριος Στραβοπόδης και ο κύριος Κλάδης Παύλα Μέρλης, και τώρα οι δύο επόμενοι που είναι από την παράταξη του κύριου Στασινόπουλου δεν θέλουν να αναλάβουν. Γιατί άραγε, αυτοί ξέρουν και η παράταξη του κύριου Στασινόπουλου. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. 12 με 2 έρχεται η Μαριέτα Ποταμίτη, 6 με 8 επανάληψη εκπομπής της. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη Δευτέρα. Ως τότε να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο Παράσκευο Σαββατοκύριακο και προσοχή στους δρόμους, μην πέσετε πάνω σε κανέναν κουβά από μπογιά.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
5: Και δύο.
6: Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και αποφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου για το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα. Καλή Παρασκευή.
1: Καλό πρωινό. Εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έως στις 12 θα πάμε έτσι με πλούσια επικαιρότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η επικαιρότητα πραγματικά είναι πυκνή, έχει εξελίξει σε όλα τα μέτωπα. Θα τις ζούμε μαζί, να πούμε ότι στο στούντιο μαζί μας.
1: Ξυπακούεται.
0: Ναι, Νίκο. Εδώ στο στούντιο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη αν καλέσετε. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail στούντιο παπακυριαλεφm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής, στη Δήμητρα Πανάνου.

0: Είπαμε να βγούμε λίγο καλοκαιρινά, επειδή τα χαλάει ο καιρός από το απόγευμα.
1: Γιατί, τι θα πάθει.
0: Θα βρέξει, θα βρέξει. Και εδώ στην Αττική θα βρέξει. Στην Κοζάνη έριξε χαλάζι, έριξε βροχή 85 χιλιοστά, ε.
1: Σούπα, τόσο πολύ.
0: Ναι, έχει πολύ. Θα βρέξει.
1: Έχει αλλάξει. Ο καιρός έχει γίνει, μου φαίνεται.
0: Μουσώνες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αφρικανικός.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Καλά. Να ξέρεις.
0: Δεν θέλω, μη μου άρεσε. Δεν μπορώ αυτές τις οδηγίες προς δαφυλωμένους.
1: Όχι, εννοώ, ρε παιδί μου, όχι για τις βροχές. Για όλα γενικά. Για εκλογές, για κόμματα, για τέτοια.
0: Καρδούλα μου, εσύ μου έχεις βγάλει την Παναγία ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Τι να είμαστε
1: έτσι
0: έτοιμοι.
1: Έτσι πιστεύω κι εγώ.
0: Τότε αφού έτσι πιστεύεις και εσύ άσε τις οδηγίες προς δαφυλωμένους.
1: Και εγώ, κατάλαβες γιατί είπα και εγώ.
0: Γιατί το πιστεύει και ο Πρωθυπουργός.
1: Το είπε χθες τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρώτο θέμα είναι αυτό, μεγάλη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι αυτό το πρώτο θέμα, οι εκλογές που έβγαλε ως ειδήσεις. Και άλλες.
1: Καλά, πολλές είχε.
0: Είχε το 13ο, 14ο που δεν θα έρθει.
1: Εντάξει, όταν λέμε δεν θα έρθει ατόφιος όπως.
0: Μα ατόφιο τον θέλει ο κόσμος, Νίκο.
1: Μπορεί να μην έρθει ατόφιος, μπορεί να
0: γιατί
1: δούμε.
0: Γιατί εγώ τον άκουσα τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ρώτησε, γιατί θα πούμε στη ΔΕΘ, επειδή μας έχει βγάλει την ψυχή.
1: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός.
0: Είπε όχι ο Πρωθυπουργός. Ναι. Δεν θα τον δούμε το 13ο και 14ο.
1: Και λέω εγώ τώρα.
0: Για λες εσύ, πες το.
1: Ερμηνεύω τώρα εγώ.
0: Προχώρα,
1: λέω δεν θα είναι ατόφιος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι ατόφιος. Μπορεί να σου πει ότι εγώ θέλω να δώσω, ρε παιδί μου, Χριστούγεννα πάσα καλοκαίρι από 200 ευρώ. Λέω.
0: Ναι, ο κόσμος.
1: Αυτό δεν είναι 13ο, το 14ο.
0: Γιατί είπε όχι. Στόχος μας, σκοπός μας δεν είναι ο 13ο και 14ο.
1: Είναι κάποιο αυτό.
0: Επειδή το είχα θέσει αυτό το θέμα εδώ και λέγαμε μήπως αυτό στη ΔΕΘ δεν πρόκειται να έρθει.
1: Λέει ο Πρωθυπουργός τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν του βγουν τα κουκιά μέχρι τη ΔΕΘ.
0: Δεν είπε, δεν άφησε περιθώρια. Δηλαδή ότι θα δούμε δημοσιονομικά. Είπε ότι έχουμε κάποιες ρήτρες κτλ.
1: Τέλο δεν έρχεται, όπως το ξέρουμε δεν έρχεται.
0: Δεν θα έρθει. Δεν είναι σκοπός μας.
1: Το έχουν πει και καλοί οικονομικοί συντάκτες αυτό σε όλη τη χώρα. Όχι, όχι για τους άλλους καλούς λέω. Λέω για τους καλούς.
0: Ναι.
1: Λέω για τα λοιμά.
0: Αυτό είναι η μένα... πολύ μεγάλη είδηση. Ότι δεν πρόκειται. Μην περιμένετε από τη ΔΕΘ να έρθει.
1: Έχει άλλες ειδήσεις. Άστο, το ξέραμε ότι δεν θα έρθει.
0: Όχι. Πώς το ξέραμε.
1: Το ξέραμε. Ρίτσα.
0: Από πού, Νίκο. Το έχεις πει εσύ ότι.
1: Από συναδέλφους καλούς.
0: Από συναδέλφους καλούς.
1: Πάμε τώρα στα άλλα θέματα. Λοιπόν, εκλογές την Άνοιξη. Τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Μάρτιο-Απρίλιο. Λέει, εγώ θα πήγαινα το καλοκαίρι, αλλά έχουμε την Προεδρία.
0: Δεν θα πήγαινα το καλοκαίρι γιατί έχει Προεδρία.
1: Για το Σαμαρά. Για τον Σαμαρά, πρόσεξε, ήταν πολύ ευγενής και πολύ εγκρατής ο Μητσοτάκης με τον Σαμαρά. Ήταν καλός πρωθυπουργός, ήμουν υπουργός στην κυβέρνησή του και αυτός αλλά και ο Καραμαλής για τα εθνικά και με τα λοιπά με την Τουρκία ακολουθούμε την ίδια γραμμή. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι, δεν λέει ακριβώς. Λέει,
1: ναι,
0: λέει, κοίταξε,
1: μου.
0: Ήταν δύο φορές οι αναφορές του για Σαμαρά Καραμαλή.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη ήταν πιο μεγάλη, αλλά είπε ότι είναι άδικη η κριτική και ανυπόστατη που λένε.
1: Βέβαια. Σωστό.
0: Άδικη και ανυπόστατη. Και ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός που πήγε μέσα στην Άγκυρα, όπως το έκανα εγώ, και είπε για το Κάσους Μπέλι. Μόνο
1: και
0: εγώ
1: με
0: το
1: ευγένεια,
0: έχω κάνει.
1: Λέει,
0: με ευγένεια, με ευγένεια.
1: Αλλά
0: ήταν το ένα κομμάτι.
1: Σωστό όμως και αυτό. Σε αυτό έχει δίκιο. Ο μόνος πρωθυπουργός που είπε για το Κάσους Μπέλι ότι μη μας
0: το.
1: Είναι ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Δεν λέει ψέματα σε αυτό.
0: Και δεν θυμάται λέει κανέναν άλλο πρωθυπουργό να το έχει κάνει αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το έχει κάνει άλλο πρωθυπουργός.
0: Επίσης, όταν ρωτήθηκε για τον κύριο Σαμαρά, είπε ότι αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να προχωρήσει τη διαγραφή, εκ των υστέρων είπε αποδείχθηκε ότι πολύ καλά έκανα.
1: Ναι, ότι λέει είναι δύο φορές ότι έχει φύγει, έχει έρθει με την πολιτική άνοιξη του δώσαμε ξανά την ευκαιρία και μάλιστα όχι μόνο την ευκαιρία να έρθει, να γίνει και πρωθυπουργός.
0: Είπε άλλο. Είπε
1: και
0: ότι...
1: θεωρώ.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα προχωρήσει τέλος πάντων σε ένα βήμα. Δεν θα κάνει κακό στην Νέα Δημοκρατία.
0: Στην ίδρυση του κόμματος. Αλλά είχε πει νωρίτερα ότι εκ των υστέρων καλά κάναμε και τον διαγράψαμε με αυτά που λέει.
1: Καλά. Αυτό ξεπακούεται. Γιατί
0: όχι.
1: Το διαγράψεις άλλωστε.
0: Δηλαδή
1: θα μπορούσε να πει ότι κακό έκανα από τον έδιωξα.
0: Υπάρχει μια αναθεώρηση απόφασης. Ναι, υπάρχουν αναθεωρήσεις απόφασης.
1: Δεν υπάρχει αναθεώρηση.
0: Ναι, είπε ότι δεν
1: σε επίπεδο πρωθυπουργών δεν υπάρχουν αναθεωρήσεις. Για μένα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, καλά, συμφωνώ. Δική σου άποψη. Ο καθένας λέει τη δική του άποψη.
1: Λοιπόν.
0: Είπε και για τον κύριο Τσίπρα.
1: Και τον Καραμαλή λίγα είπε, δεν είπε.
0: Είπε
1: τίποτα ουσιαστικά.
0: Βλέπει τους αρχηγούς, τους πρώην προέδρους με αξιοπρέπεια. Έτσι, αυτό είπε, με αξιοπρέπεια.
1: Ήταν πολύ ευγενής. Δηλαδή.
0: Τι να έκανε,
1: με βάση την κριτική που δέχεται, όχι τι να έκανε. Εδώ τον περνάει γενναίες 14 ο Σαμαράς.
0: Τι να πει για τον Καραμαλή.
1: Για τον Σαμαρά.
0: Α, για τον Σαμαρά, ναι.
1: Για τον Καραμαλή και για τον Καραμαλή θα μπορούσε να πει.
0: Τι να πει παραπάνω.
1: Ο πρωθυπουργός όμως ήταν ιδιαίτερος ευγενής και πολύ προσεκτικός. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν σηκώνει το γάντι, αυτό θέλω να πω.
0: Θα μπορούσε δηλαδή, Νίκο, να ανεβάσει τους τόνους.
1: Βέβαια.
0: Θα του έκανε καλό, θα έκανε καλό στην παράταξη. Γιατί ξέρω εγώ έτσι λένε
1: δεν
0: οι πρωθυπουργοί.
1: Ξέρω, αν του έκανε καλό ή κακό, θα μπορούσε όμως. Να σηκώσει το γάντι.
0: Νομίζω ότι
1: και να το πει και με τρόπο για το Σαμαρά. Δηλαδή να τον καρφώσει. Δεν το έκανε ο Μητσοτάκης αυτό. Ήταν πολύ ευγενής και προσεκτικός. Ακριβώς γιατί θα του έκανε καλό.
0: Δεν είμαι σίγουρη, αλλά οκ.
1: Τι του είπε το Σαμαρά?
0: Δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Αυτό λέει.
0: Είπε ότι καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Το έκανε όμως.
0: Τι άλλο να πει, είπε καλά έκανα και το διέγραψα.
1: Ναι, δεν είπε όμως για τα ελληνοτουρκικά, για τα αλβανικά, για τα βορειομακεδονικά.
0: Είπε ότι η πολιτική.
1: Συγγνώμη, θεωρίζω ότι θα μπορούσε να τον περάσει γενναίες.
0: Α, ναι, θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι ένας άνθρωπος που είναι πρόεδρος ενός κόμματος κοιτάει το καλό της παράταξης.
1: Και που είναι έξυπνος.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός δεν θα το σηκώσει. Άρα τι σου λέει αυτό?
0: Ναι.
1: Ότι άστο Σαμαρά να λέει ό,τι θέλει. Εγώ προχωράω. Δεν με νοιάζει τι λέει ο πρώην πρωθυπουργός. Εγώ τον σέβομαι.
0: Αλλά άμα κάνει κόμμα θα το δούμε.
1: Θα κάνει πολιτική κριτική επί του κόμματος θα του κάνει.
0: Ναι,
1: εσύ.
0: Αυτό σου λέω. Θα το
1: αυτό θα του κάνει.
0: Εντάξει, αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι παραπάνω επικριτικός.
1: Ούτε εγώ ούτε θα είμαστε, ούτε αυτός είναι, ούτε κανένας. Και ένας έξυπνος άνθρωπος. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει δύο διπλοπενιές για μένα.
0: Παραπάνω, έτσι λες εσύ, ναι, οκ.
1: Ναι,
0: okay. Εγώ διαφωνώ. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ευγενικός, σαφώς, αλλά ως ένα σημείο ήταν. Και καλά έκανα που τον διέγραψα.
1: Αυτό
0: και εγώ είμαι ο μόνος πρωθυπουργός που πήγα και το μέχρι το 2023.
1: Αυτό είπε μόνο για το Σαμαρά.
0: Εκλέχθηκε με το 2023 με την πολιτική των ήρεμων νερών που τώρα ακολουθεί.
1: Ήρεμα όμως και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Ήρεμα.
1: Δηλαδή δεν είπε ότι δεν έκανε αυτό. Αυτό όταν λέμε σηκώνει το γάντι, λες, απαντάς λέξη προς λέξη.
0: Όχι, δεν το έκανε.
1: Στην κριτική την οποία δέχεσαι.
0: Δεν το έκανε, δεν το έκανε.
1: Από κάποιον. Αυτό λέμε σηκώνει το γάντι.
0: Όχι.
1: Τώρα, βεβαίως και θα έλεγε κάτι για το Σαμαρά. Πολύ ήπιο και πολύ ωραίο και έξυπνο από την πλευρά του Μητσοτάκη.
0: Νομίζω ότι δεν είχε και περιθώρια κίνησης άλλα για να ανεβάσει τους τόνους.
1: Μα γι' αυτό εκεί δείχνει την εξυπνάδα του.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Εκεί δείχνει την εξυπνάδα.
0: Ναι, ναι. Για τον κύριο Τσίπρα.
1: Απέκτησε το ενδεχόμενο τέταρτης τετραετίας. Σου κάνει εντύπωση αυτό?
0: Ναι, είπε ότι τελειώνει.
1: Λέει τρεις. Ναι, έχω και οικογένεια, έχω άλλα θέματα.
0: Είναι αυτό που δεν έχει ξαναπεί ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι η είδηση.
0: Ναι, τελείως καινούργιο. Για τον κύριο Τσίπρα δεν ήταν τόσο ευγενικός όπως λες και το είπε ότι έχει καθόλου. Τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα και ζητάει να κυβερνήσει και πάλι.
1: Το Τσίπρα τον πέρασε τώρα.
0: Τον πέρασε
1: γενναίες το Τσίπρα.
0: Είναι εκτός παράταξης, κατάλαβες. Είναι πιο εύκολο.
1: Καλά, σαφώς και είναι εκτός παράταξης και είναι πιο εύκολο.
0: Ναι, εντάξει. Και, και την κυρία Καριστιανού.
1: Εντάξει.
0: Τι?
1: Τόσο όσο και την κυρία Καριστιανού. Τόσο όσο. Αλλά για τον Τσίπρα όμως, καλά, λογικό είναι.
0: Για την κυρία Καριστιανού είπε ότι δεν έχει ούτε όχι τις ειδικές, ούτε τις βασικές γνώσεις για να σταθεί ως πολιτική αρχηγός. Τι να πει, Βρενιδάκη μου.
1: Πολιτικά. Δεν είπε τίποτα αγενές. Δεν είπε τίποτα. Πολιτικά.
0: Μα, πολιτικά ήταν η πολιτική.
1: Αυτό.
0: Ούτε τις βασικές αρχές για να σταθεί ως πολιτικό για αρχηγός. Τι άλλο
1: τώρα
0: να
1: με ρωτάς και εμένα.
0: Μα εσύ δεν έχεις σημασία, βρε παιδί μου. Εσύ μπορεί να το πεις.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η κριτική είναι πολιτική πια.
0: Πολιτική είναι η κριτική σε
1: δεν
0: ένα.
1: Δεν είπε, ας πούμε, κάτι βαρύ. Θα μπορούσε να πει άλλα πράγματα, αν ήθελε.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική.
1: Δηλαδή, νομίζω αυτό,
0: ότι δεν μπορεί να σταθεί ως πολιτική αρχηγός.
1: Καλά, τώρα μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Και δεν μάλιστα το
1: πολιτικά,
0: τόλισε.
1: Αν με ρωτάς και εμένα, στο λέω κι εγώ δηλαδή.
0: Εσύ,
1: δεν είπε
0: Νίκο.
1: Κάτι τρελό.
0: Είπε ότι. Εντάξει, και δεν μιλάω για εξειδικευμένες γνώσεις. Λέει, δεν μιλάω ούτε καν τις βασικές.
1: Άμα αυτό νιώθει και αυτό βλέπει.
0: Ναι. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αυτό νιώθει που το βλέπει. Πάντως ήταν σκληρό.
1: Καλά, το βλέπει όμως.
0: Δεν ήταν και χαριτωμένο να σου λέει.
1: Καλά,
0: δεν μπορεί να είσαι.
1: Παιδί μου δεν είπε και ξέρω εγώ.
0: Μα τι να τη βρει.
1: Δεν έχει τις γνώσεις πολιτικές.
0: Τι να τη βρει.
1: Ήταν λέει, το σκληρό, ποιο ήταν, δεν έχω τις πολιτικές γνώσεις.
0: Δεν έχει, όχι, ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές.
0: Λέει, όχι τις εξειδικευμένες. Ούτε τις βασικές.
1: Ούτε τις βασικές. Γιατί σου κάνει εντύπωση εσένα το ούτε τις βασικές. Για αρχηγός πολιτικός. Δεν έχει τις βασικές.
0: Δεν ήταν χαριτωμένο.
1: Καλά, δεν ήταν και σκληρό.
0: Ήταν σκληρό, Βρενικό. Τι να τη βρει, πρέπει.
1: Για μένα δεν ήταν σκληρό πολιτικά.
0: Καλά.
1: Θα δει ότι θα δούμε σκληρότερα.
0: Α, συμφωνώ. Δηλαδή αυτό
1: για μένα, ήταν χάδι τώρα.
0: Ότι θα δούμε σκληρότερα, θα δούμε.
1: Για τον Τσίπρα, λογικό, δεν θα τον περάσει γενναίες. Τι θα έκανε για τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει.

0: Εδώ είπε για ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ναι. Τι είπε, ακρίβεια.
1: Τίποτα.
0: Τι να πει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, δεν θα μειώσουμε το ΦΠΑ, βρείτε μου από άλλου τα λεφτά.
1: Και οι αυξήσεις στα καύσιμα οδήγησαν στις
0: αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι αυξήσεις στα καύσιμα.
1: Αυτό είπε.
0: Έχει θέμα.
1: Είπε όμως ένα κομμάτι ότι αυτό η σύγκριση με την Ρουμανία και τη Βουλγαρία είναι άδικη και ανυπόστατη. Αυτό που λέει, δηλαδή όταν συγκρίνουμε το κομμάτι με την.
0: Και εγώ όταν κάνω θέματα. Με συγκρίσεις τιμών δεν βάζω τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.
1: Όχι, αλλά ξέρεις ότι είναι, είναι κάτι που συζητείται όπως πάρα πολύ.
0: Τη βάζεις αν θες να κάνεις επί τούτου ναι. Εσκεμμένα αντιπολίτευση. Δεν είναι τα ίδια μεγέθη η Βουλγαρία και η Ρουμανία και έχει δίκιο.
1: Έχουν έλλειμμα.
0: Θα βάλεις, όχι μόνο έχουν έλλειμμα, είναι και άλλες οικονομίες. Ναι. Αν θες να συγκρίνεις την Ελλάδα, θα τη συγκρίνεις με τη Μάλτα, με την Ισπανία, με την Πορτογαλία, με αυτές τις χώρες. Τώρα. Σε αυτό επίσης δεν έχει άδικο που το λέει.
1: Η παρομοίωση που χρησιμοποιούν είναι ότι είναι μικρότερη αγοραστική δύναμη

0: Συζήτης παραγράφους, εγώ την πήρα όλη τη...
1: Αυτό που λες είπε. Ναι.
0: Λέει, ξεκίνησα από τους ιερείς να κάνω αυτά που πρέπει για τον απλό κλήρο και έδωσα στους Μητροπολίτες γιατί δεν είναι δυνατόν ένας μουφτής.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Να παίρνει περισσότερα. Ακριβώς. Από ένα Μητροπολίτη.
1: Ποιος τον πληρώνει, το μουφτή ή το ελληνικό κράτος.
0: Έτσι. Επίσης λοιπόν εδώ έχουμε θέμα με τους Μητροπολίτες και τους μουφτίδες. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο άδικο ή όχι είναι η αύξηση αυτή που τους έδωσε.
1: Πάντως θα χρησιμοποιήσω το παράδειγμα του μουφτή. Ότι δεν μπορεί, ας πούμε, εμείς που το πληρώνουμε
0: δίκιο
1: το μουφτή.
0: Αυτό
1: τώρα δεν ξέρω.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ότι δεν γίνεται να παίρνει λιγότερο. Του σταμάτησε γρήγορα. Τα ελληνοτουρκικά δεν είπε τίποτα. Είπε ότι ποτέ κανένα πρωθυπουργό δεν θέλει φρουτουνιασμένα νερά.
0: Και πρέπει να είναι έτοιμος όταν είναι τα φορτουνιασμένα
1: να
0: μπορέσει να το αντιμετωπίσει.
1: Με την αμυντική θωράκιση.
0: Άρα, μας προκαλείτε κιόλας.
1: Σιγά, Νίκο, μην χτυπάς και το χέρι στο τραπέζι, αγάπη μου. Δεν είσαι ο πρωθυπουργός εσύ, μάτια
0: μου. Πήγε με και τέταρτο. Και τέταρτο του πες και τέταρτο μπήκε.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Παναγιώτη, μισό λεπτό. Περίμενε, αγόρι μου.
1: Ναι, μάνα μου, δεν είσαι.
0: Εδώ βλέπεις ότι έχουμε κονταροχτυπήματα.
1: Εδώ κοντεύει να αναλάβει να πάει στο Μαξίμου.
0: Εδώ πάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Κοντεύουμε να το στείλουμε στο Μέγαρο Μαξίμου. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
0: Άλλο, τι άλλο.
1: Για την διακήρυξη των Αθηνών. Νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Αυτά είναι.
0: Για να δούμε τώρα. Στη Μέση Ανατολή έχουμε συμφωνία.
1: Δεν μπορώ να.
0: Γιατί από τη μια μου λέτε έχουμε συμφωνία, η Τεχεράνη λέει δεν έχουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Κάνει μια συμφωνία ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάθε τρεις ώρες το αλλάζει.
0: Τι θα γίνει εδώ όμως.
1: Δεν ξέρω. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και αν θα γίνει. Καλά, όλοι αφιβάλλουν πια. Είναι ξεσαντολίκο με τα πρόβατα κτλ. Δεν γίνεται τίποτα. Δεν προχωράει τίποτα παρακάτω.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εγώ νομίζω θα την έχει τη συμφωνία μέχρι τέλος του μήνα θα υπάρχει συμφωνία. Σας το λέω να το ξέρετε.
1: Νίκο μου, το
0: χωρίς να
1: αυτό...
0: έχω μιλήσει με Λευκό Οίκο.
1: Πριν μιλήσεις με το Λευκό Οίκο, αυτό το λες εδώ και δύο μήνες. Έχουμε
0: καλά,
1: φτάσει
0: είπαμε.
1: Σε 104 μέρες πολέμου.
0: Είπαμε σιγά σιγά, ρε Ριτσά.
1: Σιγά σιγά.
0: Είπαμε σιγά σιγά.
1: Το σιγά σιγά πώς το πας.
0: Σιγά
1: με τον Αραμπά.
0: Με
1: τον Αραμπά.
0: Σιγά σιγά είναι και σε βάθος τετραετίας. Είναι και σε βάθος εξαμήνου.
1: Δεν είσαι ο πρωθυπουργός, μην αρχίσει τα σε βάθος τετραετίας.
0: Αναλόγως που θα το δει κανείς.
1: Αυτός έχει πάει στο 2030. έχει εκλεγεί και κάνει σχεδιασμό. Έχει και εκλεγεί.
0: Λοιπόν, έλα τώρα για να πούμε και δύο κουβέντες.
1: Περίμενα, να πούμε και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Μίλησε στην Τραπετσόνα χθες.
0: Μη μου πεις για τα δωρεάν στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Βεβαίως, γιατί να μην σου το πω. Είναι πρόταση.
0: 24 ετών.
1: Λοιπόν, είπε, την πρότασή του είναι καθολική δωρεάν πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για νέους έως 24 ετών με κόστος 35 εκατομμύρια. Ευρώ. Είναι μια πρόταση, δεν είναι αυτό.
0: Μια χαρά.
1: Τετραήμερη εργασία σε συγκεκριμένους κλάδους την επανέφερε, όχι στην εστίαση για παράδειγμα. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι και το πολύ ενδιαφέρον. Το ύψος των επιτρεπόμενων αυξήσεων θα μπορούσε να συνδέεται με παράγοντες όπως η παλαιότητα των ακινήτων και άλλα αντικειμενικά κριτήρια που θα προκύψουν από διαβούλευση. Πλαφόν στην αύξηση του ενοικίου, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Και η πρόταση του Πασόκ την επανέφερε για την αξιοποίηση μέρους των αδιάθετων κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης για τις κοινωνικές κατοικίες. Και αυτό πολύ σημαντικό.
0: Οι κοινωνικές κατοικίες έχουν πει και αυτοί ότι θα κάνουν.
1: Ναι, όχι, να πάνε τα αδιάθετα τμήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στις κοινωνικές κατοικίες και έτσι να έχουμε περισσότερα σπίτια.
0: Ναι, και αυτό το έχουν πει. Θα το κάνουν τις κοινωνικές κατοικίες με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έχουν την ίδια πρόταση.
0: Ωραία,
1: μια χαρά είναι αυτό.
0: Αλλά για να πάμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε παρακαλώ.
1: Πολύ ωραία πρόταση είναι αυτή.
0: Λύνει το θέμα, τίποτα, όχι. Όχι, βοηθάει λίγο τους
1: νέους. Βοηθάει όμως τον κόσμο, ναι. Μια χαρά είναι.
0: Καλή, δεν την λέω όχι. Το δεύτερο ποιο είναι, το οποίο είπε.
1: Πλαφόν στα.
0: Εδώ πώς θα το βάλει το πλαφόν.
1: Με διαβούλευση, δεν θα λέει, δεν το λέμε και το κάνουμε.
0: Όχι, λέω νομικά πώς θα σταθεί, άμα προσφύγει ο άλλος στην Ευρώπη.
1: Θα συνδέεται με την παλαιότητα το κινήτου.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλο λέω. Πώς θα σταθεί νομικά το πλαφόν.
1: Προφανώς θα υπάρχει κάποια διαβούλευση και θα τους πούνε κάποιοι νομικοί πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι πολύ, διαβούλευση δεν μπορεί να
0: είναι πολύ δύσκολο αυτό. Υπάρχουν εδώ, υπάρχουν ευρωπαϊκοί νόμοι, υπάρχουν κανόνες. Υπάρχει μια ελεύθερη αγορά.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Καλή είναι η πρόταση, εγώ δεν λέω όχι.
1: Αλλά μπορεί μέσα
0: είναι δύσκολη στην υλοποίηση.
1: Μπορεί μέσα από τη διαβούλευση, ρε παιδί μου, ξέρω με τομείς, με.
0: Ναι,
1: με
0: λέω, ναι, δεν είναι θέμα διαβούλευσης. Άντε συμφωνούμε όλοι να βάλουμε πλαφόν. Αν στέκεται εννοώ νομικά. Στην Ευρώπη.
1: Δεν θα βρεθούν πέντε νομικοί που να τους δώσουν μια διέξοδο για το πώς πρέπει
0: δύσκολο.
1: Να κινηθούν.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Ωραίο, γιατί αφορά πάρα πολύ κόσμο και ξέρεις ότι η αύξηση του ενοικίου μπορεί να πάει μέχρι 10%, να μην πάει παραπάνω. Ή 5%, ή 3%.
0: Μωρέ, για μένα,
1: έχει ένα φάσμα
0: εμένα, άμα μου λες, θα σου πω και μείωση 5%.
1: Δηλαδή, ως πρόταση, έχει μια βάση. Σου λέει δεν είναι θέσφατο αυτό
0: είναι,
1: που λέμε.
0: Η υλοποίηση είναι λιγάκι. Εντάξει. Τι άλλο είπε ο κύριος.
1: Σου είπα για τα αδιάθετα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης να πάνε στην κοινωνική κατοικία. Αυτά είναι τα βασικά που είδα εγώ.
0: Δανάη, είδες μια κοπέλα από τη Ρόδο.
1: Όχι.
0: Πάμε τώρα στα αυτά. Viral κομμάτι κι άλλο. Στο TikTok παίζει το κομματάκι.
1: Όχι.
0: Άμα το βρούμε, να το βάλουμε μετά.
1: Οπωσδήποτε, Κατερίνα το κοιτάει.
0: Η Δανάη.
1: Και εγώ και η Κατερίνα το κοιτάμε με τρόμο.
0: Ναι, γιατί εγώ στηρίζω τα νέα παιδιά.
1: Τα μάτια των καρτούν, ναι.
0: Παναγιώτη, πώς τα βλέπεις. Λοιπόν. Α, έχω μια πολύ ωραία είδηση για το Βαλσάκι.

0: Θα μας την πεις, κάτσε να πει ο Παναγιώτης ένα λεπτό για να φύγει, γιατί να το κάθεται και μας παρακολουθεί. Παναγιώτης Βολάνιος κίνηση, το έχεις βγάλει
1: και
0: την Παναγία.
1: 25, άντε και 23, πες.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Άνω Πατήσια, ναι, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μπλοκαρισμένα τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλής Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η σταδίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια.
1: Πάλι στο δούλι.
2: Ναι, και έχει περισσότερο. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου.
1: Ναι.
2: Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται παραλιακά στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο, αλλά και στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με τη Μικράς Ασίας και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Ναι.
2: Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις εξόδου για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Έχει πει ο Βασίλης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Νίκο, περίμενε Παναγιώτη, έχει στείλει ένα μήνυμα ο Βασίλης. Είμαστε ακινητοποιημένοι εδώ και μία ώρα στα πρακτορία της Ορφέως και Αγίας Άνης. Πρέπει οπωσδήποτε να έρθει η αστυνομία να πάρει μέτρα να ξεφρακάρει τέτοια κίνηση τον Αύγουστο στα πρακτορία στην Ορφέως και Αγίας Άνης.
2: Ναι.
0: Είναι ακινητοποιημένοι οι άνθρωποι εδώ και μία ώρα, μας έχουν στείλει μήνυμα, γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, είναι στο ΕΓΑΛ αυτό που είπαμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό το λέω.
1: Ευχαριστούμε Παναγιώτη, να είσαι καλά. Κι άλλο, πες μέσα μήπως το βρούμε το
0: πες καλημέρα στο Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο, είναι ο καλός μας ο συνάδελφος.
0: Γεια σου,
1: ο Γιώργος Ευγενίδης.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, άρχοντα. Τι να κάνω ρε Γιώργο, διαβάζω και εγώ, είμαι με τα νέα παιδιά.
0: Άστα Γιώργο, έχουμε βρει, δεν υπάρχει σωτηρία. Η σωτηρία η μοναδική που υπάρχει είμαι εγώ και αυτή η υποαίρεση. Δεν είναι. Η μοναδική σωτηρία που ξέρω είμαι εγώ.
1: Η σωτηρία.
0: Και δεν είμαι και.
1: Τη ψυχή είναι πολύ μεγάλο πράγμα να ξέρει.
0: Ούτε την έχω χάσει και την ψυχή και το πράγμα και όλα.
1: Γιώργο, πώς μας ακούς, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάμε καλά. Βλέπεις ότι δίνω μάχη εδώ μεγάλη.
0: Ναι, δίνεις μάχη. Να το στείλω στο Μαξίμου να το ξέρεις Γιώργο.
1: Όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Το στέλνω one way ticket.
1: Εγώ δεν είμαι Μαξίμου.
0: One way ticket.
1: Εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός.
0: Και κάθομαι με τις παλιές σκηνές όσοι κάνουμε
1: πολιτικό ρεπορτάζ. Μα επειδή κάθεσαι με τις παλιές γι' αυτό. Περίμενε. Με τα παλιά. Γι' αυτό.
0: Θυμάσαι παλιά που στείνανε τις σκηνές έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είσαι ταξιδιούχη και τα λοιπά. Και θα κάτσω απ' έξω με μια σκηνή.
1: Πού θα κάτσεις?
0: Έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα είσαι εσύ μέσα και εγώ με μια σκηνή.
1: Θα σε διώξουν.
0: Και με σκυλιά γατιά,
1: θα σε διώξουν. Και Μητσοτάκης και Τσίπρας θα σε διώξουν. Νύχτα θα πεις. Λοιπόν, περίμενε. Μισό λεπτό, επειδή. Ολίβια Ροντρίγκο.
0: Δεν την ξέρω, αγάπη.
1: Δεν την ξέρετε.
0: Όχι.
1: Το ξέρεις ότι αυτή η κοπέλα είναι κουφή 60% από το ένα αυτή. Το
0: μα μου λες για μια κοπέλα που δεν ξέρω την κοπέλα, δεν ξέρω την κουφή.
1: Μια καλονή. Πάμε διακοπές.
0: Ναι, πήγαινε. Έφυγες.

0: Real FM.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθός σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
5: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
4: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
5: ΕΣΧΑ?
4: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
5: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
4: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
6: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
7: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πλούς.

0: 92.
1: Τα πλέσσα The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του κάζου Μπέλη. Περισσότερα στο real.gr. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
4: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 σε Πάτρα και Κεφαλονιά.
5: Μιντέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένη, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε για το δεύτερό μας σημείο. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας.
1: Να είστε καλά. Βλέπω τώρα, Νίκο, επειδή έλεγε γιατί είπε ο Πρωθυπουργός για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Βλέπω ότι δήλωσε ο κύριος Δένδιας. Ο πρώην Πρωθυπουργός νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει απόψεις, τις απόψεις του. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, πάντοτε οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών πρέπει να εισακούγονται, Νίκο.
0: Ε, καλά, τις ακούμε, δεν συμφωνούμε.
1: Να εισακούγονται. Πες το λέω απλά έτσι να ξερόμαστε.
0: Εισακούγονται. Θα δούμε αν συμφωνούμε ή όχι. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, τώρα δεν λέμε για τους πρώην Πρωθυπουργούς, μιλάμε γενικά. Όλες τις απόψεις.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι, Νίκο, συγγνώμη, έχουμε μια φωτιά στην πλάκα στο Δήμο της Λαβρεωτικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων. Έχουμε και εθελοντές και υδροφόρες βεβαίως του Δήμου, πάντα σπέβδουν εκεί. Είναι μια περιοχή με και εθελοντές. Έχει πράσινο αυτή η περιοχή. Περιοχή πλάκα του Δήμου Λαβρεωτικής. Εξέλιξε αυτή την ώρα η φωτιά.
0: Άντε να δούμε. Μακάρι να σβήσει γρήγορα, γιατί στην αρχή πρέπει να πιάνουμε τις φωτιές.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έτσι και ξεφύγουν.
1: Ξέρεις και από φωτιές. Βρε.
0: Μα έτσι λένε οι ειδικοί, ρε παιδί μου. Βρε. Έτσι λένε.
1: Πάντως είδες τι πρέπει να εισακούγονται, έτσι αγάπη μου, οι απόψεις.
0: Να εισακούγονται, δεν εισακούγονται.
1: Και είπε και κάτι άλλο ο κύριος Δένδιας. Εύχομαι, πώς το είπε, θα σου πω, η απουσία βασικού πολιτικού αντιπάλου από τη Νέα Δημοκρατία την αποκοίμησε.
0: Βέβαια, αλήθεια είναι αυτό.
1: Καθώς εστίασε στην απόσταση από το δεύτερο και όχι στην απόσταση από την αυτοδυναμία.
0: Ε, καλά, αυτό γιατί συνέχεια δεν λένε για αυτοδυναμία.
1: Αστά, γιατί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Και επειδή το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Σου λέω. Υπάρχει άλλη άποψη.
0: Το είπε ο κύριος Δένδιας. Λες και το είπε ο Πάπας.
1: Ναι, δεν σου λέω αυτό, σου λέω ότι υπάρχει άλλη.
0: Ο κύριος Δένδιας είναι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να λέει την άποψή του.
1: Ναι.
0: Ακούγεται. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε.
1: Ακριβώς, έτσι.
0: Δημοσιογράφοι, πολίτες, πολιτικοί. Το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Περαστική.
0: Τι να κάνω εγώ.
1: Και εξωγήινη. Ναι, σου λέω, ρε παιδί μου, γιατί υπάρχει άλλη.
0: Γιατί μου το λες. Όχι. Μου το λες, δε, το είπε ο κύριος Δένδιας.
1: Πρέπει να εισακούγονται οι απόψεις των πρώην Πρωθυπουργών, είπε ο κύριος Δένδιας. Λέω ότι είμαστε μέσα στην.
0: Καλά, το αυτονόητο παιδί μου που ο κύριος Δένδιας. Να ακούγεται ο πρώην Πρωθυπουργός. Συμφωνώ ή διαφωνώ όμως. Ακούγεται, δεν είπαμε. Να ακούγονται.
1: Να εισακούγονται.
0: Να εισακούγονται.
1: Α.
0: Να δω ποιος θα ακουστεί μετά.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Κάτσε.
1: Για προχώρα.
0: Περίμενε, γιατί μπορεί να μην είπε για το Σαμαρά ο Μητσοτάκης, μπορεί να πει για το Δένδια.
1: Γιατί πρώην Πρωθυπουργό είναι ο
0: Δένδιας. Σε κάποια φάση. Όχι, λέω για τις δηλώσεις που είπε για τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα αρχίζουμε λιγάκι.
1: Είναι τίποτα.
0: Κατάλαβες, υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι, καλά.
0: Λοιπόν, φουτεράκι εκλογές. Την άνοιξη με φουτεράκι, είπε με οι εκλογές, είπε ο Πρωθυπουργό. Είναι η αναφορά στο γάμο του γιού του και η πρόβλεψη για το Μουντιάλ.
1: Ναι,
0: τώρα το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Την άνοιξη με φουτεράκι, λέει.
1: Οι δηλώσεις έγιναν για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το ρωτήσανε για το γάμο. Δεν είπε πολλά πράγματα βέβαια για το γάμο, η αλήθεια είναι.
0: Πρώτα φουτεράκι με νοιάζει εμένα. Που
1: μα το είχαμε λήξει.
0: Θα φορέσουμε φουτεράκι.
1: Είπαμε 27. Είπαμε
0: η φράση, ρε παιδί μου, φράση με φουτεράκι αυτό. Ξέρει.
1: Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out.
0: Πάρε βαθιές ανάσες.
1: Μα αφού το είχαμε λήξει, είπαμε την άνοιξη του 27.
0: Εσύ όχι, βρε, την νεανική δήλωση του Πρωθυπουργού, λέω. Με φουτεράκι, την άνοιξη και τέτοια. Πάρε βαθιά. Όχι μόνο εκπνοή και εισπνοή. Έτσι.
1: Μην κάνει ο εγκέφαλος. Ό,τι υπάρχει μέσα, τέλος πάντων.
0: Βρε, θα καούμε όλοι εδώ. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, έχουμε κόκκινες γραμμές με την Τουρκία. Έχουμε. Α, παιδιά, η Amazon. Τώρα. Δεν τρεπούνται κι αυτοί.
1: Τι έκανε, όχι,
0: μπορεί
1: δεν
0: να
1: το
0: μην
1: ξέρω,
0: βάλει, λέει, μέσα στο λογισμικό της την ελληνική γλώσσα. Και έχουν βγει χιλιάδες.
1: Μα γίνεται να μην τη βάλει.
0: Διακεκριμένοι ομογενείς και πανεπιστημιακοί και λένε, παιδιά, δηλαδή είναι θέμα πολιτισμού. Πρώτα απ' όλα, τι της λέει, το Amazon ως ονομασία είναι αρχαίο ελληνικό.
1: Μα και περισσότερες λέξεις, ή μάλλον πάρα πολλές λέξεις σε άλλες γλώσσες έχουν ως βάση ελληνική. Δεν είναι, δεν
0: μπορεί να δηλαδή. Και τώρα να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Πρέπει να αλλάξει, να συνταχθεί η Amazon και τέλος πάντων να τα πει. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Παπασταύρου, είναι στο Χιούστον.
1: Είδαμε
0: με Σεύρον και ExxonMobil για τα ενεργειακά. Και ένα παγωτατζίδικο με μπουκίτσες λαχταριστές. Πώς θα πάω από το ένα στο άλλο τα θέματα. Είδα ένα παγωτατζίδικο εδώ, διάβασα, και έχει κάτι μπουκίτσες παγωτό με επικάλυψη σοκολάτα. Σοκολάτα με το.
1: Α, τα σοκολατάκια τόσο μικρά.
0: Τρομερό. Λίγο πιο μεγάλα, τετράγωνα.
1: Εντός συνόρων είναι, εντός συνόρων.
0: Ναι. Α, τρομερό.
1: Εντάξει, να μας φέρεις και τίποτα.
0: Τρομερό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι. Τώρα τα είδα. Εκτός από το μήνυμα για το τι συμβαίνει στην Ορφέως και Αγία Άνισα για τα πρακτορία που το είπαμε και νωρίτερα.
0: Συγγνώμη, να σου πω τώρα μια είδηση τελευταία στιγμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Τσίπρας έκανε δήλωση για το δίπλωμα.
1: Ναι.
0: Και λέει, Αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνι, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Λέει ο κύριος, αρχίσαμε.
1: Αρχίσαμε τώρα, ναι.
0: Πιτσικάτα.
1: Φύγαμε από το τηλέφωνο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο και πήγαμε στο ποιος θα οδηγήσει με ή χωρίς δίπλωμα.
0: Σε ποιον πήραν τα διπλώματα.
1: Έτσι. Μου είπες το άλλο,
0: ναι,
1: ή μου το είπες και δεν
0: ρώτα,
1: το πρόσεχα, γιατί πραγματικά το κράτησα και μου κάνει τρομερή εντύπωση,
0: ναι,
1: για το σπίτι μου δύο, μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι από τους 38, επιλέχθηκαν 38.000 άνθρωποι για να πάρουν κατοικία και να πάρουν τη δανειοδότηση, οι 21.000, Νίκο, δεν βρήκαν σπίτι και βγήκαν εκτός.
0: Δεν βρήκαν σπίτι,
1: αυτό είναι πολύ σοβαρό.
0: Βλέπεις ότι δεν υπάρχουν σπίτια.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα. Δηλαδή 21.000 άνθρωποι τηρούσαν τα κριτήρια, τους εγκρίθηκε η δανειοδότηση από την τράπεζα, ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτι και δεν βρήκαν σπίτι να αγοράσουν.
0: Μεγάλο
1: και αυτοί
0: θέμα.
1: Τώρα βγήκαν εκτός από το σπίτι μου δύο.
0: Μεγάλο θέμα αυτό. Οπότε δεν υπάρχουν σπίτια για αγορά.
1: Δηλαδή επιλέχθηκαν 38, μόνο οι 11 βρήκαν έτσι και αμέσως σπίτι, οι 6.000 είναι στη διαδικασία να βρουν και οι 21.000 οι άνθρωποι κατάφεραν να πάρουν την δανειοδότηση. Δεν τα πήραμε βέβαια.
0: Θα ρωτήσει τον κύριο Παθανάση σε λίγο και γι' αυτό.
1: Αυτό έχω πάθει. Μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Θα ρωτήσει, κάτσε μην πω τίποτα, να μην πει τα σωστά ο κύριο Παθανάση.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Σωστό.

0: Real FM. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
8: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
9: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
10: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
11: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα.

0: φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπαθανάση. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα κύριε Μπιζόβλη και καλημέρα στον κύριο Ρογκάτο.
5: Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Για να ξεκινήσουμε, Νίκο, γιατί μου έβαλε τώρα εδώ ένα θέμα ωραίο η Ρίτσα. Έχουμε το σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, που ενώ εγκρίνονται κονδύλια κτλ. Δεν βρίσκουν σπίτια να πάρουν οι άνθρωποι.
3: Απίθανο πράγμα.
5: Αυτοί οι άνθρωποι απεντάσσονται από το πρόγραμμα. Τι γίνεται?
4: Καταρχάς το πρόγραμμα είναι ανοιχτό μέχρι 31 Αυγούστου. Επομένως όσοι συμπολίτες μας έχουν προχωρήσει, έχουν λάβει την υπαγωγή, μπορούν να υπογράψουν. Από εκεί πέρα κύριε Ρογκάκο, τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο να μπορέσουν να αγοράσουν σπίτι και να πληρώνουν χαμηλότερη δόση αγοράζοντας το σπίτι από ό,τι θα πλήρωναν ως ενίκιο. Και μάλιστα με το σπίτι μου ένα και το σπίτι μου δύο βλέπουμε πάνω από 23.000 άτομα.
3: Κύριε Υπουργέ, η γραμμή δεν είναι πολύ καλή, είσαστε με hands free, δεν έχουμε πολύ καλό ήχο.
4: Να δω πώς.
5: Ναι, μήπως.
3: Μήπως να ξανακαλέσουμε, γι' αυτό το λέω, για να σας ακούμε.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
5: Ναι, είναι καλύτερα.
3: Ωραία, συνεχίστε λοιπόν. Ναι.
4: Λοιπόν, 23.000 συμπολίτες μας βρήκαν σπίτι και μάλιστα βρήκαν σπίτι και συμπολίτες μας στην περιφέρεια. Έχουμε περιφέρειες όπως η Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, που έχουν βρει σπίτια και πλέον πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι στο ενίκιο.
3: Απλά νομίζω αυτό είναι το σπίτι μου 2. Το σπίτι μου 2 είναι 21.000 οι οποίοι έχουν εγκριθεί τα.
4: Όχι, και το σπίτι μου 1. Περίπου 14.000 στο σπίτι μου 2. 9.000 στο σπίτι μου 1. Είναι κάτι παραπάνω, αλλά μέχρι τώρα έχουν υπογράψει τα συγκεκριμένα άτομα που σας λέω. Θα κλείσει 31 Αυγούστου. Θεωρούμε ότι θα συνολικά θα έχουμε 23.000.
3: Υπάρχει πρόβλημα πάντως με τα σπίτια. Δεν έχει πολλά σπίτια. Δεν έχει πει αρκετά για να μπορέσει ο κόσμος.
5: Δεν φταίει το πρόγραμμα. Φταίει.
3: Ναι, αυτό είναι γενικό.
4: Δεν είναι το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι επιτυχημένο. Είναι επιτυχημένο πρόγραμμα και μάλιστα βλέπουμε ότι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι επιδοτούνται με 75% του επιτοκίου και ερχόμαστε τώρα να ανοίξουμε άλλα σπίτια με το πρόγραμμα να καινίζω κλειστά σπίτια τα οποία θα μπορέσουν είτε να τα νοικιάσουν είτε να ιδιοκατοικήσουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν παλιά σπίτια τα οποία τα έχει η οικογένεια και δεν μπορεί να πάει να μείνει το παιδί, διότι δεν είναι στην κατάσταση επίπεδου για να μπορέσει να μείνει. Άρα αυτό είναι που κάνουμε.
3: Το Πασόκ επανέφερε την πρότασή του, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον Νίκο, για αυτά τα χρήματα που δεν χρησιμοποιούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης να πάνε στις κοινωνικές κατοικίες.
4: Μα δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που είπε το Πασόκ δεν υφίσταται.
3: Η αδιάθετη, διότι δηλαδή, τα αδιάθετα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Δεν υπάρχει από πλευράς Ελλάδας. Η Ελλάδα θα αξιοποιήσει όλα τα κονδύλια και στο τέλος της ημέρας, επειδή ήδη αξιοποιήσαμε 100% των κονδυλίων του σκέλους του δανειακού, θα κλείσουμε 31 Αυγούστου και θα υποβάλουμε το τελευταίο αίτημα τέλος Σεπτεμβρίου και θέλουμε να μην απολέσουμε ούτε ένα ευρώ. Επομένως, θα αξιοποιήσουμε όλα τα χρήματα τα οποία πήραμε. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση και ο στόχος μας. Τώρα από εκεί και πέρα, ξέρετε, αυτό που λέει το Πασόκ δεν ισχύει, διότι 31 Δεκάτου του 26 η Ευρώπη κλείνει και ό,τι λεφτά έχει κατανείμει, αυτά κλείνει. Δεν υπάρχει κάτι
5: μην
4: άλλο.
5: Μην πάρουμε καμιά παράταση, κύριε Υπουργέ.
4: Δεν υφίσταται παράταση, διότι η παράταση απαιτεί την ομοφωνία 27 κρατών μελών και δεν υπάρχει διάθεση από πολλά κράτη να δώσουν παράταση. Καταλάβατε, δεν είναι θέμα δικό μας αυτό.
3: Άρα δεν υπάρχουν ούτε αδιάθετα χρήματα, θα πάνε και σε εκεί που πρέπει να πάνε, λέτε.
4: Όχι, διότι η απόφαση της Ευρώπης είναι

0: ότι ό,τι χρήματα αντληθούν και μάλιστα η Ευρώπη δανείζεται για να δώσει αυτά τα χρήματα στα κράτη-μέλη, κλειδώνει 31 12 του 26.
1: Μεγάλο θέμα, κύριε Υπουργέ, μεγάλο θέμα και εδώ θέλω να σταθούμε. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης και τα κονδύλια κτλ. Ξέρετε τι θεωρούν οι περισσότεροι? Ότι τελειώνει και η ρευστότητα στη χώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες ανησυχούν ότι θα θέλουν ενδεχομένως χρήματα κτλ. Και ότι ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ότι πάμε πια σε μια δύσκολη κατάσταση. Ισχύει αυτό ή υπάρχουν και άλλες χρηματοδοτήσεις, κύριε Υπουργέ?
0: Κατηγορηματικά δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Η κυβέρνηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαπραγματεύτηκε έτσι ώστε να μεταφέρει ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο ποσό από το Ταμείο Ανάκαμψης, 2 δισεκατομμύρια ευρώ, να μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε δάνεια με 0,35%, όσο δηλαδή ήταν το επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης, σε μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Θα αντλήσουμε περίπου μαζί με τη μόχλευση δάνεια ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το πρόγραμμα θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί και το ένατο αίτημα, κλείσει δηλαδή το τελευταίο αίτημα του Ταμείου Ανάκαμψης, ολοκληρωθούν κάποιες διαδικασίες, θεωρώ από Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά.
2: Θα τρέξει από τότε το πρόγραμμα αυτό, μάλιστα.
1: Άρα ουσιαστικά πάμε σε εναλλακτική χρηματοδότηση και ρευστότητα, κύριε Υπουργέ, αυτό μας λέτε?
0: Πολύ σημαντική ρευστότητα και σας λέω ότι αφορά μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή ένας επιχειρηματίας με 2 άτομα, με 3 άτομα προσωπικό, με 10 άτομα θα μπορεί να λάβει χαμηλότοκο δάνειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως έχουμε ανοιχτό τώρα ένα πρόγραμμα, mm-hmm. το οποίο είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, mm-hmm. το οποίο επιδοτεί 40% του επιτοκίου και ερχόμαστε για να μην υπάρξει καθόλου κενό, mm-hmm. να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λάβουν δάνεια με χαμηλό επιτόκιο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό όμως, κύριε Ρογκάκο, έχουμε και άλλα. Και άλλα χρήματα και πόρους που θα διοχετεύσουμε στην αγορά μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Για να πάμε να δούμε λίγο. Μίλαγα τώρα με κάτι φίλους και μου λέγανε υπάρχει το ένα ανακαινίζω, νοικιάζω κτλ. Εάν κάποιος έχει την κατοικία του και δεν είναι κλειστή για 2 χρόνια, υπάρχει πρόγραμμα, θα έρθει πρόγραμμα να ανακαινήσει το σπίτι?
0: Θα είναι σε δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση θα είναι για τα σπίτια τα κλειστά, ναι. δηλαδή τα σπίτια τα οποία είναι κλειστά για 2 χρόνια. Πώς νοούνται τώρα τα σπίτια κλειστά, έτσι?
1: Να μην λειτουργεί το ρεύμα 2 χρόνια, νομίζω.
0: Να
2: μην έχει ρεύμα, μάλιστα. Ναι.
0: Μηδενική κατανάλωση ή να έχει πολύ χαμηλή κατανάλωση, έτσι ώστε να φαίνεται ότι είναι κενό, ότι δεν είναι.
1: Άρα σε δεύτερη φάση θα έρθει αυτό. Θα έρθει, ας πούμε, και για να ανακαινίζω γενικά για τους ανθρώπους.
0: Ακριβώς. Μόλις θα ξεκινήσουμε πρώτα με το πρόγραμμα με τα κλειστά σπίτια, mm-hmm. τα οποία, προσέξτε, η υποχρέωση είναι είτε να τα νοικιάσουν για 5 χρόνια, mm-hmm. όπου τα 3 χρόνια θα έχουν σταθερό ενοίκιο, mm-hmm. για να μην υπάρξει αύξηση, έτσι ώστε να προστατεύσουμε τον ενοικιαστή από αυξήσεις, mm-hmm. είτε αν θέλει να ιδιοκατοικήσει, γιατί μπορεί να έχουν ένα σπίτι οικογένεια που να μην κατοικείται και να θέλει το παιδί της οικογένειας να μείνει μέσα σε αυτό το σπίτι.
1: Mm-hmm.
0: Άρα μπορεί να πάει να μείνει σε αυτό το σπίτι. Τώρα, σε δεύτερη φάση, γιατί θέλουμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε αυτό, σε δεύτερη φάση θα ανοίξουν και για σπίτια τα οποία ιδιοκατοικούνται, πάλι σπίτια μέχρι το 1990 βέβαια, mm-hmm. που να έχουν εκδοθεί άδειες μέχρι το 1990, για να μπορέσουμε και οι συμπολίτες μας που έχουν ένα σπίτι και θέλουν να το ανακαινήσουν, να το ανακαινήσουν.
1: Μα τώρα δεν μπορεί όμως, με γαργαλάει και η γλώσσα μου εμένα, κύριε Υπουργέ μου, δεν δώσατε πάσα σε δεύτερο χρόνο. Θα προλάβετε να το κάνετε εσείς το πρόγραμμα, μην το κάνει κανένας άλλος? Ενώ στις εκλογές, κύριε Υπουργέ, όπως καταλαβαίνετε. Μήπως το κάνουν άλλοι τον προγραμματισμό?
0: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27.
1: Ναι, αλλά μην δεν είστε εσείς κυβέρνηση, αυτό λέω.
0: Κοιτάξτε, αυτό το αποφασίζει ο λαός. Ο λαός αποφασίζει.
2: Θεωρείτε και εσείς, κύριε Υπουργέ, ότι θα είστε η λογική της μίας κάλπης, δηλαδή ότι θα έχετε αυτοδύναμη κυβέρνηση, αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές, τον Νίκο Χατζηνικολάου, μία εκλογή αυτοδύναμης κυβέρνησης από την πρώτη κάλπη, αλλιώς θα μπει η χώρα σε περιπέτειες, δηλαδή?
0: Κύριε Μπιζόγλη, βλέπετε ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας απαιτούν γρήγορες αποφάσεις. Χρειάζεται μια κυβέρνηση πολύ αποφασιστική, ένας πρωθυπουργός που να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε. Και επομένως αυτό το οποίο έχει νόημα είναι το τι θα συμβεί τη Δευτέρα μετά την Κυριακή. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, θα υπάρχει κυβέρνηση και αυτή η κυβέρνηση πώς θα μπορεί να διαπραγματευτεί. Μην ξεχνάτε ότι έρχεται η διαπραγμάτευση που μπορεί να φέρει στην Ελλάδα 50 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο, στη νέα προγραμματική περίοδο.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό... λίγο η λογική Μητσοτάκης ή χάος αυτό, ε?
0: Όχι βέβαια, καθόλου. Δεν υπάρχει τέτοια λογική. Η λογική είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
1: Ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, δηλαδή, λέτε. Ποιον θα βρουν.
0: Κοιτάξτε. Ναι, ποιον θα βρουν στο τηλέφωνο, αλλά κοιτάξτε. Προφανώς ο κόσμος, όταν πηγαίνει στην κάλπη, ψηφίζει Μητσοτάκη ή θα ψηφίσει κάποιον άλλον. Δεν πάει να ψηφίσει έναν υποθετικό αρχηγό με όλα τα σενάρια τα οποία διακινεί η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέμε ότι είναι η κάλπη της μιας Κυριακής. Διότι πρέπει εκεί να αποφασιστεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα τη Δευτέρα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάντως είπε κι άλλα και για τον κύριο Σαμαρά, γιατί δεν έχουμε χρόνο βέβαια
2: ναι,
1: να πούμε.
2: Ναι.
1: Κύριε
2: Παπαθανάση,
1: θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Με ενδιαφέρουν πολύ τα προγράμματα αυτά, τα λεφτά, τα καινούργια μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Γιατί σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, εσένα, Νίκο?
1: Με ενδιαφέρουν για να δοθούν στην αγορά.
0: Μα έχουμε πόρους για μετά το Ταμείο Ανάκαμψης που είναι ίσως ακριβώς το ίδιο ύψος, ίσως και υψηλότεροι πόροι. Μεγαλύτερη πόρη για έτσι ώστε να μπορέσουν να τρέξουν προγράμματα για την κοινωνία, την οικονομία, την καθημερινότητα.
2: Και αυτό δεν είναι και γνωστό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτό δεν είναι γνωστό. Ναι, δεν είναι γνωστό ότι έχουμε μια οικονομία που μπόρεσε και έχει υπερδιπλάσιους εθνικούς πόρους για την περίοδο 26-30.
1: Θα έρθετε μία μέρα από εδώ, κύριε Υπουργέ, να αφιερώσουμε μισή ώρα να πούμε για όλη την οικονομία.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Παπαθανάση, να είστε καλά.
1: Ήταν ο Υπουργός Αναπληρωτής Οικονομικών, ο κύριος Παπαθανάση, τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα. Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους πολίτες.

0: 90 και ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Λευρεωτικής στην Αττική. Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με το κλίμα να επιβαρύνεται περαιτέρω από αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ειρήνης ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, η οποία θα έφερε την ομαλή ναυσή πλοία στα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε ότι δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση για συμφωνία. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίων με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον Αντένα. Απαντώντας την κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Για τον χρόνο των εκλογών, ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Αν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας. Διευκρίνησε τέλος ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Το πρόγραμμα Σπίτι μου θα είναι ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου. Βρήκαν σπίτι 23.000 συμπολίτες μας και μάλιστα στην περιφέρεια και πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι αν θα πλήρωναν ενίκιο, δήλωσε στον Real FM ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Αναβολικές ουσίες και χάπια δυνατίσματος παρασκεύαζε και διακινούσε σε 90 χώρες κύκλωμα που εξάρθρωσε η αστυνομία στο Χαλάνδρι. Συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο και στον υπόγειο χώρο του είχε εγκαταστήσει εργαστήριο παραγωγής των σκευασμάτων. Απολογείται σήμερα στον ανακριτή ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports.
7: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο ύστερα από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
13: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Ανατολική Στερεά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στην Αττική τα φαινόμενα αναμένονται το απόγευμα με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Δουκάκος. Καλή σας ημέρα.
0: Στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα πορευτούμε. Μαζί μας θα μείνετε. Θέτε, δε θέτε. Σαββατοκύριακο.
1: Μπορεί να μην θένε. Μπορεί να μην θένε, Νίκο, και να κλείσουν.
0: Τόσο αγαπητοί που είμαστε.
1: Μα μην το συζητάς.
0: Γιατί να μην κάτσουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι. Είμαστε απολαυστικοί.
0: Έτσι. Τώρα η Λίζα Άθενς επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε release.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας. Για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Καλημέρα από τον Γιώργο τον Αυτιά. Έχουμε φιλιά και στο Ριτσάκι.
1: Γεια σου, Γιώργο μου,
0: λέει ο Γιώργης. Έρχεται
1: Γιώργο.
0: Χαστούκι στην Τουρκία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν μου λέει περισσότερα.
1: Καλά, θα μας τα πει ο Γιώργος.
0: Καλημέρα, Γιώργη.

0: Λοιπόν, να δούμε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, Θάνο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αναφέρεται στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού και στον Αντώνη. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Ποιος? Α, έχουμε και τον Μιχάλη, το πες.
0: Για ποιο?
1: Γιατί λέει πήγε στις 8 η συνέντευξη με Μητσοτάκη και τα λοιπά.
0: Όχι, δεν το είπα.
1: Όχι, πήγε μετά το δελτίο ακριβώς. Ήταν προγραμματισμένο,
0: ναι,
1: Μιχάλη.
0: Ναι,
1: μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και τελικά ήταν και μια εξαιρετική συνέντευξη και με εξαιρετική τηλεθέαση.
0: Και έβγαλε είναι και ειδήσεις. Το σημαντικό είναι ότι έχει ειδήσεις. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές. Λέει ο Real Blogger την απάντηση στην ερώτηση του Χατζηνικολάου για την προκαταβολή φόρου την έκανε γαργάρα. Δεύτερον, και που έθεσε ευγενικά στο Σουλτάνο το Κάσους Μπέλ, τι έγινε. Τώρα ετοιμάζεται να μας σερβίρει και νόμο περί γαλάζιας πατρίδας και εμείς περιμένουμε να δούμε τι θα προβλέπει. Καλημέρα, Real Blogger.
1: Εντάξει, απάντησε βέβαια σε αυτό, έτσι, είπε. Ο καλός ο καπετάνιος, όταν είναι η ώρα,
0: ναι,
1: και τα
0: και
1: λοιπά,
0: δεν
1: και δεν μας ανησυχεί, ας πούμε.
0: Δεν τον έχει δει ακόμα, λέει, το νόμο, ναι, να δούμε τι περιλαμβάνει, ναι, το έχει δει.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα και καλή εκπομπή. Έχουμε και το Βαγγέλη, τρολάκι των φανς, λέει η Ρογκάκο, των τραπεζών. Είμαι εγώ αυτός. Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.

0: Λέει ο Νίκος, ηγέτης λέει, όχι αστεία, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει τον ΦΠΑ σε 10-20 βασικά ή διατροφής. Χρειάζεται να δεις το χρόνο. Πού να βρεθεί ένα δεις το χρόνο.
1: Καλημέρα και στην Αναστασία που μας έχει στείλει μήνυμα και εκείνη για τη συνέντευξη. Στον Νίκο που μας έχει για τη συνέντευξη και όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Σαμαρά.
0: Χαμός γίνεται με τη συνέντευξη.
1: Ναι.
0: Ο Πανέρχεται ο Βαγγέλης. Γεια σου, Βαγγέλη, άρχοντα. Καλημέρα. Λέει ο Παναγιώτης, για να γίνεις πολιτικός αρχηγός με βλέψη για κυβερνήσεις θα πρέπει να περάσεις τουλάχιστον από μια γενική γραμματεία.
1: Α, για τις παρατήσεις προφανώς.
0: Δοκιμάσαμε τον Τσίπρα, λέει, τι καταλάβαμε, καλημέρα.
1: Ο Νίκος λέει, δεν υπάρχουν λεφτά για να μειώσει το ΦΠΑ σε 10-20 βασικά η διατροφή, η καύσιμα. Χρειάζεται ένα δισεκατομμύριο το χρόνο. Πού να βρεθεί το ένα δισεκατομμύριο το χρόνο? Την ίδια στιγμή το τετράμινο το είπες για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει, εγώ δεν το πρόσεξα. Και εγώ μαζί.
0: Πώς με έλεγες?
1: Καμαρόπουλο. Η ίδια, με την Καμαροπούλου είμαι και εγώ.
0: Μια άδεια πηγόντα στον αδερφό Ρογκάκο, ο Δημήτρης, να ξεκαθαρίσει το κεφάλι του, λέει. Δώστε μου μια άδεια, δύο μηνάκια.
1: Αλήθεια.
0: Καλά λέει ο άνθρωπος. Μπράβο, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Η Σόφη, καλημέρα, λέει η Ρίτσα Νίκο, αγαπημένη. Το μόνο σίγουρο είναι πως ο Σαμαράς Μητσοτάκης στην ψυχή του δεν τον έχει, λέει το Σαμαρά.
1: Ναι, καλά, εννοείται. Καλημέρα, Σόφη. Καλημέρα και στην Πολυξένη.
0: Καλημέρα, για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη, λέει ο Σπύρος, όντως το πλαφόν στα νίκια. Είναι άλλο βέβαια επαγγελματικές μισθώσεις. Ο Παράσχος, καλημέρα στην παρέα μας. Το επίθετό μου είναι στακό ακατόψιμος. Εδώ ο Σιάχνου λέει το προημότερο σταφύλι της χώρας. Ω, έχει και φωτογραφίες ο Παράσχος.
1: Πάντα μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παράσχο.

0: Η Μέρη λέει βοήθεια, όχι άλλο. Βοήθεια σε τι, σε αυτά που λέμε ή σε αυτά που γίνονται στην καθημερινότητα.
1: Καλημέρα στον Ιωάννη Μαρούλη που μας έχει στείλει και εκείνος.
0: Η Μαρία λέει: Ρογκάκο, μην ανησυχείς, φέτος σε προεκλογική χρονιά δεν θα έχουμε φωτιές, λέει, και εμείς ήσυχος.
1: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Σπύρος λέει: για τις επαγγελματικές μισθώσεις ισχύει ήδη το πλαφόν.
0: Έχει Κατερίνα μας. Μας κοιτάει η Κατερίνα.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, το είπα πριν, το είπα γι' αυτό.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει,
0: Νίκο. Ο Σαμαράς πλέον δεν φτάνει, λέει, στο πάταξο με να άκουσαν. Δεν είναι το πάταξον με ξαναπάταξον δε. Τι, περίμενε, τι έγινε σήμερα.
1: Έχει έρθει ο Παναγιώτης, ο Πουλάνιος, για να δούμε τι κίνηση.
0: Και εγώ ήρθα από το πρωί, είμαι εδώ.
1: Κάτσε εδώ, με σιωπηλά για λίγο, για να ακούσουμε τον Παναγιώτη. Λίγο.
0: Έχει κίνηση.
1: Θα μας πει ο Παναγιώτης, δεν διαβάζω τα χαρτιά, για πάμε.
2: Καλημέρα και πάλι, έχει κίνηση.
0: Ναι.
2: Με το εμποδίον διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο ανατμήματα στο ύψος του Εγάλεο και της Μεταμόρφωσης.
0: Δεν ξεμπλοκάρει ποτέ αυτός ο Κηφισός.
2: Τώρα είναι πιο χαλαρά σχέση με τις πρωινές ώρες.
1: Ποτέ.
2: Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο, στο κόκκινο οι δύο κατευθύνσεις της Ιεράς Οδού στον Ελαιώνα και τα δύο ρεύματα της Ορφέως στο Εγάλεο, πυκνή ροή στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Ταύρου και του Μοσχάτου. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Μπλοκαρισμένο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάγκη από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό και στην άνοδο από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Φαλήρου. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ακόμα βρε παιδί μου. Η ώρα είναι 11 και 4. Δηλαδή τα περισσότερα παραμένουν όσοι έχουν από το πρωί. Με λιγότερη ώρα να μονείς, έτσι Παναγιώτη.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Αλλά
2: έτσι
1: είναι η ίδια εικόνα με ό,τι είναι το πρωί. Σε ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ. Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μπάρκα για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Πλούσια η επικαιρότητα.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ε?
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Μπάρκας. Να δούμε τι θα κάνει και ο κύριος Μπάρκας.
1: Η αλήθεια,
0: θα παραμείνει,
1: ναι.
0: Θα φύγει. Γιατί εδώ έχουμε ένα πράγμα το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει ξανασυμβεί.
1: Και γενικά, ναι, στα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό. Δεν συμβαίνει αυτό.
0: Να μην ξέρουμε αν διαλύεται ένα κόμμα, αν μένει, τι που θα
1: πάει.
0: Επί
1: της ουσίας αυτό που λέει ο κ. Σφάμπλος είναι ότι δεν διαλύεται, αλλά συμπορεύεται. Συμπορεύεται.
0: Ναι, είναι τα λεφτουδάκια όμως.
1: Ναι, συμπορεύεται με τον κύριο Τσίπρα. Έτσι το παρουσιάζει.
0: 7 εκατομμύρια θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη. Άμα το διαλύσει, δεν τα παίρνει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το Γενάρη παίρνει χορήγηση.
1: Είναι μόνο το θέμα των χρημάτων, Βρενικό.
0: Μεγάλο θέμα. Γιατί τα χρήματα αυτά, εάν τελικά συμπορευτείς με τον κύριο Τσίπρα, Ρίτσα,
1: ναι,
0: πάνε στην Ελλάδα.
1: Θα συμπορευτεί, έτσι όπως είπα.
0: Σιγά να μην αφήσουν στον Πολάκη ή και τα λοιπά τα χρήματα.
1: Εντάξει, θα συμπορευτεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη απόφαση. Η απόφαση είναι αυτή. Θα συμπορευτεί. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή σε αυτό το θέμα. Στην απόφαση, δηλαδή, στο κομμάτι της απόφασης. Αλλά δεν είναι μόνο των χρημάτων.
0: Τέλος πάντων. Φω κύριε. Σε άλλα θέματα.
1: Κάτσε, γιατί χάνω και τα χαρτιά μου. Τα πειράζεις εσύ,
0: πειράζω. Εγώ τα πειράζω.
1: Όλα, όπως πάντα.
0: Η επικαιρότητα, παιδιά, είναι τόσο πλούσια που λέει ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Καλημέρα σας.
1: Ναι.
0: Είπατε, λέει, ένα ενδιαφέρον θέμα, λέει ο Ηλίας. Αναφερθήκατε σε ένα ενδιαφέρον θέμα για το Alzheimer.
1: Α, ναι, και δεν το πρόλαβες να το πεις, Νίκο. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ναι, ναι.
0: Ρε, παιδί μου, είναι ένα φάρμακο το οποίο το έκαναν σε έναν 80χρονο.
1: Ναι.
0: Λένε οι επιστήμονες όμως ότι το φάρμακο αυτό, θα θυμηθώ την ουσία, δεν είναι για γενικά για το Alzheimer, είναι έτυχε στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου και του έδωσε περισσότερο μνήμη, περισσότερο κινητικότητα, περισσότερο, δηλαδή είχε αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο, αλλά δεν είναι μαζικά. Αυτό.
1: Αφού δηλαδή, Νίκο, ναι, έχει εκδηλωθεί δηλαδή το Alzheimer.
0: Είχε Alzheimer ο άνθρωπος.
1: Α, είχε, μπράβο, ναι, έχει σημασία.
0: Και ήταν μία μόνο δόση,
1: ναι,
0: που ξύπνησε, 80χρονη, ήταν γυναίκα,
1: ναι,
0: που ξύπνησε το μυαλό αυτής της γυναίκας. Ξανά.
1: Για άρα φαντάσου, είναι σε πολύ πειραματικό στάδιο, έτσι όπως μου το λες.
0: Ναι.
1: Και πολύ λένε, στοχευμένο για συγκεκριμένες κατηγορίες.
0: Ούτε καν, δεν ξέρουν ακόμα, για το συγκεκριμένο,
1: ναι,
0: άτομο δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 10 χρόνια είχε Alzheimer. Μιλούσε ελάχιστα πριν την παρέμβαση. Mm-hmm. Χρειαζόταν βοήθεια για να περπατήσει. Δεν είχε έλεγχο της κίστης της, δηλαδή η γυναίκα είχε ακράτειες.
1: Ναι, ακράτεια, ναι, ναι, ναι.
0: Και εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από τους φροντιστές της. Της δώσαν την ουσία αυτή και η γυναίκα αμέσως άρχισε το μυαλό της, η κίνησή της κτλ. Λένε όμως ότι δεν πρόκειται για θεραπεία, είναι μεμονωμένη περίπτωση ασθενούς. Ανοίγει όμως ο δρόμος.
1: Κοίταξε να δεις, και μόνο έτσι, που ανοίγει ο δρόμος σε μία περίπτωση, βέβαια ξέρεις, μετά αυτά μπαίνουν σε κλινικές μελέτες, ναι, διευρύνεται το δείγμα, δηλαδή ναι, από ένα να πάνε σε πολύ περισσότερα και θέλει χρόνο για να εγκριθεί, να περάσει την αγορά αυτό. Α, να φύγει από πειραματικό στάδιο.
0: Βέβαια. Και τι ήταν, λέει, είναι η ψιλοκυβίνη η ουσία. Είναι μία ουσία που υπάρχει φυσικά συγκεκριμένα είδη μανιταριών.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Για να δω. Για να δω. Πολύ ενθαρρυντικό όμως αυτό.

0: Βλέπω εδώ το μήνυμα που έχει στείλει ο Γιώργος. Καλημέρα. Είμαι ένας από τις 22.000 και είμαστε εμείς που πήγαμε εκεί, μπας και σωθούμε από τα ενίκια. Και ξέρετε τι μου είπαν? Ότι αν δεν έχω καταθέσει, καλύτερα να μην χάνω το χρόνο μου στην τράπεζα. Εγώ με τρία παιδιά και ενίκιο στο κεφάλι, πρέπει να κάνω αποταμίευση το 10% του δανείου για να το πάρει η τράπεζα. Δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι δεν υπάρχουν τα σπίτια. Το πρόβλημα είναι οι ίδιες οι τράπεζες. Mm-hmm. Κατάλαβε, σου λέει ότι από τη μία δεν υπάρχουν σπίτια, αλλά έχει και 10%, ε.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο σε έναν άνθρωπο που έχει τρία παιδιά και έχει και ενίκιο. Πληρώνει ήδη το ενίκιο για να μείνει σε αυτό το σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Άρα και το κομμάτι το ένα, και εμείς αναδείξαμε, Νίκο, το κομμάτι ότι δεν υπάρχουν σπίτια. Κατάλαβε, γι' αυτό το λέω.
1: Καλά, και σπίτια δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν, σίγουρα δεν υπάρχουν.
1: Λέω Godzilla, καλημέρα. Έχει και πολλά σπίτια η Μητελή που δεν μπορούν να τελειώσουν. Χιλιάδες σπίτια που ανοίγαν μια ευνοϊκή χρηματοδότηση, θα είναι έτοιμα σε λίγο χρόνο. Να, άλλο θέμα τώρα.
0: Α, η Μητελή σπίτια, ε.
1: Ναι, που ναι. Δεν μπορούν να τελειώσουν γιατί δεν έχουν λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Είναι όμως τόσα πολλά αυτά τα σπίτια, Νικό.
1: Είναι αρκετά. Ναι, δεν βλέπεις κάτι πολυκατοικίες που
0: βλέπω,
1: είναι.
0: Βλέπω, οι οποίες έχουν στοιχειώσει. Αυτά που λέμε τα στοιχειωμένα σπίτια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν. Αλλά δεν ξέρω πόσα είναι αυτά για να πέσουν στην αγορά και να αλλάξει κάτι. Γι' αυτό το λέω.
1: Η Λίλα, καλημέρα, λέει στο αγαπημένο δίδυμο. Οι απόψεις των πρώην πρωθυπουργών θα πρέπει να ακούγονται εφόσον τα χρόνια της μεγάλης κρίσης συνήθιζαν να το κάνουν. Διαφορετικά, παραμείνουν στην κατάσταση αφωνίας που είχαν επιλέξει. Προφανώς τον κύριο Καραμανλή πάει αυτό.
0: Ναι, ναι.

0: Άκου τώρα ένα ωραίο θέμα που το διαβάζω. Η τεχνητή νοημοσύνη έζησε τη φωτιά στον Ημιτό σε 3 λεπτά. Το έξυπνο δάσος εντόπισε την πρώτη φλόγα. Οι κάμερες, θυμάσαι που.
1: Οι νανοκάμερες, βάζουν. Αυτό που λέγαμε.
0: Αμέ.
1: Με τον κύριο Παπαστεργίου το είχαμε συζητήσει.
0: Και το εντόπισαν τώρα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο Ημιτός λοιπόν που ήταν αποτελούσε το ευάλωτους πνεύμονες για την Αττική, διαβάζω, σήμερα η εικόνα αυτή έχει αλλάξει, ο έξυπνος Ημιτός λέγεται, θυμάσαι οι κάμερες που λέγαμε ότι θα μπουν,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Σε 3 λεπτά, την είδε, πήγαν, πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Πάρα πολύ
1: είναι,
0: ωραίο
1: είναι έτσι κι αλλιώς από την 1η Μαΐου, στατιστικά το λέω τώρα Νικό, από την 1η Μαΐου όταν ξεκινάει η αντιπυρική περίοδος στη χώρα, ξεσπούν καθημερινά από 20 έως 30 πυρκαγιές κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Όμως,
1: όλα τα τελευταία χρόνια, από την 1η Μαΐου, ξεσπούν 20 με 30 πυρκαγιές.
0: Το κέντρο επιχειρήσεων,
1: ναι,
0: παρακολουθούν τις κάμερες που έχουν βάλει. 10 το βράδυ πήρε φωτιά, είδαν τη φλόγα, έστειλαν αμέσως πυροσβεστική.
1: Είναι πολύ
0: σημαντικό. Κοίτα να δεις τώρα τι σημαντικό πράγμα είναι αυτό.
1: Να λέμε και για τεχνητή νοημοσύνη ότι υπάρχει και κομμάτι που βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Πάρα πολύ. Γιατί είναι, έχει σημασία, το είπες και εσύ προηγουμένως, ότι η φωτιά, αν δεν την προλάβεις,
0: ναι,
1: δεν ξέρεις πού θα καταλήξει.
0: Και αν έχει και λίγο αεράκι. Ναι.
1: Θυμάσαι, πρόσφατα έφτασε στο πάτημα Χαλανδρίου. Μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Βέβαια.
1: Στο πάτημα Χαλανδρίου.
0: Θα ξεχάσω εγώ στη Λακωνία κάτω σε εμά, στο Γήθιο, που ξεκίνησε η φωτιά και σταμάτησε στο βαθύ. Ξεκίνησε από τον. Τα Ήγετο.
1: Τι απόσταση.
0: Την Παναγία τη Γιάννη, ναι, στα 1100
1: που
0: μέτρα.
1: Όλα θα πας, ναι.
0: Και πήγε κάτω στο βαθύ, στο μετά το Γήθιο.
1: Μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα.
0: Βέβαια. 20 χιλιόμετρα σε ευθεία, 25 χιλιόμετρα.
1: Αυτό σου λέω.
0: Και έφυγε στη θάλασσα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν την πιάσαμε. Επίσης ένα πολύ ωραίο θέμα το οποίο θα το πούμε το μεσημέρι και στο δελτίο του Αντένα.
1: Ναι.
0: Δηλώθηκαν παραπάνω ενοικιαζόμενα σπίτια στην εφορία 225.000. Δηλαδή η εφορία ξέρει ότι το 24 είναι τα στοιχεία του 20, των δηλώσεων του 24 που έγιναν το 25.
1: Ωραία. Για το
0: δηλώθηκαν 24, 225.000
1: λοιπόν
0: σπίτια επιπλέον ότι νοικιάζονται στην εφορία.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Μπορεί να νοικιαζόταν και πριν. Αλλά να ήταν με μαύρα.
1: Α, ξαφνικά εμφανίστηκαν 250.000 σπίτια από το πουθενά.
0: Και καλώς.
1: Καλώς, να υπάρχουν τέτοια.
0: Το ενίκιο όμως παρέμεινε στα 240 ευρώ μέσα ώρα, μέσα σταθμικά. Δηλαδή το μέσο ενίκιο στα 40 σπίτια είναι 240 ευρώ.
1: Πού τα βρίσκουν αυτά τα σπίτια με 240.
0: Είναι μαύρα τα υπόλοιπα, ρε Ρίτσα. Δώσε μου 200-300 στο χέρι και δώσε μου άλλα 500 μαύρα. Αυτό είναι τώρα.
1: Δεν μιλάμε για πραγματικά 240 ευρώ ενίκιο.
0: Στην Αθήνα τα ενίκια κυμαίνονται από 600 μέχρι 1000. Αυτή είναι η τιμή στην Αθήνα.
1: Ναι,
0: δεν
1: και παραπάνω.

0: 40 μεσοσταθμικά.
1: Ναι, ναι. Και, και το 1000 σε συγκεκριμένες περιοχές είναι όνειρο, ε.
2: Σου που λέω εγώ τώρα, στην Ηλιούπολη, στο έχω ξαναπεί. Ναι. Ξαδέρφη μου. Καινούριο σπίτι βέβαια, ενεργειακό. Πήγε με τον σύντροφό της να μείνουν. 85 τετραγωνικά, 1200 ζήταγαν.
1: 1200 ευρώ.
2: Το άφησαν 1100. 1050
1: λεπτά. Με σκόντο, κάνανε και σκόντο. Κάνανε και σκόντο.
2: Καινούριο βέβαια. Εντάξει, παιδιά, 85 τετραγωνικά. Δηλαδή.
1: 1100 ευρώ, 85 τετραγωνικά.
2: Εντάξει.
1: Ό,τι και να έχει πάνω το αυτό το σπίτι, δεν το αγοράζει.
2: Δηλαδή. Και για να το αγοράσει, 85 τετραγωνικά, 400.000. Δηλαδή, 4.500 το μέτρο, πώ πάει.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό σου λέω και σε συγκεκριμένες περιοχές. Είναι το ενίκιο το 1000 που λες εσύ ως οροφή, ως ταβάνι στην Αττική. Είναι τίποτα δηλαδή προς τα κάτω σε όλο τον νότο, αλλά και στα βόρεια προάστια δεν υπάρχει πέριξη του 1000.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Φίλτα τη Ρίτσα. Καλημέρα, φίλτα τη Νίκο. Σαγαστή συνεργασία, λέει ο Μητσοτάκη. Λογική είναι Μητσοτάκη. Συγγνώμη, φίλτα τη Ρίτσα. Η λογική είναι Μητσοτάκη ή σαγαστή συνεργασία με Ερντογάν. Επεισόδιο με Τουρκία το 96.
1: Ναι, θυμήθηκε.
0: Βλέπει το... Σιμίτη, ναι.
1: Ναι, ναι. Δούλευα τότε, φίλε μου.
0: Ναι. Εγώ διάβαζα, δεν.
1: Εγώ δούλευα όμως, δυστυχώς. Δούλευα. Εσύ καλά έκανες και διάβαζες. Εγώ όμως δούλευα, το κάλυπτα.
0: Ορέστης. Ήρθε επενδυτής, η Βόρεια Κορέα θέλει πακέτο. Λέει όλο το αρδυναμικό, λέει από Air Sky Real. Κοίτα εδώ. Και καλά.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι, ναι, μας τη λέει. Γεια σου, ρε Ορέστη.
1: Και ο συνωμοσιολόγος λέει, αγαπητή Ρίτσα, δεν είπε για τον ΦΠΑ Τριμήνου, είπε μόνο που να βρει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να κάνει πλάτη στην κυβέρνηση. Δεν το κατάλαβα αυτό, συνωμοσιολόγε. Προφανώς εγώ κάτι είπα. Κάτι είπα σε κάποιο μήνυμα που
0: το διάβασα. Το 1 δις είναι για συγκεκριμένα προϊόντα 10-20 βασικά αγαθά,
1: ναι.
0: Να μειώσει το ΦΠΑ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν η ερώτηση,
1: ναι.
0: Που θα βρει το 1 δις. Μα 10-20 δεν φτάνουν το γεζίτο. Απαντώ εγώ τώρα στον νομοσιολόγο.
1: Ναι, όχι, εγώ στο μήνυμα που το διάβασα προφανώς.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν φτάνουν το γεζίτο.
1: Ναι.
0: Και για πόσο καιρό είναι το 1 δις. Δηλαδή δεν φτάνουν τα λεφτά.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Πού να πάμε.
1: Άδεια
0: θυμίζει, εντάξει.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, Νίκο, γιατί πρέπει να τα πεις όλα τώρα με το μικρόφωνο, καλά.
0: Δεν κατάλαβα.

0: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
1: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
0: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
1: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
0: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
4: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Cherry Park. The place of happiness.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι.

0: και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey & Cola, Havana Club Rum & Cola, Gordon's Gin & Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα 92.
4: 200 συμφωνία. Δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση, απάντησε το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλη της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Απαντώντας στην κριτική για τα ήρεμα νερά, τόνισε ότι είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε στον Ερντογάν το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Περισσότερα στο real.gr.
3: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Εγάλεως, στην είσοδο της Αθηνών στο Χαϊδάρι και στην έξοδο στον Σκαραμαγκά. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε στο ενδιάμεσο. Να ξέρετε, ο Νίκος μας βάζει και ακούμε Ρία Ελληνίδου εδώ. Και
1: Ρία,
0: έχουμε στο μυαλό μου
1: Κέρια,
0: κάνει.
1: Κέρια, ρε παιδί μου.
0: Κέρια. Και στο μυαλό μου κάνει σαφάρι ένα τραγούδι
1: και
0: που λέει.
1: Σαφάρι και σε κάνω κέφι και όλα.
0: Ναι. Έχουμε ακούσει τα άπαντα.
1: Να πούμε ότι σας είχαμε πει για τον κύριο Μπάρκα. Προφανώς κάτι έχει τύχει στον κύριο Μπάρκα. Δεν μας απάντησε στη γραμμή. Προφανώς κάτι
0: θα μιλήσουμε έπισε σύντομα μαζί του.
1: Και θα μιλήσουμε με τον κύριο Μπιάγκη μετά το διάλειμμα τον παρατέταρτο.
0: Ναι.
1: Από το Πασόκ.

0: Επανήλθε ο Ηλίας και λέει: σας παρακαλώ, ανεβάστε το θέμα αυτών των ασθενειών τύπου άνοιας. Περνάμε μία κόλαση, αλλά δοξάζουμε το Θεό που τους έχουμε κοντά μας, τους γονείς μας. Δεν έχει σημασία αν μας θυμούνται.
1: Σωστό είναι αυτό το πράγμα. Βέβαια.
0: Γεια σου,
1: βέβαια.
0: Ρε Ηλία.
1: Βέβαια.

0: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, Νίκο και ωραία μας ρίτσα. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό. Δεν ακούσαμε και δεν ακούμε τίποτα συγκεκριμένο δυστυχώς από κανένα πολιτικό κόμμα. Γεια σου, Γιώργο.
1: Από την Καλαμαριά, γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιάννης λέει: καλημέρα. Δεν μας είπε ο Μητσοτάκης γιατί έπαιρναν περισσότερα οι μουφτίδες. Τώρα αυτό.
1: Αυτό δεν το είπε, όχι.
0: Δεν ξέρω. Ανάγκη Ασπασία, η Μαυροϊδάκου, η πατριώτησα. Να πάτε, λέει, στην Παναγία τη Γιάτρησα, να τα πούμε εκεί, κύριε Ρογκάκου και συμπατριώτη. Καλημέρα, αγαπημένη Ρίτσα, λέει.
1: Όλο θα πάει, Παναγιά, όλο θα πάει. Γιάτρησα. Όλο θα πάει στην Παναγία τη Γιάτρησα και θα τους τελευταίους 6 μήνες πηγαίνει στην Παναγία τη Γιάτρησα.
0: Μου είχε πει να τη φέρω και τη Ρίτσα από εκεί, αλλά.
1: Μέχρι να μου φέρει. Θα έχω πάει και θα έχω έρθει. Και στον Αντώνη το είπε, το μήνυμα του Αντώνη.
0: Όχι, τι λέει.
1: Στο μπούλινγκ Ρογκάκου.
0: Να μην μου κάνει μπούλινγκ.
1: Ναι. Καλημέρα, Αντώνη μας.
0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Γεια σου.
0: Λέει, καλημέρα παιδιά. Πέστε μου, γιατί κάποιος ενοικιαστής να μην κανονίσει να δίνει κάποιο ποσό μαύρο σε ιδιοκτήτη σπιτιού ώστε να πληρώνει λιγότερα, αφού και όλα να τα δηλώνει δεν έχει καμία φορολογική ελάφρυνση. Χαχαχά. Κοροϊδία είναι, λέει ο Πέτρος. Γεια σου, Πέτρο.
1: Γεια σου, Πέτρο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και για τη συμμετοχή σας. Και προχωρούμε εμείς εδώ.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή την Κυριακή με τη Real News υπάρχει το βιβλίο Έγκλημα στη βιβλιοθήκη, της κορυφαίας επωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Οι αλλαγές όμως είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την προτέργεια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση εταιρείας με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Δημήτρη Πιατά, πως παράξενος και γκρινιαριστείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε. Αυτή η αλλαγή αρέσει στον θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311.
1: Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις και πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
0: Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό της Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέκαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Και κλιματιστικό inverter 9.000 BTU από τη MyTherm με τεχνητή νοημοσύνη ενεργειακή κλάση A3+, σε ψύξη και θέρμανση έως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα δηλεία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλοιο της C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νιφλή και Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε με τον κύριο Βιάγκη.
0: Χθες προσκεκλημένη στο Eurogroup ήταν ο κύριος Γιουνκέρ και η κυρία Κρυσταλίνα Γεωργίεβα του Νομισματικού Ταμείου.
1: Ναι.
0: Και είπε ο κύριος Γιουνκέρ, μεγάλωσε και ο Ζαν-Κλοντ Γιουνκέρ.
1: Θα μεγάλωνε, δεν μεγαλώσαμε εμείς.
0: Λέει στον Πιερακάκη, πριν από χρόνια κανείς δεν θα πίστευε πως ένας Έλληνας θα βρισκόταν στο τιμόνι του Eurogroup.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Φιλέλληνας εξαιρετικός ο Γιουνκέρ.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Και είχε δώσει μεγάλο αγώνα.
1: Ναι, και κανείς δεν το πίστευε πριν κάποια χρόνια.
0: Καλά, είσαι καλά.
1: Είναι σίγουρο.
0: Δεν θα σου λέει να φύγετε από την Ευρωζώνη. Δεν θυμάσαι τι περάσατε.
1: Πώς, τα θυμάμαι.
0: Τα θυμάσαι, αλλά τα ξεχνάτε.
1: Πρέπει να προχωρήσεις και λίγο μπροστά.
0: Να προχωράς, να μην ξεχνάς.
1: Μα δεν είναι το restart. Έχει άλλη αρχή. Είναι restart. Ιστορία γράφτηκε.
0: Μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Γράφτηκε η ιστορία.
0: Ναι, αλλά μην
1: τώρα
0: κάνουμε...
1: πάμε νέες σελίδες της ιστορίας.
0: Ναι, αλλά μην κάνουμε κάθε 10 χρόνια restart.
1: Όχι, τώρα είναι ένα άλλο restart.
0: Μην ξαναείμαστε έτσι και
1: πάμε. Όχι, πάει, τελείωσε, πέρασε, γράφτηκε η ιστορία.
0: Δόξα το Θεό.
1: Δόξα το Θεό, τελείωσε. Και τώρα πάμε για άλλα.
0: Ούτε να τα θυμόμαστε.
1: Πάμε για άλλα όμως. Όχι, βέβαια, τελειώσαν αυτά.
0: Να τα θυμόμαστε όμως.
1: Τα θυμόμαστε όταν είναι ξεχνάμε. Γραμμένα στα βιβλία της ιστορίας, δεν ξεχνιούνται.
0: Όχι ιστορίας.
1: Τι να τα κάνετε, τα συζητάμε
0: ιστορίας,
1: κάθε μέρα.
0: Δεν τα ζήσαμε εμείς, ποια ιστορία. Τώρα.
1: Μα είναι φρέσκα ιστορία. Θα
0: ιστορία
1: τα
0: γράψουμε.
1: Θα τα συζητάμε κάθε μέρα. Μετά. Τι θες να κάνουμε.
0: Ναι, να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να μην τα ξεχνάμε. Ναι, να ξεκινάμε σαν προσευχή.
0: Θα τα λέω κάθε μέρα. Παναγία, μην ξαναπούμε σε μνημόνια. Θα λέμε κάθε πρωί.
1: Ναι.
0: Να μας βοηθήσει ο Θεός.
1: Ναι, Νίκο μου, ναι. Για πάμε.
0: Διάλειμμα και ερχόμαστε.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Άνοιξε τα χαρτιά του ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Τι είπε για τον χρόνο των εκλογών, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Το μήνυμά του για τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την ακρίβεια. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Πώς εξάρθρωσε η αστυνομία κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών με έδρα το Χαλάνδρι. Χειροπέδεσε 14 άτομα, ανάμεσά τους και στον αρχηγό που διατηρούσε εργαστήριο στο υπόγειο φαρμακείου. Με ποιον τρόπο προωθούσε τα σκευάσματα η Σπύρα. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Καμπανάκι από τους ειδικούς για μπουρίνια με χαλάζι και κεραυνούς που θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα. Η πρόγνωση για την Αττική πότε αναμένεται βελτίωση.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα πρωτεύγεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
2: Clear as the sky.
8: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: People have repower. People have repower.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
11: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε αμέσως να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Μπιάγκη, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπιάγκη.
0: Καλημέρα.
19: Καλημέρα κύριε Μπιζόγλη, καλημέρα κύριε Ροκάκου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες. Και θα θέλαμε το σχόλιο σας.
19: Κύριε Μπιζόγλη, ο καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα, επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
1: Χωρίς παραφωνίες όμως, χωρίς παραφωνίες και σωστρέφειες.
19: Δεν λέω, κυρία Μπιζόγλου, ότι θα ισχυριστώ ποτέ ότι εμείς είμαστε λάθη. Την βεβαίως και εμείς είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός. Μην ξεχνάτε, βγήκαμε από ένα συνέδριο το οποίο είχε αρκετά καλά χαρακτηριστικά, βγήκαμε με νομοθονίες, με αποφάσεις.
0: Κύριε Μπιάγκη, εδώ εγώ το καταλαβαίνω όλο αυτό και το πρόγραμμα και πολύ σωστές προτάσεις ακούσαμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Εχθές λέει από το χώρο των λοιπασμάτων στην Τραπεζόνα.
0: Το είπε και η Ρίτσα για τα εισιτήρια στα μέσα μαζική μεταφοράς, για τα κίνητα να
1: φτιαχτούν. Τέτρα ημέρη εργασία, πλαφών στο ενίκιο.
0: Ξέρετε ποιο είναι όμως το αποτέλεσμα τώρα εδώ που κοιτάμε όλοι? Ότι οι δημοσκοπήσεις δεν σας κολακεύουν, δηλαδή δεν περνάνε στον κόσμο αυτά.
19: Δεν είμαι εγώ αυτός που θα αμφισβητήσει το συμπέρασμά σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είμαστε χαρούμενοι.
0: Δεν κάνουμε τίποτα όμως. Όταν λέτε να πάτε μπροστά, όταν λέτε να είμαστε μπροστά με μία ψήφο και έχετε ήδη 20 μονάδες από το Μητσοτάκη, πώς θα γίνει αυτό, κύριε Μπιάγκη?
19: Ακούστε, ξέρετε καλύτερα από μένα μέσα από την εμπειρία σας ότι όλα αυτά τα που προκύπτουν μέσα από τις έρευνες είναι στοιχεία προς ανάλυση ή για μελέτη περισσότερο. Το 20 μονάδες, το 15, το 18, το 3 είναι υποκειμενικό τελείως και δεν αντικειμενικό. Γιατί το λέω αυτό? Αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό παιχνίδι των νέων κομμάτων και ιδιαίτερα του κόμματος του κ. Τσίπρα είναι στην αποκορύφωσή του. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι θα έρθει η ώρα που η ίδια η κοινωνία θα ακούσει, πέρα από τα όποια επικοινωνιακά παιχνίδια γίνονται, θα καλεστεί να ακούσει και τις αντιπροτάσεις που υπάρχουν. Σε σχέση, κύριε Λογκάκο, αυτό που βιώσαμε χθες, εγώ χθες ήμουν εισηγητής σε ένα νομοσχέδιο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο που είχε να κάνει με τις άδειες των μέσων των τηλεοράσεων της περιφέρειας. Και μας έφερε μια τροπολογία.
1: Α, των περιφερειακών καναλιών λέτε τώρα, για τα περιφερειακά κανάλια. Ναι, ναι, ναι.
19: Και μας ήρθε, κύριε Ρογκάκο, από την κυβέρνηση των Αρίστων μια τροπολογία με τρία διαφορετικά θέματα. Ένα θέμα εκ των οποίων, με τρία άρθρα δηλαδή, ήταν, ποιο νομίζετε, ο υπηρεσιακός υφυπουργός εξωτερικών. Η κυβέρνηση των Αρίστων ανακοίνωσε αλλαγές στο στάτους της κυβέρνησης από τη Δευτέρα. Και δεν έχει ορκίσει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα, δεν έχουν ορκιστεί αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί νομίζετε? Γιατί το κράτος, γιατί ο δικός τους νόμος προβλέπει μέχρι 3 υπουργούς. Και αυτοί ανακοίνωσαν και τέταρτο. Και έτσι, ένα θέμα πραγματικά που έχει να κάνει με τον υπηρεσιακό υφυπουργό, ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών, που πραγματικά έχει σημείο αναφοράς και είναι σημείο συνένεσης.
1: Εννοείται ότι σε άσχετο νομοσχέδιο αυτό, εννοείται, πέρασε μια άσχετη τροπολογία με αυτή την τέλεια. Αλλά αυτό συνηθίζεται. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Και ο υπηρεσιακός υφυπουργός τώρα είναι ότι θα μένει και όταν γίνουν εκλογές, να μην μένει το κράτος έτσι. Δηλαδή, εντάξει, σιγά τώρα και τον υπηρεσιακό υφυπουργό.
19: Κύριε Ρουγκάκο, δεν μπαίνω στην ουσία. Βεβαίως, και σας είπα ότι είναι ένα θέμα που χρειάζεται συνένεση και πραγματικά. Βεβαίως, αλλά μην το φέρνεις στην παραμονή.
1: Ναι,
19: με μια τροπολογία.
0: Αυτό... Εδώ έχουμε δει άλλα κι άλλα, κύριε Μπιάγκη.
1: Κύριε Μπιάγκη, αυτό
0: τροπολογία
1: είναι μια πρακτική που όλοι οι πρωθυπουργοί έλεγαν ότι θα την σταματήσουν, ότι δεν θα μπαίνουν άσχετες τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια, αλλά το ακούμε 20 χρόνια και 20 χρόνια
0: αυτό
1: παραμένει
0: είναι το
1: αυτό.
0: Έλασον, Ρίτσα. Εδώ έχουν μπει τροπολογίες άλλες.
19: Ναι. Κυρία Μπιζόγλη, να έρθουν τροπολογίες οι οποίες είμαστε πραγματικά, γνωρίζουμε τροπολογίες, φωτογραφίες, δίνουν λύσεις, απαντήσεις, εν μέρη σε πραγματικά προβλήματα, εν μέρη σε υποκειμενικά προβλήματα. Εδώ όμως είναι ένα θέμα το οποίο το διπλωματικό σώμα το διεκδικεί.
0: Τώρα, κύριε Μπιάγκη, σας παρακαλώ, μην μείνουμε τώρα στον υφυπουργό. Το έχουμε άλλα σοβαρά. Εδώ έχουμε εκλογές μπροστά μας και είσαστε στο 8-9%. 10. Έχουμε θέματα, έρχεται ο Τσίπρας.
19: Μήπως κάνετε λάθος, κύριε Ρογκάκο, και είμαστε στο 6-7, δεν ξέρω.
0: Όχι, στο 10. Στο 10. Εδώ έχουμε άλλα θέματα. Έρχεται ο Τσίπρας, αποδεκατίζει κόμματα παραδοσιακά.
1: Μήπως
0: μη σταθούμε τώρα.
1: Πρέπει να αλλάξετε πλώρη, δηλαδή εσείς είπατε, σε αντίθεση με άλλα στελέχη του Πασόκ, ότι εσείς σέβεστε πολύ τις δημοσκοπήσεις και τις ακούτε. Μήπως αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν, πέρα από το γεγονός ότι μπορεί να κάτσει η σκόνη σε δύο μήνες, ότι πρέπει να αλλάξετε πλώρη, όπως είπε και ο Νίκος Παπανδρέου εχθές, για παράδειγμα.
0: Κάτι να κάνετε, ρε παιδί μου.
19: Κυρία Μπιζόγλη, αυτό που λέω εγώ είναι ότι τις δημοσκοπήσεις, τις έρευνες γενικότερα, εμείς τις βλέπουμε σαν ένα εργαλείο προκειμένου πραγματικά να μελετήσουμε και να αναλύσουμε. Από το όποιο αποτέλεσμα είναι και αυτό επιμέρους το παίρνουμε υπόψη μας, αλλά δεν είναι θέσματο κατά τη γνώμη μας. Σας είπα, αυτό που θεωρούμε ότι είναι το όπλο μας, εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου την έκφραση, είναι το ότι έχουμε πρόγραμμα, ο οποίο είναι αντίβαρο, αν θέλετε, αντίλογος στη διακυβέρνηση των 7 ετών της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Αυτό το πρόγραμμα θεωρούμε ότι είναι ικανό, αν καταφέρουμε εμείς, αν τα λάθη, τα όποια λάθη Σημεράνουμε ότι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα τακτική μας στην επικοινωνία μας με τον κόσμο. Καταφέρουμε να τα διορθώσουμε πραγματικά και να μεταφέρουμε, να γίνουμε σημείο αναφοράς, να μεταφέρουμε στην κοινωνία.
0: Να γίνεται και έτσι πρέπει, αλλά γιατί δεν είμαστε μέχρι τώρα. Αυτό λέμε τώρα κι εμείς. Και γιατί δεν συνεργάζεστε. Εδώ βλέπω όλα τα κόμματα. Το Πασόκ δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρα δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Εσείς με κανέναν. Πώς θα πάμε?
19: Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, εμείς δεν είμαστε, δεν είναι ότι θέλαμε να το κάνουμε και δεν το κάναμε συνειδητά. Προφανώς και για να μην έχουμε το αποθητό αποτέλεσμα και να μην έχουμε τα αποθητά ευρήματα και από αυτές τις έρευνες, σημαίνει ότι κάτι θέλει διόρθωση. Θέλουμε κάποιες διορθωτικές κινήσεις, ως, κατά τη γνώμη μου πάντα, σύμφωνα με την επικοινωνία μας με την κοινωνία. Από εκεί και πέρα, οι αποφάσεις του συνεδρίου για μας είναι γραμμένες. Είναι γραμμένες πάνω στην μέτρα που λέει και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Θανδουλάκης. Δεν μπορούμε εμείς έχουμε αποφασίσει ότι θα πάμε αυτόνομα στις εκλογές. Θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας, θα ζητήσουμε από την κοινωνία να μας εμπιστευτεί και μέσα από το αποτέλεσμα που θα καταλήξει η ίδια η κοινωνία, θα είναι η επόμενη μέρα και ο διάλογος που θα κάνουμε.
1: Μετά τις πρώτες εκλογές και εφόσον χρειαστούν τελικά δεύτερες, δεν γίνει αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, και το Πασόκ θα πρέπει να επανεξετάσει τη στάση του στο θέμα των συνεργασιών. Μετά, εάν υπάρξει δεύτερη κάλπη τελικά.
19: Εγώ έχω την εντύπωση και είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε εμείς σαν Πασόκ, ότι εμείς στόχος μας είναι η πρώτη θέση. Από τη στιγμή που δεν είμαστε πρώτο κόμμα, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση, δεν έχουμε λόγο ύπαρξη σε μια κυβέρνηση την οποία δεν θα μπορούμε το πρόγραμμά μας να το μετουσιώσουμε σε πράξη.
0: Μπορεί όμως από το πρόγραμμα όλο, κύριε Μπιακή, εγώ δεν καταλαβαίνω αυτά. Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω. Μπορεί όμως σε μια συνεργασία να περάσετε τα 3, 4, 5. Δηλαδή, είναι κακό κι αυτό.
19: Όχι κύριε Ρογκάκο, αλλά δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει ισοπεδώσει τις ανεξάρτητες αρχές. Σας φέρνω παράδειγμα την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να συνεργαστείς με μια κυβέρνηση η οποία έχει καταπατήσει τον κανονισμό του ελληνικού κοινοβουλίου στον τρόπο με τον οποίο νομοθετεί αφενός, αφετέρου, εκ των προτέρων τουλάχιστον. Δεν μπορείς με ένα κόμμα το οποίο έχει τον κύριο Τσίπρα σήμερα και φαίνεται σαν ο άνθρωπος ο οποίος μπήκε στην κολυβήτρα του ΣΥΟΑΠ και βγαίνει, έχει βγάλει από πάνω του όλα τα αμαρτήματα και έρχεται και λέει είμαι εγώ. Αυτός. Ό,τι καλό έχει γίνει δηλαδή την πενταετία που ήταν αυτός πρωθυπουργός, είναι αυτός. Ό,τι κακό φταίνει συνεργάτης του.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
19: Στον άνθρωπο αυτόν, με συγχωρείτε, ευτυχώς για την κοινωνία μας και ευτυχώς για όλους τους χώρους τους πολιτικούς, έχει και παρελθόν, έχει και παρόν, έχει και μέλλον. Μάλιστα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε το παρελθόν του, το ξέρουμε του κυρίου Τσίπρα. Κυβέρνησε και αυτός.
1: Ας δούμε και το μέλλον.
0: Κύριε Βιάγκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πολύ κύριε Βιάγκη, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Βιάγκης από το Πασόκ και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε. Παραδίδουμε σκητάλη στον Μάνο και στον Μπάμπη.
0: Τα δύο παιδιά να σας διασκεδάσουν και να σας ενημερώσουν, να σας ψυχαγωγήσουν εδώ.
1: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας βοήθησαν. Ευχαριστούμε εσάς πάνω απ' όλα και τα μηνύματά σας. Να είστε καλά.
0: Βέβαια,
1: καλό Σαββατοκύριακο.
18: Real FM.
20: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
21: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
22: Ναι, πάμε.
23: Πού θα πάμε?
24: Κρήτη.
22: Μήλο.
21: Κρήτη λέω κι εγώ.
22: Μήλο.
24: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
21: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
22: Ναι.
24: Πάει το ταμείο.
21: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
23: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
22: Κι εγώ.
18: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
25: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
2: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδος, αλλά θα είμαστε και σήμερα μαζί σας έως τις 2 η ώρα εδώ από το Πρίσμα 92. Για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Συννεφιές έχουμε, ένα δροσερό έτσι περιβάλλον υπάρχει στο νησί μας. Είχαμε συνηθίσει τη ζέστη και την υγρασία των τελευταίων ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με δύο καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, έχει πάρα πολλές καλές προσφορές σε πολλά προϊόντα, στα αντιλιακά, επώνυμες μάρκες αντιλιακών προϊόντων, οι πιο γνωστές, φτάνουν οι προσφορές έως και 30%. Σίγουρα θα βρείτε και το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα εδώ στο νησί μας στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς στο νησί. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννης Γιατράς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς και ο βουλευτής Ζακύρθου Διονύσης Αχτύπης. Η επίσκεψη τώρα του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, τη 1 η ώρα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύρθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Πάρα πολλές συσκέψεις. Σήμερα είναι μια μέρα με πολύ ένταση. Νωρίτερα το πρωί από τις 9 η ώρα είχε ξεκινήσει στο Δήμο μια σύσκεψη με τους φορείς, παρουσία των δημάρχων, ήταν και οι συνδυασμοί, εκπρόσωποι των συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των υδρομεταφορέων, γι' αυτό ήταν το θέμα, με τους νομικούς τους συμβούλους, αρχές. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μπορούσε να βγει μαζί μας να μας ενημερώσει, αλλά αυτή την ώρα πραγματοποιείται άλλη συνεδρίαση έκτακτη στη ΔΕΙΑΣ για το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά αμή τι άλλο την μεταφορά νερού, αυτή την ένταση και την αντιδικία που έχουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες των δημοσίων χρήσεων και των ιδιωτικών. Έχουν γίνει αυτόφορα, έχουν κινητοποιηθεί οι υδροφόρες. Το λόγο τώρα πια έχει η δικαιοσύνη, για καλείται η δικαιοσύνη να λύσει το θέμα. Μέχρι βέβαια που να λύσει το θέμα η δικαιοσύνη, υπάρχει πρόβλημα στις περιοχές που δεν περνάει το δίκτυο ίδρευσης, οπότε οι άνθρωποι εκεί πολλοί έχουν ξεμείνει και από νερό, έχουν προμηθευτεί με διάφορους τρόπους, ανησυχούν, δεν μπορούν, ανησυχούν για τους πελάτες τους όταν μιλάμε για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχεία, τα εστιατόρια που χρησιμοποιούν αυτή την περίοδο πάρα πολύ νερό στην μαγειρική τους. Πάντως
σύμφωνα με αυτά που μας είπε έτσι ο κύριος Τσουρουνάκης, δεν δόθηκε λύση στο θέμα. Σε αδιέξοδο κατέληξε αυτή η συζήτηση, αποχώρησα και κάποιοι έτσι νομικοί εκπρόσωποι. Να δούμε τι θα γίνει κατά την διάρκεια της επόμενης εβδομάδας και αν θα λυθεί το θέμα. Εχθές, μάλλον την Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τα στελέχη της 17ης ΕΜΟΔΕ. Πραγματικά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες μας. Μας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους σε πάρα πολλά περιστατικά που έχουν συμβεί στις απόκριμες περιοχές του νησιού μας. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένα και μπράβο που και πραγματικά νιώθουμε έτσι πολύ σιγουριά που έχουμε αυτή την τόσο καλή και πολύ καλή εκπαιδευμένη ομάδα στο νησί μας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν οι πυροσβέστες μας προχώρησαν σε γενναία επιχείρηση διάσωσης σκύλου ύστερα από πτώση σε δύσβατο σημείο στην παραλία Πισίνες στην περιοχή του Κεριού. Ο σκύλος ο καημένος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε ένα απόκριμο γκρεμνό, αντιμετωπίζοντας έτσι άμεσο κίνδυνο. Τον εντόπισε από τη θάλασσα ο συμπολίτης μας κύριος Τάκης Τρούζας, ο οποίος έκανε δηλώσεις το πρωί στον Γιώργο Αναγνωστόπουλο για αυτό το θέμα. Προσπάθησε και ο ίδιος κάπως να πλησιάσει το σκυλάκι να το σώσει, δεν πόρεσε. Κάλεσε έτσι την πυροσβεστική υπηρεσία, πήγαν εκεί οι πυροσβέστες και μπόρεσαν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το ζώο και ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες ο σκύλος διασώθηκε και παραδόθηκε σε κτηνίατρο προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και για να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας του. Είναι δεύτερη φορά που η ενέργεια αυτή της ΕΜΟΔΕ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύθου, προβλήθηκε και στα μέσα ενημέρωσης, στα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης και μπράβο τους. Την προηγούμενη φορά θυμάστε το περιστατικό που είχαν αντιμετωπίσει στο ναυάγιο όταν ένας Αμερικανός τουρίστας έπεσε και εγκλωβίστηκε. Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος θάμνος και εμπόδισε την πτώση του στο γκρεμνό και εκεί η ΕΜΟΔΕ κατάφερε και τον ανέσυρε πάνω με ασφάλεια. Συγχαρητήρια να πούμε. Θα έχουμε εμείς μαζί μας την επόμενη εβδομάδα τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μιλήσουμε και για κάποια άλλα

0: χωρίς αιτία δεν θα ξαναρχίσω. Τον ευτυχισμένο πάλι δεν.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δυστυχώς συνέβη στους Παξούς, όπου δύο τουριστικά σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι του Γάιου. Εχθές η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα υπερόπλιο και πετάχθηκε ταχύτερα σε δεύτερο διπλανό σκάφος, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, πυκνούς καπνούς και ζημιές σε προκείμενα οχήματα που είχαν σταθμεύσει στην παραλία, μια και το συγκεκριμένο λιμανάκι είναι

Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ στο Πνευματικό Κέντρο. Τα πιο σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση είναι τι θα γίνει με την περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών, το Σχοινάρι, τα Λάπερδα και τις Άνω Βολίμες, σχετικά με το πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί με την ίδρευση. Ένα άλλο θέμα σήμερα που θα τεθεί προς συζήτηση είναι η δυνατότητα της δημιουργίας μόνιμων υποδομών ίδρευσης. Έχουμε ακούσει σε προηγούμενες τοποθετήσεις του και εδώ στην εκπομπή μας τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, να μιλάει για την δημιουργία ένα μικρού έτσι κέντρου αφαλάτωσης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλες εκείνες οι περιοχές και πάνω στο χωριό και στα γειτονικά, και να φτιαχτεί ένα μικρό δίκτυο που να πιάνει εκεί την περιοχή για αρχή, έτσι. Είναι κάτι βέβαια που το έχουμε συζητήσει και με τους κατοίκους και με τους επιχειρηματίες της περιοχής και το θέλουν και πραγματικά ελπίζουν επιτέλους να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, εξοδεύουν πολλά χρήματα και οι ιδιώτες αλλά και όσοι έχουν επιχειρήσεις εκεί. Κάθε καλοκαίρι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων της επιχείρησής του πηγαίνει στο νερό και δεν μιλάμε για 100-200 ευρώ αλλά για πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Τώρα, για εκείνο το θέμα, δηλαδή για τη δυνατότητα δημιουργίας μόνιμων υποδομών ίδρευσης, θα εξηγήσει ο πρόεδρος σήμερα τι δυνατότητες υπάρχουν και σε ποιο πρόγραμμα μπορεί να μπει ο Δήμος για να γίνει χρηματοδότηση. Για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται σε νομικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο για να προχωρήσουν σε λήψεις. Επίσης θα συζητηθούν οι προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης για το δημοτικό διαμέρισμα του πλάνου και η προμήθεια ασφαλτομείγματος ψυχρής εφαρμογής για τις ανάγκες των παρεμβάσεων της ΔΕΙΑΣ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Συμμετέχει και ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης. Εάν τελειώσει εγκαίρως, πριν τις 2, γιατί μέχρι τις 2 είναι εκπομπή μας, θα τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε και τι έγινε και στην πρώτη συνεδρίαση στο Δήμο, συνάντηση και τώρα. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με το Δήμαρχο. Μάλλον είναι στη συνάντηση που έχει αυτή την ώρα στην επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης. Για να δούμε τι έχει να μας πει και ο Δήμαρχος, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε και μαζί με εμάς κάποια αποσπάσματα από το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για κρίσιμες που θα πάρουμε σήμερα, θα πάρουν μάλλον κρίσιμες αποφάσεις για την ίδρυυση στον Άγιο Νικόλαο, στην περιοχή Σκηνάρη, Λάπερδα και Άνω Βολύμης.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: 52.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors. Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic με αλκοόλ 5% 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι παρακάτω. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Μιλάει ο πρόεδρος, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης.
1: Δώσαμε εντολή μαζί με τις συντροφόρες του Δήμου και εξυπηρετήθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες πάνω από 40 με 50 αιτήματα. Και συνεχίζει πλέον να υπάρχει ένα γραφείο που παραλαμβάνει τα αιτήματα και οι υδροφόρες μεταφέρουν νερό. Όμως αυτό προφανώς και θα συνεχιστεί από την πλευρά της ΔΕΙΑΣ, αλλά και θα ενισχυθεί με την έννοια ότι θα ζητήσουμε από το Δήμο οι υδροφόρες του Δήμου να μεταφερθούν στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΣ και ενδεχομένως άλλες σύντομα, γιατί τις έχουμε αγοράσει πριν από περίπου ένα μήνα και είναι σε άδεια της αδειοδότησης. Μαζί με τους οδηγούς της ΔΕΙΑΣ θα μπουν στο να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Με τη διαδικασία που έχουμε αποφασίσει όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα προσωρινό μέτρο που δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά και που δεν είναι δυνατόν να καλύψει, να είναι η πηγή υδροδότηση της περιοχής. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Η περιοχή Αγαλάς, Κυλιωμένος, Άγιος Λέοντας, Εξοχώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια, Ορθονιές, Βολήμα και Άνω Βολήμα, τα χωριά, εξυπηρετούνται από έναν αγωγό ίδρυσης που φτιάχτηκε πριν δύο χρόνια, ήταν ο αγωγός που είπαμε πριν από λίγο, και μεταφέρεται το νερό από το κερί με μία γεώτρηση που δίνει νερό στον Αγαλά, σε μία δεξαμενή, και από τη δεξαμενή του Αγαλά με μία αντλία, με ένα μανομετρικό πάρα πολύ ψηλό που φτάνει μέχρι τις Βολήμες. Η αντλία έχει δυναμικότητα 60 κυβικά την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή 1300 κυβικά, για να υδροδοτήσει 8 με 9 χωριά. Η θεωρητική ανάγκη του Αγίου Νικολάου και της περιοχής των Βολημών είναι πάνω από 1200 με 1500 κυβικά την ημέρα, επιπλέον από αυτό που ζητάμε. Άρα, για να δοθεί νερό από αυτή την περιοχή, αν υποθέσουμε ότι είχαμε και δίκτυο, θα έπρεπε να έχουμε άλλες δύο γεωτρήσεις αντίστοιχες και να μην έχουμε προβλήματα. Τι εννοώ προβλήματα? Όταν το καλοκαίρι για κάποιο λόγο πιάσει κάποια φωτιά, όλο το δίκτυο σταματάει να δίνει νερό στα χωριά, έχουν τις δεξαμενές που υπάρχουν και μπορεί ένα χωριό να μην έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να κρατήσει μία-δύο μέρες, μπορεί να κρατήσει, και δεν πηγαίνει νερό προς τα πάνω. Πηγαίνει νερό εκεί που είναι η φωτιά για προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αν συμβεί λοιπόν αυτό, δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί η περιοχή που έχει ανάγκη πέρα. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, δεν μπορεί λοιπόν η περιοχή από εκεί να υδροδοτηθεί. Η δεύτερη πηγή που θα μπορούσε να υδροδοτηθεί είναι από την περιοχή των Αλικών. Όμως το νερό που παράγουμε αυτή τη στιγμή στις Αλικές δεν είναι επαρκές προκειμένου να φτάσει να καλύψει τις Αλικές, τον Αλικανά και την περιοχή γύρω-γύρω. Είναι εδώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις στις περιοχές και το καταλαβαίνουν. Άρα, εμείς σαν ΔΕΙΑΣ λοιπόν έχουμε την υποχρέωση από τη στιγμή που δημιουργείται που προκύπτει μια κρίση προκειμένου και μπαίνουν στην ανάγκη της ΔΕΙΑΣ 3.000 περίπου κάτοικοι, να προσπαθήσουμε με τις υδροφόρες και με όλη τη διαδικασία που έχουμε να υδροδοτήσουμε σήμερα. Αυτό κάνουμε σήμερα, αύριο θα το ενισχύσουμε, μεθαύριο θα δώσουμε παραπάνω νερό με τις υδροφόρες που θα έρθουν και που είτε θα αγοράσουμε είτε θα νοικιάσουμε. Όμως πρέπει άμεσα να βρούμε μία λύση, μακροπρόθεσμα να βρούμε την οριστική λύση και στο τέλος να μπορεί η περιοχή συγκεκριμένη να υδροδοτείται χωρίς πρόβλημα ανεξαρτήτου της ποσότητας που χρειάζεται το νερό. Για τον λόγο αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι κατεπήγον το θέμα που έχει τεθεί και ζητώ από το Σώμα να συζητηθεί με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Θέλει κάποιος να πει κάτι? Νομίζω ψηφίζουμε ομόφωνα να συζητηθεί. Σωστά? Κύριε Τσουρνάκη.
2: Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι το άμεσο.
1: Δεν είπα τη λύση, κύριε Τσουρνάκη. Δεν είπα ακόμα τη λύση.
2: Αυτό που μας έχετε πει.
1: Για τη διαδικασία του κατεπήγοντος ψηφίζουμε τώρα.
2: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσει σε ένα κανονικό συμβούλιο, αλλά εντάξει. Πάμε στο κατεπήγον.
1: Ωραία.
2: Αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, άρα αποφασίζουμε τον κατεπήγον του θέματος. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Ναι, θα συζητηθεί. Ναι, πήραμε. Ωραία, αυτό λέω. Λοιπόν, η πρόταση που έχει, που έχω στείλει εγώ ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, από τη στιγμή που εγώ πλέον έχω γίνει, έχει κοινοποιηθεί επίσημα ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή των Ορεινών, είναι η εξής.
3: Κύριε Πρόεδρε, πάτε στο δεύτερο θέμα.
1: Ναι, ναι, ψήφισαμε
3: το δεύτερο. Γιατί ψηφίσαμε την αναγκαιότητα, αυτό επειδή ο κύριος Στουφής, φαντάζομαι. Ψηφίσαμε την αναγκαιότητα να συζητηθεί το πρώτο θέμα.
1: Ότι υπάρχει... Θέλετε να πείτε κάτι για την αναγκαιότητα. Αυτό.
3: Ναι, ναι.
4: Το τυπικό της διαδικασίας είναι να ψηφίσουμε.
1: Μισό λεπτό. Το τυπικό της διαδικασίας είναι να ψηφίσουμε ότι είναι κατεπήγον. Το ψηφίζουμε. Ωραία, τελειώσαμε με αυτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα λοιπόν, που είναι η εισήγηση για τη λήψη απόφαση για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατεπήγουσας ανάγκης που προέκυψε στην περιοχή και καταρχήν έγκριση υλοποίησης μόνιμων υποδομών ίδρυυσης μέσω προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε μια περιοχή η οποία δεν υδροδοτείται. Έχουμε μια περιοχή η οποία δεν έχει δίκτυο. Και έχουμε μια περιοχή η οποία έχει πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή η ιδιωτική πρωτοβουλία που εξυπηρετεί την περιοχή για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίνεται. Εμείς σαν ΔΕΙΑΣ λοιπόν η πρόταση είναι η εξής. Πρέπει να φέρουμε είπα πριν ότι δεν έχουμε πηγή νερού στην περιοχή τη συγκεκριμένη, άρα πρέπει να βρούμε μια πηγή νερού. Υπήρχαν δύο τρόποι που εξετάσαμε. Η μία περίπτωση είναι να έρθει ένα δεξαμενόπλιο που θα μπορούσε να φέρει νερό, όμως είναι, δεν υπάρχει νερό εδώ, οπότε θα πρέπει να πηγαίνω έρχεται και το κόστος είναι ασύμφορο. Και η δεύτερη πηγή που μπορεί να δίνει είναι η προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα υδροδοτεί με 1200 κυβικά την ημέρα την περιοχή, στα αρχικά θα δίνει νερό στις υδροφόρες, οπότε αντί να φέρνουμε νερό από την Άνω Βολήμα ή από τον Πρόδρομο, θα δίνουμε νερό από το λιμάνιο ή από την περιοχή που θα οριοθετηθεί και έτσι θα μειώσουμε το δρομολόγιο, οπότε θα έχουμε διπλάσια δρομολόγια και θα έχουμε και παροχή νερού καλύτερης ποιότητας και που θα δίνεται στον κόσμο. Η μία μονάδα λοιπόν αυτή μπορεί να στηθεί μέσα σε 1 με 2 μήνες, να είναι μόνιμη πηγή υδροδότησης και να μπορέσει να δίνει το νερό στην αρχή με υδροφόρες και εν συνεχεία με δίκτυο. Το δεύτερο που προτείνεται είναι να φτιάξουμε μία μελέτη άμεσα γρήγορα δικτύου που θα μπορέσει αφού εγκριθεί η μελέτη αυτή να κατασκευαστεί και να γίνει να δώσει νερό στον οποιοδήποτε υπάρχει εκεί μέσω δικτύου. Αυτά τα δύο λοιπόν σε συνδυασμό με το ότι δεν έχουμε τα χρήματα, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η μία εκτίμηση μιας μονάδας 1.200 κυβικών είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ με τιμές από διαγωνισμούς που υπάρχουν. Η εκτίμηση για το δίκτυο από, τη μελέτη που, από μια πρόχειρη μελέτη που έχουμε κάνει είναι περίπου στο 1.200. Άρα σε μια εκτίμηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μπορούμε ως ΔΕΙΑΣ να ζητήσουμε να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι να συνδεθούν στη ΔΕΙΑΣ με προϋπόθεση να δώσουμε, να πάρουμε τα χρήματα, να κατασκευάσουμε το έργο και να μπορέσουν όταν συνδεθούν από αυτό το ποσό που θα έχει δώσει ο καθένας, υπάρχει δυνατότητα λογιστικά, να αφαιρείται είτε η σύνδεσή του, είτε η χρέωσή του ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι σαν πρόταση προκειμένου να προχωρήσουμε παρακάτω στο στην τεχνοοικονομική μελέτη, στους όρους που θα γίνουν, στη νομική στήριξη που θα γίνει, στη νομική έκθεση που θα τεκμηριώσει νομικά όλα αυτά και να προχωρήσουμε. Αν δεν πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα παρακάτω. Άρα, ως πρόταση είναι μία μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, πρώτον. Δεύτερον, η υδροδότηση να γίνεται με υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ από τη μονάδα αυτή. Και τρίτον, η μελέτη δικτύου ίδρυυσης της περιοχής και καταληκτικά η σύνδεση των όλων των επιχειρήσεων και ιδιωτών σε αυτό το δίκτυο. Αυτή είναι η πρόταση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις τοποθετήσεις. Κύριε Στουφή.
5: Πριν ξεκινήσουμε την τοποθέτηση, θέλω να καταθέσω το εξής. Σύμφωνα με την εισήγηση την οποία μας έχετε στείλει, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί, δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση πάνω στο κομμάτι αυτό, γιατί έχει τεράστια ερωτήματα τα οποία δεν απαντούνται μέσα στην εισήγησή σας. Δηλαδή, κάποια ερωτήματα. Μιλάμε για ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο από ξαφνικά, εκεί που ξεκινάμε και λέμε ότι ολόκληρη η περιοχή δεν υδροδοτείται, ξαφνικά ζητάμε να έχουμε 1.200 κυβικά νερό την ημέρα σε ένα πλήρες δίκτυο που δεν υπάρχει. Πρώτον. Δεύτερο, καλούμε τους ιδιώτες να έρθουν να χρηματοδοτήσουν το έργο με 2,5 εκατομμύρια.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Να μείνουμε λίγο στο θέμα. Είδαμε χτες μία ανακοίνωση από το Πασόκ Ινάλ Ζακίνθου. Θα επανέρχουμε, θα ξανασυνδεθούμε ζωντανά με την συνεδρίαση. Να δούμε όμως πρώτα την ανακοίνωση που έβγαλε χτες το Πασόκ Ινάλ Ζακίνθου με θέμα το φάντασμα της αφαλάτωσης ξαναπλανάται πάνω από την Ζάκυνθο. Μεταξύ άλλων αναφέρουν τα εξής: το πρόβλημα ίδρυψης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, στο Σκινάρι, στα Λάπερδα και στις Άνω Βολίμες είναι υπαρκτό, σοβαρό και επίγον. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιοχές της Ζακίνθου χωρίς οργανωμένο δίκτυο ίδρυψης με περισσότερους από 2.000 μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους, καθώς και δεκάδες επιχειρήσεις να επηρεάζονται μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Η άμεση ανακούφιση της περιοχής δεν είναι απλώς εύλογη, είναι υποχρέωση. Σε αυτό στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους και δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο. Διαβάζοντας όμως την εισήγηση της ΔΕΙΑΣ, διαπιστώνουμε ότι μέσα στο πλαίσιο ενός πραγματικά επίγοντος ζητήματος επιχειρείται να ληφθούν δύο κρίσιμες αποφάσεις χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση. Προεπιλογή αφαλάτωσης χωρίς μελέτες. Η αφαλάτωση εμφανίζεται ως μοναδική βιώσιμη λύση χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συγκριτική, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση. Δεν έχει παρουσιαστεί υδρογεωλογική μελέτη, υδατικό ισοζύγιο, τεχνοοικονομική σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, ανάλυση λειτουργικού κόστους και περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πώς λοιπόν πρόκειται από τώρα μία λύση ως μοναδική, όταν οι ίδιες οι μελέτες που θα την τεκμηριώσουν έρχονται σε επόμενο στάδιο? Το να επιλέγεις την απάντηση πριν κάνεις τη μελέτη δεν είναι σχεδιασμός, είναι προηλυμένη απόφαση. Και η αφαλάτωση δεν είναι ουδέτερη επιλογή, είναι ενεργοβόρα με υψηλό σταθερό λειτουργικό κόστος και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που απαιτούν σοβαρή τεκμηρίωση. Και η συμμετοχική χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από πολίτες και επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά επιχειρείται να τεθεί σε δημόσια συζήτηση η κάλυψη περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από περίπου 150 πολίτες και επιχειρήσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 16.000 ευρώ ανασυμμετέχοντα. Και στο τέλος συνεχίζεται στο δελτίο τύπου ότι προκύπτουν εύλογα ερωτήματα τι ακριβώς χρηματοδοτούν οι πολίτες, με ποιο αντάλλαγμα και αν θα υπάρξει διαφοροποίηση στην πρόσβαση στο δίκτυο. Τι γίνεται με όσους δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής? Αυτά λοιπόν είδαμε χτες στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ Ινάλ Ζακίνθου με στόχο την αφαλάτωση. Το θέμα έχει προκύψει τώρα εάν θα γίνει όχι μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, αλλά πολύ γρήγορο όμως όλο αυτό, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μονάδα? Σε 2 μήνες να κάνουμε μονάδα αφαλάτωσης? Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία, κάποιες μελέτες? Δεν ξέρω, για να ξανασυνδεθούμε πάλι ζωντανά με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.
1: Είμαστε, κύριε Πρόεδρε, που είχαμε βράδυ, δεν θυμάμαι, ότι πρώτα θα εξαντληθούν άλλα θέματα. Α, και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη μέσα σε μια 20ετία στην περιοχή αυτή. Και καλώς έγινε. Εμείς ως ΔΕΙΑΣ, γιατί το είχαμε αντιμετωπίσει παλιά με ένα μεγάλο ξενοδοχείο αστέρων στα Ορεινά, πολύ παλιά, το 2011. Θα το θυμάται, κυρία Λαγοδήμου. Έχουμε δώσει καμία βεβαίωση ότι θα τους υδροδοτούμε? Ή κοινωνικά το πάμε το θέμα? Έχουμε υποχρέωση ως υπηρεσία?
2: Έχουμε υποχρέωση ως υπηρεσία να δίνουμε νερό παντού.
1: Πάντου, συμφωνώ απόλυτα για αυτό που λέτε και δεν θα μας βρείτε εμάς αντίθετους. Όμως, παλιά, το 9-10, σε ένα άλλο ξενοδοχείο κοντά εκεί, σε εκείνη την περιοχή, είχε δώσει βεβαίωση ο σύνδεσμος, η ΔΕΙΑΣ, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος, και τους έλεγε ότι θα του δίνανε τόσα κυβικά νερό την ημέρα. Που η τότε διοίκηση της ΔΕΙΑ υποχρεώθηκε και έκανε δίκτυο. Εμείς έχουμε δώσει καμία βεβαίωση σε αυτά που πάνε και φτιάχνουν ή οικίες ή νοικιαζόμενα, βίλες και τα λοιπά σε περιοχές που δεν έχουμε ούτε ίδρυυση, ούτε αποχέτευση, ούτε ΔΕΗ? Έχουμε τέτοια υποχρέωση? Ως νερό και ως αγαθό δεν θα το αφισβητήσουμε? Έχουμε δώσει εμείς ως υπηρεσία μία τέτοια βεβαίωση ότι να τους λέμε ναι, εμείς θα σου δίνουμε το 5 κυβικά ημερησίως.
2: Θα απευθυνθείτε εγγράφως στην υπηρεσία, στη Γενική Διευθύντρια, να σας απαντήσει.
3: Μπορώ να
1: θέλω να το βάλουμε το θέμα στο Συμβούλιο.
3: Να σας απαντήσω
2: όχι, κύριε Τσουρουράκη, κύριε Τσουρουράκη.
3: Να πω κάτι που γνωρίζω.
2: Όχι, δεν θα επιτρέψω διάλογο, συγγνώμη. Επόμενος, κύριε Γκλεβά. Όχι, πηγαίνουμε με τη διαδικασία.
4: Με τη διαδικασία, πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μια αρχική τοποθέτηση, την εξής. Είναι πολύ ευχάριστο ότι η επιχείρηση και με το Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω του Προέδρου προσέτρεξε να τοποθετηθεί σε μια πραγματικότητα που υπάρχει τις τελευταίες 15-20 μέρες στην τοπική κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της ορεινής ζώνης, μάλλον το σύνολο της ορεινής ζώνης της Ζακύνθου και κάποια από τα παιδινά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους τις καθημερινές σε νερό. Προσέξτε, όχι γιατί έχει αλλάξει η απέτηση και οι ανάγκες σε όγκο, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος διάθεσής του. Και ο τρόπος αυτός της διάθεσής του δεν έχει αλλάξει με ευθύνη της ΔΕΙΑ, έχει αλλάξει διότι καλός ή κακός ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, κάποια στρεβλά που πιθανόν να υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια να ακολουθήσουν μια νομότυπη ουσιαστικά και πραγματικά διαδικασία. Όχι απλά νομότυπη στα λόγια και ουσιαστικά νομότυπη. Υπό αυτό το πρίσμα η υφιστάμενη κατάσταση της Ζακύνθου όπως αυτή θα βγει σύντομα φαντάζομαι και από τα τοπικά δικαστήρια μας φέρνει σε ένα γεγονός ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν περιοχές του νησιού όπως συνήθιζαν να εξυπηρετούνται μέχρι τώρα. Εκτός και να αλλάξει κάτι δραματικά στα νομικά που δεν το προβλέπω. Από εκεί πέρα λοιπόν είναι καλύτερο να κάνουμε διοικητικά συμβούλια της ΔΕΙΑΣ και να προσχεδιάζουμε πράγματα. Βέβαια θα πρέπει να είμαι έντιμος ότι όταν γίνεται κάτι έκτακτο και μετά από ντόρο στην κοινωνία έχει και πολύ καλύτερη παρουσία των συμπολιτών μας και των εμπλεκομένων το Συμβούλιο. Οπότε από αυτό το πρίσμα, έστω και έτσι, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που είναι εδώ πέρα εμπλεκόμενοι.
2: Δεν είναι εμπλεκόμενοι, είναι μόνο οι υδρομεταφορείς. Όχι, μόνο οι υδρομεταφορείς.
4: Ναι, σαν πολίτες τους βλέπω.
2: Μόνο ο πρόεδρος των αναβολημών.
4: Εγώ θέλω να επισημάνω το ενδιαφέρον πολιτών να συμμετέχουν και να δουν την άποψη της επιχείρησης. Ιδεάζω, όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ και εξ αμήνου έχουμε ψηφίσει την αναζήτηση τρόπων υδροδότησης της ορεινής ζώνης με το γεγονός, σαν παραδοχή, ότι δεν υπάρχουν πηγές υδροληψίας εκεί πέρα. Είχαμε αναθέσει πλέον στις υπηρεσίες μας να κάνουμε μια διερεύνηση τι μπορεί να γίνει εκεί. Θα μπορούσε, ας πούμε, η διερεύνηση να είναι ότι μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να βρέχει. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η τελευταία των τελευταίων περιπτώσεων που είχαμε πει τότε ότι θα είχαμε και είναι και η τελευταία των τελευταίων περιπτώσεων που έχουν όλες οι κοινωνίες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα παγκοσμίως, είναι αυτή της αφαλάτωσης. Αφαλάτωση όμως τι, ποταμιού, θάλασσας, ο καθένας ό,τι έχει στην περιοχή του. Σε αυτή λοιπόν την συνθήκη είναι πολύ καλό να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τη διάθεση σαν ΔΕΙΑΣ να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να γίνουν μόνιμες υποδομές, δηλαδή δίκτυα στην περιοχή, να εξαντλήσουμε τις περιπτώσεις για να δούμε ποιες είναι οι δυνατές πηγές υδροληψίας, αν έχει εύλογο κόστος και λογική να κουβαλάμε νερό από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη ή αν θα έχει εύλογο κόστος και λογική να το παράγουμε εκεί με ό,τι δυνατότητες μας δίνουν οι τεχνολογίες της εποχής μας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε. Σε δεύτερη ανάγνωση, αυτό που είπε και ο κ. Στουφής, εννοείται ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε, αφού αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης. Σε αυτό έρχεται λοιπόν η εισήγηση σας σήμερα και κάνει μια παραδοχή ότι αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα σύντομα, μπορούμε να καλέσουμε τους δυνητικούς χρήστες της εγκατάστασης που σχεδιάζουμε να φτιάξουμε εκεί, να μας προδηλώσουν τη διάθεσή τους να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο και ή δυνατόν να προκαταβάλουν και κάποιο χρηματικό αντίτιμο έναντι της μελλοντικής χρήσης του δικτύου που θα κατασκευάσουμε. Άρα και αυτό δεν είναι κάτι σατανικό, να το πω έτσι, που δεν θα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, διότι πλέον έχουμε πει ότι αποφεύγουμε τις δωρεές κάθε είδους που πιθανόν στο παρελθόν να γινόταν ή να μην γινόταν, για να μην πάλι κατηγορηθώ ότι λέω κάτι που δεν έχω στοιχεία. Άρα, πάμε να κάνουμε τους χρήστες συμμέτοχους και συνοδοιπόρους σε κάποια αναπτυξιακή δραστηριότητα που θέλουμε να γίνει στην περιοχή. Τέλος, Και προτού πάμε στα τεχνικά, διότι αν πάμε στα τεχνικά θα χρησιμοποιήσω την ιδιότητά μου σαν φυσικός και έχω άποψη γι' αυτό. Αλλά τέλος θα ήθελα να πω το εξής. Ό,τι και να αποφασίσουμε σήμερα, είτε ψηφίσουμε είτε δεν ψηφίσουμε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ είναι ότι καταθέτουμε στην κοινωνία μία επιπλέον επιλογή για το πώς μπορεί να φαντάζεται το μέλλον της περιοχής τους, της περιοχής της, στα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε στην οποιαδήποτε αντιδικία υπάρχει και για να προσπαθούμε να αποκαθίσταται κοινωνική ειρήνη και επαγγελματική ειρήνη στον τόπο, να μην υπάρχουν δόγματα και απόλυτες θέσεις. Θεωρώ ότι ό,τι και να βγει από σήμερα από εδώ πέρα, θα βγει το ότι δεν υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα και μία αλήθεια, υπάρχουν και πάντα εναλλακτικές. Τεχνικά θα συνεχίσω στην επόμενη τοποθέτηση.
2: Ωραία. Κάποιος άλλος? Κύριε Στάθη.
5: Ήθελα να ρωτήσω.
2: Θα μου επιτρέψετε. Ξεκινάμε από την πλειοψηφία και μετά στη... θα μιλήσουν όλοι, δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Ναι, βεβαίως.
5: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για όλο αυτό. Απλά το φέραμε με το θέμα του κατεπήγοντος. Αλλά επί της ουσίας από αυτό που άκουσα ότι χρειάζονται 2,5 μήνες και όταν ξεκινάμε με ένα προγραμματισμό 2,5 μήνες μπορεί να γίνουν 3 και 4. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα και εννοείται ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο χρειαζόμαστε το νερό που χρειαζόμαστε τους υπόλοιπους 10 μήνες. Πώς θα λυθεί για αυτούς τους 2 μήνες το νερό, το πρόβλημα του νερού? Έχουμε, δηλαδή θα υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι άσχετο με το. Απλά προβληματίζουμε για αυτό το πράγμα.
2: Για ποιο πράγμα εννοείται το 12 μήνες?
5: Ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα τώρα με το νερό.
2: Εξυπηρετούμε με υδροφόρες και θα ενισχύσουμε την εξυπηρέτηση με τις υδροφόρες παραπάνω. Αυτό κάνουμε.
5: Αυτό το είχα σαν απορία άσχετο, σας λέω,
2: ναι,
5: με το πίσω
2: αυτό, αν κρατήσει. Άρα μία αν κρατήσει μία μέρα ή 6 μήνες, εξαρτάται από το πότε θα δώσουμε τη μόνιμη λύση. Επίσης, αν θα είναι σε χ βαθμό ή σε χ τρίτης βαθμό, εξαρτάται από τη δυνατότητα τη δική μας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάλουμε 100 υδροφόρες με 100 οδηγούς και να μοιράζουμε νερό και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
6: Πρίσμα 92.
0: Λοιπόν, άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσα υπόθηκαν μέχρι στιγμής στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ για το θέμα εκεί πώς θα λυθεί. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ακούσαμε ότι πρέπει να ερευνήσουμε τις δυνατότητες πηγές υδροληψίας. Μία πηγή υδροληψίας είναι η θάλασσα, ας πούμε, ή οι πηγές. Οι πηγές εκεί που καταλήγουν στο παραθαλάσσιο μέτωπο της περιοχής, αν μιλάμε για τα Σκηνάρια, εκεί Άγιο Νικόλαο Βολιμών, μικρό νησί, είναι όπως τις αποκαλούν οι κάτοικοι, βλήχες, δηλαδή βληχό νερό που καταλήγει στην θάλασσα. Και επίσης άκουσα ότι για να κατασκευαστεί αυτή η μικρή μονάδα αφαλάτωσης θα πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά και επιχειρηματίες περιοχής. Εκεί δεν έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε μικρές επιχειρήσεις. Είναι εστιατόρια, ένα ξενοδοχείο ή δύο, νομίζω το είναι εκεί, και μικρές βιλίτσες που υπάρχουν και μία μικρή κοινότητα αλλοδαπών, Άγγλων ως επιτοπλίστων, που νοικιάζουν τα εξοχικά τους το χειμώνα, δεν μένουν εκεί, πάνε στην Αγγλία. Λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά θα περάσουν χρόνια. Τώρα τι γίνεται? Για 2,5 μήνες δηλαδή θα έχει κατασκευαστεί μονάδα αφαλάτωσης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών. Αυτό είναι απίθανο. Τι γίνεται τώρα? Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα για το φετινό καλοκαίρι σε όλη εκείνη την περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα μία άλλη είδηση. Αφορά και εμάς, γιατί έχουμε πτήσεις από εκεί προς Ζάκυνθο. Πριν από λίγο εκενώθηκε το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Γίνεται μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί διαδικασίες επιβίβασης και απογείωσης των αεροσκαφών. Όπως μεταδίδεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πρωί ένα άτομο ενεργοποίησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης σε μία από την πόρτα του Terminal 2 και με αυτόν τον τρόπο εισήλθε χωρίς έλεγχο ανεξέλεκτα στο χώρο ελέγχου των επιβατών. Το συγκεκριμένο άτομο έχει πλέον εντοπιστεί, βρίσκεται στο τμήμα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εντός του αεροδρομίου. Τον ελέγχουν, οι αστυνομικοί ελέγχουν εξενοχιστικά το χώρο εκεί, μήπως έχει... πρόκειται για κάποια, λέω εγώ, τρομοκρατική έτσι απόπειρα. Έχει τοποθετηθεί κάποια τσάντα με εκρηκτικό υλικό και σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, οι επιβάτες που βρίσκονται πίσω από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ ακόμη και όσοι είχαν ήδη επιβιβαστεί σε αεροσκάφη κλήθηκαν να αποβιβαστούν. Οι αρχές κάνουν λόγο για μία ενεξελίξη αστυνομική επιχείρηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της κινητοποίησης.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
2: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
2: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Για να δούμε μία άλλη πάρα πολύ έτσι σοβαρή είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πραγματοποιείται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI αυτή την ώρα στο νησί. Είναι σε εξέλιξη από τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο νησί της Ζακύνθου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις από διαφορετικές περιοχές, πραγματοποιώντας ευνηδιαστικούς ελέγχους σε κατοικίες. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και αφορούν σε περιπτώσεις παράνομης οπλοκατοχής και άλλων παράνομων πράξεων. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και χρήση τεχνολογικών μέσων, drone, κάμερες και άλλα μέσα που διαθέτει η αστυνομία, ώστε να δέσουν κάποιες υποθέσεις παρανομίας. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν διαρρεύσει, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από τις αρχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ημέρα της Ζάκυνθος για το ρεπορτάζ που το διαβάζουμε. Να δούμε λοιπόν τι εξελίξεις θα έχουμε, αμήν και πότε, να δούμε εάν γίνει κάποια έτσι μεγάλη σύλληψη, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στο νησί μας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Για πάμε να ξανασυνδεθούμε ζωντανά με τη συνεδρίαση του, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.
1: Συνταλλαγή πηγής.
2: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Κύριε Μοθωνίου.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το λόγο ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, παρότι στα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια είμαστε μέλη, στη τελευταία διοικητικό συμβούλιο δεν είμαστε μέλη με αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Θα έχουμε συζητήσει όλα αυτά. Λοιπόν, το τεχνικό μιλητήριο, όπως
2: είναι γνωρίζετε... κάτι παράνομο αυτό, κύριε Μοθωνέο, συγγνώμη.
3: Όχι, όχι, δεν είπα.
2: Τότε γιατί το αναφέρετε, βοηθάει καθόλου τη συζήτηση αυτό?
3: Όχι, είπα.
2: Έχει μηχανικού και πρόεδρο.
3: Υπάρχει
2: μηχανικό.
3: Λογοκρισία, τι θα αναφέρω.
2: Έχει πρόεδρο μηχανικό, είπε.
3: Ωραία, πάμε.
2: Εσείς το βάζετε, δεν το βάζω εγώ.
3: Δεν εγώ έβαζα, είπα ότι. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Λοιπόν. Παρακαλώ.
4: Αυτή άλλωστε η άποψη.
1: Παρακαλώ, συνεχίζει κύριε Μοθωνέο.
3: Παρακαλώ.
1: Συνεχίστε.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πάγια τακτική του Εθνικού Μιλητηρίου είναι, και επειδή είναι και ο υπεύθυνος σύμβουλος του κράτους, είναι κατά της αφαλάτωσης. Δεν συγκουβεντιάζουμε όταν υπάρχουν άλλες πηγές όπου μπορούμε να πάρουμε είδωρ για να δώσουμε στις επιχειρήσεις, στα σπίτια, να φτάνουμε στο σημείο της αφαλάτωσης. Σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής από την περιοχή των Ξύγκια μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και μπορώ να πω και μέχρι το Φάρο των Βολιμών ότι χρειάζεται δίκτυο ύδρευσης. Από εκεί πέρα όμως, όπως θυμάστε πολύ καλά, στο Master Plan που παρουσιάστηκε εδώ και 2 χρόνια, όταν οι κατέβηγαν οι μελετητές, είπαν ότι η τελευταία περίπτωση για να δώσεις νερό είναι να κάνεις αφαλάτωση. Πρέπει να εξαντλήσεις όλες τις περιπτώσεις, είτε είναι φράγματα, είτε είναι γεωτρήσεις, είτε είναι λιπνοδεξαμένες, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσεις να δώσεις νερό. Άρα λοιπόν τώρα να φέρουμε το κατεπήγον, επειδή υπάρχει και μια διένεξη μεταξύ ιδιωτικών υδρομεταφορέων με δημοσίες υδρομεταφορέων, τα δικαστήρια, γιατί όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, θα το λύσει τη διαφορά αυτή είτε σε 2 μέρες είτε σε 10 μέρες. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται επίγον είναι να υπάρξουν προκαταρκτικές και προμελέτες όσον αφορά την υδροδότηση στην περιοχή, και επαναλαμβάνω πάλι από τα Ξύγκια για να το καταλαβαίνουμε μέχρι το, εγώ το πάω μέχρι και το Φάρο των Βολιμών, και να δούμε μέσα σε αυτές τις μελέτες πώς θα δώσουμε νερό χωρίς αφαλάτωση. Ξεγνωρίζουμε ότι η αφαλάτωση είναι ένα, όπως το είπε και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ένα κοστοβόρο, χρονοβόρο και πολύ ζημιογόνο για το περιβάλλον γεγονός. Δεν γνωρίζετε, το γνωρίζετε καλά, ότι για να κάνεις αφαλάτωση, να δώσεις νερό σε μια επιχείρηση, πρέπει να πάρεις 2 λίτρα νερό από τη θάλασσα, να το επεξεργαστείς για να δώσεις 1 λίτρο στην επιχείρηση. Ξέρετε για τι κόστη μιλάμε? Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πέραν της αφαλάτωσης, να δώσουμε νερό και στον κομμάτι το βορειοδυτικό και σε όλη την υπόλοιπη Ζάκυνθο όπου δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης της Ζακύνθου. Λοιπόν, άρα πρέπει να ιδεϊάς να κάνει κάποια προμελέτη, κάποια προκατατική μελέτη, να δούμε τι δυνατότητες έχει ο υδροφός ορίζοντας. Γιατί, να τελειώσουμε, αθαλάτωση γίνεται σε άνυδρα νησιά. Δόξα τω Θεώ, άλλο από μια χρονιά, 23-24, 24-25, 25-26, κυνηγήκαμε στο νερό. Κυνηγήκαμε. Αν πάτε τώρα στα πηγάδια, είναι ξεκυλισμένα. Τι κουβεντιάζει λοιπόν τώρα για αφαλάτωση? Να μιλήσουμε για δίκτυα όπου πρέπει να πάει το νερό και στο τελευταίο σπίτι μόνιμου κάτοικου ή στο τελευταίο που έκαμε μια επιχείρηση στη Βολήμα. Ό,τι θέλετε άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά μην μπλέξουμε αμέσως με την αφαλάτωση. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Όχι. Μετά, στο δεύτερο. Μισό λεπτό. Είναι η κυρία Λιβέρη και κάποιος άλλος δεν θέλει να μιλήσει. Ωραία. Κύριε Κογίνη Πατώχη, έτσι. Ωραία. Κυρία Λιβέρη και μετά η κυρία Καλογεροπούλου.
5: Θα είμαστε πολύ σύντομοι και να αποδεσμευτούμε κιόλας κι εμείς, γιατί έχουμε δικαστήριο με τους υδρομεταφορείς στις 2 η ώρα. Εγώ και η κυρία Καλογεροπούλου, συνάδελφος, εκπροσωπούμε μια μερίδα ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης, επειδή η Ζακυνθινή κοινωνία έχει μπερδευτεί. Το επαγγελματικό αυτό δικαίωμα, το επάγγελμα αυτό, είναι να κάνουν τους διανομείς, να διανύμουν το οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν βρεθήκαμε προεκπλήξεως όταν κατατέθηκε εναντίον μας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από μερίδα φερόμενων ως ιδιοκτητών γεωτρήσεων, γιατί δήθεν μεταφέρουμε παράνομα νερό και μάλιστα όχι βάσει νόμου, βάσει μιας υγειονομικής διάταξης, την οποία όλοι βέβαια την κατέχουμε. Μια βεβαίωση καταλληλότητας. Από εκεί και πέρα, μας προκαλεί φοβερή έκπληξη και θα συμφωνήσω με τον κύριο Πομόνη και με τον κύριο Μοθωνέο και με τον κύριο Στοφίγη, με όλους σχεδόν, πώς έχουμε εμπλακεί εμείς και μια πραγματικά αγωγή, μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχει μάλιστα κατατεθεί και σε ένα αρμόδιο δικαστήριο. Έχει βγει από εμάς, έχει προκύψει ένα ζήτημα εκτάκτου ανάγκης. Όπως ορθά είπε ο κύριος Πομόνης, δεν έχει αλλάξει πηγή. Η ΔΕΙΑΣ υδροδοτεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του νησιού. Από την εισήγηση προκύπτει ότι το υδροδοτεί με ιδιοκτήτη φορτηγών, ιδιόκτητων φορτηγών χρήσης. Ο μοναδικός αρμόδιος μεταφορέας για να διανύμει το οτιδήποτε στη Ζάκυνθο είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσης. Να έρθουμε λοιπόν να σας προτείνουμε να συνάψετε μία σύμβαση με τους εντολείς μας. Δεν θα ήταν κακό. Είναι η μοναδική αρμόδια, καθώς τα ΙΟΤΑ έχει φορτηγά. Πρέπει να έχουν και μια ιδιόκτητη γεώτρηση. Δεν ξέρω εδώ τι ακριβώς έχει προκύψει. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο Δήμος Ζακύνθου, κατόπιν πολλαπλών εισαγγελιών ή εισαγγελικών εντολών, οι οποίες ακόμα δεν έχουν απαντηθεί, προς μεγάλη μας έκπληξη, και κάποιοι θα βρεθούν για απήθεια κατηγορούμενοι άμεσα, δεν μας έχει πει εάν ποτέ έχει διενεργήσει έλεγχο στις γεωτρήσεις κοινής ωφελίας, για να πούμε ότι δεν υπάρχει υδροδότηση του νησιού, εάν έχει ελαχιστοποιηθεί ως προς το ποσό των κυβικών αντλούμενων μέτρων που διανύμονται στη Ζάκυνθο, τα συγκεκριμένα, αν έχει μειωθεί η ποσότητα αυτή. Εμείς ξέρουμε ότι τα ορεινά της Ζακύνθου υδροδοτούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν θέλετε να υδροδοτούνται, γιατί είναι ψευτοδήλημα το ότι η μεταξύ μας διένεξη δημιούργησε αδυναμία υδροδότησής τους, αυτή η αδυναμία δεν προέκυψε από εμάς. Εμείς κανονικά κινούμαστε και ασκούμε κατά νόμο το επάγγελμά μας. Δεν μας ζήτησε κανείς να μεταφέρουμε νερό. Εάν τώρα οι ιδιώτες, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να αντλούν συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος, αλλά θέλουν μεταξύ τους να κάνουν αλυσβερίσια οικονομικά παράνομα εκ του νόμου και να πηγαίνουν στη γεώτρηση του Τεμπονέρα, που τον βλέπω εδώ τον κύριο Τεμπονέρα, ή στη γεώτρηση του οποιοδήποτε, αυτό δεν εμπλέκει τη δική μας διαδικασία.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα ονόματα. Και ωραία. Να πω ότι εδώ εκφράζεται.
5: Πελάτης μου είναι, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, όχι. Δεν θα ήθελα γενικά εγώ ονόματα και εκφράζεται την άποψή σας.
5: Δεν λέω. Εκφράζω την άποψή μου, εκφράζω τον νόμο. Εκ του νόμου λοιπόν απαγορεύεται η ΔΕΙΑΣ να συμβάλλεται με ιδιώτες για να διανύμει νερό.
1: Κυρία Λιβέρη,
5: εκ του νόμου, κύριε Τουρκάκη.
1: Σας διακόπτω. Η ΔΕΙΑΣ δεν έχει συμβληθεί με κανέναν ιδιώτη για να διανύμει νερό.
5: Νομίζω ότι το σύστημα, η διεύθυνση υδάτων θα σας διαψεύσει.
1: Σας λέω λοιπόν ότι η ΔΕΙΑΣ δεν έχει, κυρία Λαγοδήμου, έχει συμβληθεί η ΔΕΙΑΣ με κανέναν ιδιώτη. Ωραία. Συνεχίστε. Συνεχίστε.
5: Η διεύθυνση υδάτων με έγγραφό της, κύριε Τουρκάκη, από την περιφέρεια διαψεύδει για το ποιος ιδιώτης συμβάλλεται με τη ΔΕΙΑΣ. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι εκ του νόμου οι μόνοι αρμόδιοι να μεταφέρουν νερό κατόπιν εντολής της ΔΕΙΑ ή του Δήμου Ζακύνθου είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσης. Η δική μας ένδικη κατάσταση δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, καθώς συνεχίζουμε απρόσκοπτα και ακόλυπτα το επάγγελμά μας, των εντολέων δηλαδή που εκπροσωπούμε, και όλα αυτά τα οποία έχουν εμφανιστεί σαν δήθεν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και θέλω να το πάρω πάνω με αυτό, γιατί ξέρω ότι η κυρία Καλογεροπούλου εκπροσωπεί και τους βιλούχους στο σωματείο, θεωρώ ότι δεν έχει πραγματικά δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και ότι μπορεί οποιοδήποτε να επικοινωνήσει με το Δήμο ή με τη ΔΕΙΑΣ και να ζητήσει νερό κανονικά και να το μεταφέρουν οι αρμόδιοι deliverades, courier να τους πούμε, να γίνει πολύ απλό και κατανοητό, που είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσης. Εγώ αυτό θέλω να πω, θα σας χαιρετήσω γιατί πρέπει να αποχωρήσω.
3: Κύριε Τουρκάκη, μισό λεπτό, επειδή.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Μαθονή.
3: Μία διευκρίνηση ακόμα, και εννοείται ότι το Τεχνικό Μελητήριο είναι αντίθετο σε αυτό που προμηνύεται το πρόγραμμα συμμετοχικής χρηματοδότησης από ιδιώτες. Αυτά πρέπει να γίνονται από ή ευρωπαϊκούς πόρους ή από κρατικούς πόρους, γιατί έχουμε και το προηγούμενο, πολύ καλά το ξέρει ο Γιώργος Κλαβάς, ότι αιμορραγεί η ΔΕΙΑΣ με την αποχέτευση του πλάνου και περιβαλλοντολογικά και οικονομικά από το 2000. Σε ένα παράτυπο δίκτυο.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όχι, όχι, αφήστε κύριε Κλαβά, συγγνώμη. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το τεχνικό μελητήριο είναι ενάντια στις αφαλατώσεις. Αυτό δεν είπατε.
3: Ενάντια.
1: Στην αφαλάτωση.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που λέμε να χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες, δεν λέμε να κατασκευαστεί το δίκτυο από ιδιώτες.
3: Δεν το κατάλαβα.
1: Λέμε η συμμετοχή τους που θα πληρώσουν ούτως ή άλλως ναι, μετά ναι, να πληρωθεί και να αφαιρεθεί. Δεν είναι το ίδιο με την αποχέτευση του πλάνου, απλά να το διευκρινίσουμε.
3: Το ίδιο ακριβώς είναι, είμαστε αντίθετοι.
1: Ωραία. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι είναι διαφορετικό.
3: Σε όχημα το 2006, το 2026, από το 2000 που ήταν το προηγούμενο όχημα.
1: Ωραία. Αυτή είναι η άποψή σας, την κρατάμε.

0: Είδα τους, δεν θέλω να τα μπερδέψουμε, έτσι, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Θέλω για αρχή να θέσω...
1: Δεν τα μπερδέψα, παιδί, καθόλου.
0: Επειδή το ανέφερα, κατά λάθος, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, το ζήτημα το οποίο θέλω... Βασικά θέλω κάποια ερωτήματα. Το τελευταίο διάστημα ιδεάς υδροδοτεί, έτσι, πάνω στις βολήμες. Από ποια πηγή, κύριε Τουρκάκη?
1: Από τους κρουνούς υδροδότης της ΔΕΙΑΣ.
0: Θέλω να ρωτήσω και το εξής. Τι υδροφόρες έχει, έχει άλλες η ΔΕΙΑΣ και άλλες ο Δήμος?
1: Η ΔΕΙΑΣ έχει τρεις υδροφόρες δικές της. Ωραία. Έχει αγοράσει άλλες τρεις τώρα και είναι να τις θέσει σε λειτουργία.
0: Δεν τις έχει θέσει προς το παρόν. Διευκρινιστικά ρωτάω, έτσι.
1: Όχι, ναι. Όχι. Έχει τρεις. Το λέω ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει τρεις υδροφόρες που υδροδοτεί. Έχει αγοράσει άλλες τρεις που θα τις θέσει σε λειτουργία εφόσον πάρει τις αρμόδιες άδειες που χρειάζεται. Και, έχει, και ο Δήμος Ακίνθου έχει δύο υδροφόρες που χρησιμοποιεί η πολιτική προστασία για πυρασφάλεια και για μεταφορά νερού σε Λούχα Γύρη, που είναι η περιοχή που δεν έχει δίκτυο στην περιοχή, πάλι από τους κρουνούς της ΔΕΙΑΣ.
0: Άρα δεν πάει ο Δήμος στο νερό πάνω στις βολημές?
1: Η ΔΕΙΑΣ δίνει νερό από τις βολημές.
0: Ωραία. Άλλη ερώτηση. Αυτό που θέλω να θέσω είναι στις εισηγήσεις σας, αυτό το οποίο αναφέρεται είναι το εξής. Το ένα ζήτημα είναι, λέτε εδώ πέρα, ότι δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο ίδρυυσης, okay, και εξυπηρετείται επί σειρά ετών μέσω ιδιωτικών υδροφόρων οχημάτων. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι παράνομο, εν μέρη.
1: Εγώ αυτό λέω ότι συμβαίνει. Δεν λέω αν είναι νόμιμο παράνομο και δεν είμαι αρμόδιος εγώ για να το κρίνω.
0: Ξέρετε τι γίνεται?
1: Όχι,
0: γίνεται.
1: Εγώ η ΔΕΙΑΣ εννοώ για να κρίνω.
0: Ναι, δεν είναι η ΔΕΙΑΣ, δεν είναι ο Δήμος στο δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων, επειδή αυτό συζητήθηκε και στο Δήμο πριν και θέλω να γίνει ρητό. Εμείς δεν θα δώσουμε λύσεις στα ζητήματα αυτά. Σε αυτά αρμόδιοι είστε εσείς ως φορείς.
1: Όχι, όχι, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Ακούστε.
0: Έτσι.
1: Λίγο. Ακούστε λίγο. Στη διαδικασία που εσείς συζητάτε με τους πελάτες σας και με τους αντίδικους σας, σε εισαγωγικά αντίδικους.
0: Επειδή το έχουμε ακούσει, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, όχι. Έχετε ποτέ, έχει εμπλακεί ποτέ κάπου η ΔΕΙΑΣ? Όχι. Άρα λοιπόν δεν θέλω να δημιουργούμε εντυπώσεις σε αυτό.
0: Όχι, απλώς επειδή
1: τις δημιούργησε η κυρία Λιβέρη πριν, μην το συνεχίζουμε.
0: Εγώ θέλω να το πω επειδή συμπαρασύρονται. Το ένα θέμα ανοίγει το άλλο.
1: Όχι, όχι, το ένα δεν ανοίγει κανένα θέμα.
0: Αυτό...
1: Εδώ η ΔΕΙΑΣ έχει υποχρέωση. Ωραία. Να μεταφέρει νερό. Με όποιο τρόπο μπορεί. Εκεί σταματάει η κουβέντα.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η λύση στο θέμα λοιπόν είναι αυτό που ορίζει. Μισό λεπτάκι. Διότι αυτό που ζητάτε είναι ότι υπάρχει λόγος προστασίας δημόσιας υγείας. Αυτός δεν είναι μόνο τώρα. Είναι πάντα. Όπου δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο, πάντα τέθεται θέμα δημόσιας υγείας. Δεν το επίγον εδώ. Πρώτο ζήτημα. Και δεύτερο, όταν υπάρχει το άρθρο 106 του νόμου 5039 του 23, το οποίο λέει ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, αρμόδια είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως, ούτε χρειάζεται να επιταχθούν τα ιδιωτικής ούτε τίποτα. Απευθείας προβλέπεται εκ του νόμου και μπορούμε να λύσουμε το θέμα μας. Πολύ απλά και πολύ ανθρώπινα και σύμφωνα με τον νόμο, έτσι. Και το νόμο σου, θα σας το προσκομίσουμε όποια στιγμή χρειαστείτε. Πολύ απλά ζητάτε από τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως και πηγαίνουν νερό πάνω στις βολήμες. Το προβλέπει ο νόμος. Αυτή η διαρκή στρατηγική που ακολουθείτε με τα ιδιωτικής χρήσεως, τα οποία ιδιωτικής χρήσεως ξαφνικά εμφανίστηκαν να απειλήσουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι τραγική. Πρίσμα 90 και 2.

Γιατί πει. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Έχει ξεκινήσει από τις 12 η ώρα. Δεν βλέπω να υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Θα αποφασίσει η δικαιοσύνη σήμερα, νομίζω 2 ώρα το μεσημέρι, θα εκδικαστούν τα ασφαλιστικά μέτρα. Είπαμε πριν, μια έτσι...

Η είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο ότι βρίσκεται εδώ τις τελευταίες ημέρες σε κλιμάκιο το οποίο έχει προβεί σε, έχουν γίνει συλλήψεις, διάφορες πληροφορίες, διάφορα ονόματα ακούμε και εδώ και μας έχουν έρθει πληροφορίες εδώ στην εκπομπή μας ότι έχουν συλληφθεί κάποια άτομα που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη εδώ στο νησί. Θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αστυνομικές αρχές. Έχει έρθει βέβαια στο νησί μας και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Έχουμε και συλλήψεις. Έχουμε παρατηρήσει πάντως κάθε φορά που έρχεται έτσι ένα στέλεχος και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ήρθε σήμερα και της Δημοσίας Τάξης, εδώ γίνονται σημαντικές συλλήψεις στο νησί. Λοιπόν, Να δούμε και μία άλλη είδηση που έγινε στην, στη Μεσσηνία. Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η μυστεριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επαιτειακής καμπάνας για την ναυμαχία του Ναυαρίνου από τον διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, το Νιόκαστρο. Ποιος πήρε την καμπάνα? Πού πάει ο νου σας? Λοιπόν, η καμπάνα αποτελεί ένα πολύτιμο κοιμήλιο, κακώς θα έπρεπε να φυλάσσετε, να μην είναι έτσι εκτεθειμένη, το οποίο συνδέεται με την ιστορική ναυμαχία και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, η δωρεά είχε γίνει με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Και η καμπάνα βρίσκεται στο σημείο τοποθέτησής της εντός του Ιερού Ναού έως τις 29 Μαΐου. Δεν υπάρχει πια, γίνονται έρευνες εκεί στην περιοχή. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη ότι θα βρεθεί η καμπάνα, είναι και από χαλκό.

Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.

0: Πρίσμα 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Και δύο.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plesas The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Plesas The Market, σε εμάς η προσφορά.

0: Για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκίνησε στη Ζάκυνθο το 14ο Διεθνές Συνέδριο της ΜΕΣΕΑ με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Συμμετέχουν 140 ακαδημαϊκοί ερευνητές, επιστήμονες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν εχθές. Το φετινό συνέδριο έχει θέμα το περιβάλλον, την πολιτισμική παραγωγή, την εθνοτικότητα και όπως επισημάνθηκε κατά την έναρξη των εργασιών, η διοργάνωση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Από τον συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεζίνη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλε το απόσπασμα, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη, ας την ακούσουμε.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και γενικότερα για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Φέτος το γνωστικό αντικείμενο του συνεδρίου είναι πολιτισμικό περιβάλλον, όπως και άλλα βέβαια. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ως γνωστικό αντικείμενο του τμήματος που το θεραπεύουμε. Μέσω αυτού του συνεδρίου θα γίνουν διάφορες συνεργασίες μεταξύ των ατόμων που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο, περίπου στους 140, και ευελπιστούμε σε διάφορες συνεργασίες μεταξύ των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, των Ινστιτούτων, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και άλλων θεμάτων που μπορούμε να συνεργαστούμε μέσω του Τμήματος Περιβάλλοντος.
2: Φέτος το ΜΕΣΕΑ διοργάνωσε το 14ο συνέδριό του στη Ζάκυνθο με local organizer το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση από έναν διεθνή οργανισμό. Έχουν έρθει καθηγητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο. Ενδεικτικά να πω Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αγγλία, Ταϊβάν, Ιαπωνία, βεβαίως πολλές χώρες της Ευρώπης. Το θέμα του φετινού συνεδρίου έχει να κάνει με το περιβάλλον, τη σωματικότητα και τον πολιτισμό. Και έχουμε αρκετές παράλληλες συνεδρίες και τρεις πολύ σπουδαίους keynote speakers, κεντρικούς ομιλητές. Και πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι για όλη αυτή τη διοργάνωση, η οποία ήταν μια στενή συνεργασία ανάμεσα στον Διεθνή Οργανισμό ΜΕΣΕΑ και στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Φέτος υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη έμφαση πάνω στα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Με το climate crisis, την κλιματική κρίση, με το λιώσιμο των πάγων, με το πώς το σώμα του ανθρώπου και των άλλων έμβιων όντων συνυπάρχουν μαζί με τους αβιωτικούς παράγοντες. Αλλά η ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο πόσο αυτό αποτυπώνεται μέσα στις πολιτισμικές παραγωγές. Σε αυτό που λέμε cultural productions. Και αυτό φάνηκε σε όλες τις παράλληλες συνεδρίες και στα τρία και στις τρεις κεντρικές ομιλίες.
3: Και το συνέδριο λαμβάνει μέρος ποιες μέρες?
2: Ξεκινάει την Πέμπτη, 9 η ώρα, 11 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώνεται το Σάββατο, 13 Ιουνίου. Οι απογευματινές συνεδρίες θα γίνουν στο Δημοτικό Θέατρο της Ζακύνθου, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο της Ζακύνθου και ιδιαίτερα τον κύριο Βριώνη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, που είχε την καλή διάθεση να μας το κάνει ευγενική χορηγία.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ για το παρόν συνέδριο. Είναι το 14ο διετές συνέδριο που έχουμε διοργανώσει, οπότε το ΜΕΣΕΑ λειτουργεί εδώ και 30 έτη. Το θέμα του συνεδρίου έχει να κάνει με τα πολιτισμικά περιβάλλοντα, τις σφαιρικότητες, την εθνικότητα και τη σωματικότητα. Επομένως, είναι το τέλειο μέρος για το συνέδριό μας και την περιβαλλοντική θεματολογία του. Η θεματολογία είναι λίγο διαφορετική, διότι δίνεται αυτή η έμφαση στο περιβάλλον. Προηγούμενα συνέδρια έχουν απευθύνει περισσότερο βασικά ερωτήματα, όπως τη μετανάστευση, τα σύνορα, διαφορετικές εθνικότητες, οπότε όλο αυτό είναι κάτι καινούριο. Είναι μια καινούρια θεματολογία. Συνήθως τα συνέδρια αποσκοπούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και σε καινούργιες προσεγγίσεις, δηλαδή προσφάτων προσεγγίσεων και να ακούσουμε για νέες έρευνες συναδέλφων μας. Αλλά σαφώς είμαστε ενθουσιασμένοι για την αλληλεπίδραση, πριν και μετά τις συνεδρίες, όπου οι σύνεδροι μπορούν να συνομιλήσουν σε ένα πιο ανεπίσημο πλαίσιο, σε αντίθεση με τις δεξιώσεις και τα δείπνα. Επομένως, αναμένουμε με ενδιαφέρον για όλη αυτή την εμπειρία. Έχουμε συνέδρους από την Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική, την Ασία. Δεν έχουμε μετρήσει τον ακριβή αριθμό όλων των χωρών, αλλά έχουμε τη συμμετοχή από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Φιλανδία και πολλές άλλες χώρες. Σαφώς και τη ΣΥΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Οπότε είναι διεθνές. Το φετινό συνέδριο, ειδικά αν σκεφτούμε την Ελλάδα και το περιβάλλον εδώ, τη Ζάκυνθο συγκεκριμένα, ταιριάζει που βρισκόμαστε εδώ. Επομένως, χαιρόμαστε που θα ενημερωθούμε και για το τοπικό περιβάλλον. Στέλνω λοιπόν ζεστές ευχές σε όλα τα συμμετέχοντα άτομα και σε όλα τα άτομα που παρευρίσκονται, καθώς και σε άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για εμάς, τον οργανισμό μας, στον ιστότοπο messia.gr.
5: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος εκπομπής μας. Έχουμε περίπου 15 λεπτά έως τις 2. Θα συνεχίσουμε με θέματα από το χώρο του πολιτισμού. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ελπίδα Κοκκινογέννη, εκπαιδευτικός από το 3ο Δημοτικό. Μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά ετοίμασαν εκεί τα παιδιά με θέμα το νησί των ποιητών, το νησί που αμή τι άλλο είναι το νησάκι μας η Ζάκυνθος. Κυρία Κοκκινογέννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας από ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο και ιστορικό, για να λέμε ότι το 3ο Δημοτικό είναι το πιο παλιό σχολείο από του νησιού μας. Λοιπόν, τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει? Είναι μια δουλειά που θα παρουσιαστεί το Σάββατο 11 η ώρα στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Σωστά. Φέτος ξεκινήσαμε έτσι κάποια εθελοντικά εργαστήρια, δύο εκπαιδευτικοί. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος της ρομποτικής και εγώ το εργαστήριο κινηματογράφου. Και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία βέβαια τη στήριξε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και προέκυψε μέσα από το εργαστήριο κινηματογράφου η ανάγκη των παιδιών έτσι να γνωρίσουν λίγο το νησί τους, να γνωρίσουν τον πολιτισμό τους, τον τόπο τους. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η δράση. Πήραμε τις Κυριακές ομάδες παιδιών και πηγαίναμε σε σημεία ενδιαφέροντος, σε πολιτιστικά έτσι, σημεία. Μιλήσαμε με περαστικούς, με σημαντικούς ανθρώπους εδώ του τόπου και έτσι βγήκε το ντοκιμαντέρ μας στο νησί των ποιητών.
0: Μάλιστα. Συμμετέχουν και μαθητές του σχολείου?
1: Ναι, ναι, συμμετέχουν κυρίως τα παιδιά του Τρίτου Δημοτικού, κάποια παιδιά του Τρίτου Νηπιαγωγείου, αλλά και από κάποια χωριά έτσι της Ζακύνθου ήρθαν παιδιά.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι κάτι συλλογικό, είναι τα παιδιά της Ζακύνθου, δεν είναι κάποιο σχολείο.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια έτσι τι περιέχει το ντοκιμαντέρ, τα οποία έχετε ταξιδέψει σε όλο το νησί? Τι είναι αυτό που θα δούμε όταν έρθουμε να το παρακολουθήσουμε?
1: Ήταν δύσκολο το κομμάτι του να βγούμε εκτός χώρας με τα παιδιά, γιατί κυρίως ήταν περίπατη. Οπότε αυτό που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ είναι θεματικές που διάλεξαν τα παιδιά μέσα από συμβούλια. Ακολουθούμε την παιδαγωγική Φρενέ, επομένως κάναμε συμβούλια και την έξοδο στην κοινότητα. Επομένως είναι σίγουρα ένα κεφάλαιο ο Σολωμός, ο Γρηγόρης Ξενόπουλος και ο Ούγκο Φόσκολο, και από το οποίο κυρίως θα δούμε το κάστρο της Μπόχαλης, τον πύργο του Μενεγίνη, τη Φανερωμένη, τα παλιά ρεπάρα. Αυτά περιλαμβάνονται κυρίως, ναι.
0: Περισσότερο μέσα στην πόλη, γιατί καταλαβαίνουμε ήταν δύσκολο τώρα να πάτε να επισκεφτείτε, ας πούμε, χωριά εκτός πόλος. Τα παιδιά, τους άρεσε όλη αυτή η διαδικασία και η συμμετοχή τους?
1: Τους άρεσε πάρα πολύ. Την αρχή ξεκινάνε να έρχονται για τη βόλτα, έτσι σαν εκδρομή. Αλλά με τον καιρό είδαμε έτσι με το πέρασμα των μηνών ότι τα ενδιέφερε και ο πολιτισμός, δηλαδή το είχαν πάρει όλο πάνω τους, αλλά και η τέχνη του κινηματογράφου, δηλαδή ελέγχανε που είναι το κάδρο τους, που είναι το φως κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Τους άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπορείτε να μας πείτε και τους υπόλοιπους συντελεστές?
1: Λοιπόν, είμαστε κυρίως οι δύο εκπαιδευτικοί που κάναμε τα εργαστήρια και είχαμε και βοήθεια από κάποιους συναδέλφους, την Μελίνα την Κεφαλινού, την Ελένη την Καρπούζα, από το σύλλογο την Αρετή την Ακτύπη του Τρίτου, τη Δώρα την Πρίνια, αυτή ήταν η ομάδα μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο πάντως, τα παιδιά μαθαίνουν και την τέχνη του κινηματογράφου και παράλληλα και την ιστορία της πόλης μας, γιατί σίγουρα... το είδαν και σαν μια έτσι πολύ ωραία εκπαιδευτική εκδρομή και μέσα στην πόλη και στην Μπόχαλη και στο λόφο του Στράνη και σε όλη αυτή την υπέροχη, τα υπέροχα τοπία που έχουμε
1: ακριβώς.
0: Στο νησί. Μπορώ να πω ότι έχει παράδοση το 3ο Δημοτικό σε πάρα πολλά έτσι πράγματα, θυμάμαι και εγώ από παλιά. Και οι δάσκαλοι φρόντιζαν πάντα να κρατούν μια πάρα πολύ έτσι ζωντανή την ιστορία στα παιδιά, ειδικά οι δάσκαλοι των μεγαλύτερων τάξεων, να μαθαίνουν την ιστορία του νησιού μας και μπράβο σας που κι εσείς πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Και θα δούμε όλο αυτό για να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε, στους ακροατές μας, πότε μπορούν να το παρακολουθήσουν.
1: Ωραία. Είναι αύριο λοιπόν, στις 11 η ώρα στον κινηματογράφο Φόσκολο, με ελεύθερη είσοδο και η διάρκεια είναι 42 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στους αυτούς που μας ακούνε, μπορούν αύριο 11 η ώρα το πρωί, ελεύθερη είσοδος, να συνδυάσουν ένα πολύ ωραίο καφεδάκι, mm-hmm. να παρακολουθήσουν και τη δουλειά αυτών των παιδιών και των εκπαιδευτικών. 11 η ώρα, δεν υπάρχει εισιτήριο, ή έτσι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, στον κινηματογράφο Φόσκολος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και περιμένουμε, είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο ετοιμάσετε τώρα. Βέβαια, εντάξει, έχει τελειώσει και η χρονιά.
1: Ναι. Από τη νέα χρονιά.
0: Από τη νέα χρονιά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

ζωή. Μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαμποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ.

0: θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρμύλα, ερενίλα.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού, καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε 8 περιοχές, πότε ξεκινάει η κακοκαιρία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε και ειδήσεις που μας έρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το μεσημέρι, από τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Έμιγνος επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονη μεταβολή του καιρού από σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να συνοδεύονται κατά τόπους από μπουρίνια, αυξημένη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν προστέθηκαν η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ τα έντονα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Εδώ δεν προβλέπονται δυστυχώς βροχές. Στην Μακεδονία έως και τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως σε έντονα, έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, στη Θεσσαλία, στα ορεινά της Ηπείρου, στις Σποράδες, στην Εύβοια, από σήμερα το βράδυ έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ έντονα φαινόμενα θα έχει και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Εδώ δεν προβλέπονται έτσι έντονα φαινόμενα, ενώ λέει ότι συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας. Είναι τώρα, σήμερα συνεδριάζει υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, για να δούνε πώς θα αντιμετωπιστούν τα έντονα φαινόμενα, μια και θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά σε 5 λεπτά, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν όμως να διαβάσουμε ένα τελευταίο δημοσίευμα της εφημερίδας Ερμής, αφορά την αστυνομική επιχείρηση της Ελλάς. Αναφέρεται ότι αναμένεται και να επισκεφθεί στο νησί μας τις επόμενες ημέρες ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, γίνεται αυτή την ώρα επιχείρηση πάταξης της παραβατικότητας από στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το γνωστό FBI βρίσκεται αυτή την ώρα στο νησί μας, είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Η ελληνική αστυνομία επίσημα δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ανακοινώσεις, ενώ υπάρχουν πολλές πληροφορίες που κάνουν λόγο για εντοπισμό μεγάλης ποσότητας όπλων και αναζητούνται άτομα που ως ύποπτοι για την κατοχή των όπλων. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και αφορούν περιπτώσεις παράνομης οπλοκατοχής αλλά και άλλων παράνομων πράξεων. Υπάρχουν πολλά ονόματα, έχουν φτάσει και εδώ στο σταθμό μας πληροφορίες και για συλλήψεις κάποιων ατόμων που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη. Μένει να τα δούμε, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και αναμένουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Τώρα να πούμε ότι ο εντοπισμός των υπόπτων έχει γίνει μέσω παρακολούθησης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αλλά και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα drones. Λοιπόν, σήμερα είναι ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης εδώ στο νησί μας και σύμφωνα με πληροφορίες θα επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες στη Ζάκυνθο και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα με όλες αυτές τις νεότερες εξελίξεις και από το θέμα των υδρομεταφορείων και το τι θα σας ενημερώσουμε, τι θα γίνει σήμερα με αυτές τις συλλήψεις από τις αστυνομικές αρχές, το ελληνικό FBI που έχει καταφτάσει στο νησί μας. Τη Δευτέρα 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τους φίλους σας.

0: τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλιο 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πρίσμα 92.
2: Μονάδες βάσης αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια. Αιτία, οι πληθωριστικές πιέσεις που έχει δημιουργήσει κρίση στη Μέση Ανατολή. Πώς επηρεάζονται οι δανειολήπτες?
3: Χιλιάδες φορολογούμενους και επιχειρήσεις αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις της φορολογικής διοίκησης.
2: Ουάσιγκτον και Τεχεράνη ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δηλώνει ο Τραμπ. Η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί και η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει η Τεχεράνη.
3: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Η πρόγνωση για την Αττική, πότε θα βελτιωθεί ο καιρός.
2: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο, πήρε ο 25χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και ισχυρίζεται ότι η σύντροφος και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν.
3: Στα αθλητικά, στους ρυθμούς του 23ου Μουντιάλ κινείται η Ιφίλιος. Στην πρεμιέρα του πρώτου ομίλου, το Μεξικό νίκησε με 2-0 την Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα κέρδισε με 2-1 την Τσεχία. Στις 10 το βράδυ παίζουν ο Καναδάς με τη Βοσνία.
2: Την επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2029.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
3: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει.
4: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρος. Αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στις Πατησίων Σταδίου Πειραιός στην Ομόνοια. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουβα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Ψυχικού. Ουρές χιλιομέτρων στην κάθοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου και από Φάληρο μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
3: Φορτωμένο το οδικό δίκτυο τώρα, τι κυκλοφορικές ρυθμίσεις θα έχουμε απόψε στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτη?
4: Από απόψε στις 11 κλείνει για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης λόγω κατεδάφισης του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών του flyover.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Απαντήσεις για όλα τα τρέχοντα ζητήματα της επικαιρότητας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλιστη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο ενώπιο σερωπείο του Νίκου Χατζηνικολάου στον Αντένα, κηρύσσοντας στην ουσία το ενακτήριο λάκτισμα της προεκλογικής περίοδου. Πολλά νοικοκυριά τα βγάζουν δύσκολα πέρα, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, επισημένοντας ότι η κυβέρνηση προκρίνει τη μείωση φόρων αντί του μέτρου της χορήγησης επιδομάτων. Θα κάνουμε αυτό που αντέχει η οικονομία. Δεν είναι στους σκοπούς μας η επιστροφή του 13ου μισθού, ήδη οι υπάλληλοι έχουν δει πολλές αυξήσεις με τα μέτρα που έχουμε λάβει, είπε χαρακτηριστικά. Ακούμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
5: Εμείς λοιπόν είμαστε καταρχάς σε θέση να μπορούμε να στηρίξουμε την κοινωνία. Θα θέλαμε περισσότερο, ναι, αλλά όπως σας είπα, θα κάνουμε αυτό το οποίο αντέχει η οικονομία. Επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή το πλαίσιο της παρέμβασης στη ΔΕΘ. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσο χώρο θα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό θα προσδιοριστεί σε περίπου 1 με 2 μήνες από
6: μια
5: τώρα.
6: Μια σημολογία για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο 13ος μισθός.
5: Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή στους σκοπούς μας. Για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη, θέλω να θυμίσω, ο μισός 13ος μισθός έχει δοθεί μέσα από τις αυξήσεις τις οποίες έχουμε ήδη δρομολογήσει. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μας λένε μειώστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα, θα τους πω το εξής. Το κενό το οποίο θα δημιουργηθεί, το οποίο προκειμένου θα ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο, θέλω να μου πούνε ποιον άλλο φόρο πρέπει να αυξήσω και να το βρω. Αν μπορούσα να το είχα κάνει και να είχα το περιθώριο, θα μπορούσα ενδεχομένως να το είχα σκεφτεί. Και το μεν ΦΠΑ επιμένω ότι είναι λάθος μέτρο, διότι όσες χώρες το δοκίμασαν, συμπεριλαμβανομένες και της Ισπανίας, το πήραν πίσω.
2: Εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται να διεκδικήσει τέταρτη πρωθυπουργική θητεία. Αναφερόμενος τώρα στον Αντώνη Σαμαρά, επισήμανε πως δεν μπορεί να διανοηθεί ότι τελικά θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη, η οποία του έδωσε δεύτερη ευκαιρία και τον έκανε πρωθυπουργό.
5: Το βασικό λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι τι θα γίνει την Κυριακή των εκλογών, είναι αν θα υπάρχει κυβέρνηση Δευτέρα. Και αυτή τη στιγμή, με βάση το τι έχουν πει τα άλλα κόμματα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά μόνο η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Διότι όλοι έχουν αποκλείσει
6: και
5: το
6: συνεργασία μαζί σας.
5: Άρα εκ των δια της ισάτοπου απαγωγής καταλήγουμε στο ότι μία θα είναι η κάλπη και μία πρέπει να είναι η κάλπη, αν δεν θέλουμε να πούμε σε περιπέτειες. Και πιστεύω ότι έχω την εμπειρία, τη διάθεση, τη γνώση, κάποιο διεθνές κύρος, αναλαμβάνουμε και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως σας είπα, να είμαι κατάλληλος, δεν είναι ότι είμαι πιο κατάλληλος. Να μπορέσω αυτήν την κρίσιμη περίοδο να ηγηθώ μια προσπάθεια να κάνει η χώρα ένα ακόμα μεγάλο άλμα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πολλά βήματα. Πιστεύω ότι και εγώ είμαι πιο έμπειρος. Μπορώ να δω και να μάθω από τα δικά μου λάθη πού πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα. Και νομίζω ότι και εμφανώς απαλλαγμένος από οποιοδήποτε περαιτέρω άγχος, διότι σας διαβεβαιώνω ότι αν με εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός να κάνω τέταρτη δεν πρόκειται να υπάρξει. Ο κύριος Σαμαράς είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξη. Τον ξαναγκάλιασε η παράταξη κάποια στιγμή, του έδωσε την ευκαιρία, έγινε πρωθυπουργός. Ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε τη χώρα μπροστά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορώ να διανοηθώ λοιπόν ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι το οποίο θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία και που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Το τι έχει γίνει στην αριστερά δεν θέλω να το περιγράψω τώρα. Από τη στιγμή έφυγε ο κύριος Τσίπρας, παρέδωσε τον κύριο Κασελάκη, πήγε σε ένα μπουζουτζίδικο, διώξαν τον κύριο Κασελάκη, πήγε ο κύριος Τσίπρας, έφταξε καινούριο κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα. Τώρα τι είναι όλα αυτά. Εσάς θα σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Στον κύριο Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι Έλληνες πολίτες και τώρα φτιάχνει ένα καινούριο κόμμα. Δεν να οδηγήσει ένα καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
2: Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού και στη γείτονα τόνισε ότι για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά. Ασκούμε κυριαρχία εκεί που κρίνουμε ότι πρέπει να διαφυλάξουμε τη θαλάσσια ζώνη και κάνουμε εξορίξεις μετά από 40 χρόνια. Η Ελλάδα δεν υποχώρησε από τις πάγιες θέσεις της, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Είμαι ο μόνος Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε στην Άγκυρα και έθεσε ευθέως, με ευγένεια, αλλά νομίζω και χωρίς να υποχωρώ από τις ελληνικές θέσεις, το ζήτημα του Κάζους Μπέλι. Εγώ δεν θυμάμαι κανέναν άλλον τέως πρωθυπουργό να έχει θέσει το ζήτημα του Κάζους Μπέλι, το οποίο θέλω να σας θυμίσω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι υπάρχει από το 1995.
6: Πώς εξηγείτε την κριτική που σας κάνουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί?
5: Θεωρώ ότι η κριτική τους στο συγκεκριμένο θέμα είναι άδικη. Πείτε μου, πού ακριβώς υποχώρησε η Ελλάδα από πάγιες θέσεις εξωτερικής πολιτικής ως αποτέλεσμα της διακήρυξης των Αθηνών? Εγώ τι βλέπω? Βλέπω ότι πράγματι αυτές οι πρωτοβουλίες όντως μπορεί να προκαλέσουν μία αντίδραση από την Τουρκία. Αλλά εδώ δεν μιλάμε για δράση η οποία προκαλεί αντίδραση από τη δικιά μας την πλευρά. Εμείς πάντα αντιδρούσαμε, κύριε Χατζηνικολάου, στις πρωτοβουλίες των Τούρκων. Τώρα για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία σε ένα βαθμό αντιδρά.
3: Λίγο μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού άρχισαν και οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος του Πασόκ σημείωσε ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να δείχνει δυνατότητα, με συγχωρείτε, αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, ενώ άσκησε κριτική και για την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Τις αντιδράσεις έχει καταγράψει η Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία θα μας ενημερώσει κιόλας.
7: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, κυρίως όσα είπε περί αυτοδυναμίας την Τρίτη κυβερνητική του θητεία ο Πρωθυπουργός, αλλά και στα της εξωτερικής πολιτικής, εστίασε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υποστήριξε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα στο όνειρο, αλλά δεν προκύπτει από κανένα νούμερο η δυνατότητα ο κύριος Μητσοτάκης να κερδίσει μια τρίτη θητεία και μάλιστα με αυτοδυναμία. Το ξέρει ο Πρωθυπουργός, απλά ο καθένας στο πολιτικό παιχνίδι βάζει τους στόχους του, είπε. Εδώ ακούμε και άλλα κόμματα να λένε για αυτοδυναμία. Τώρα, αυτό στο οποίο εστίασε κυρίως ήταν το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός απαρίθμησε τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική, αλλά ξέχασε, κατά τον κύριο Τσουκαλά πάντα, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, την παρεμπόδιση της πόντισης του καλωδίου στην Κάσο και την άφθεξη διαρκείας και το νόμο το οποίο φέρνει η Τουρκία τώρα, ο οποίος στοχεύει στο Μισό Αιγαίο, όπως πολύ χαρακτηριστικά είπε, πρόκειται για βασικά θέματα τα οποία έχει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα του το ΠΑΣΟΚ, κυρίως όσον αφορά το τουρκολιβικό μνημόνιο, αλλά και την πόντιση του καλωδίου, για την οποία σχεδόν σε κάθε του εμφάνιση ο Νίκος Ανδρουλάκης αναρωτιέται γιατί δεν έχει γίνει και δεν παίρνει ποτέ απάντηση. Τώρα, από την πλευρά της Κουμουνδούρου, υποστήριξε ότι η συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη ήταν μια επίδειξη αλαζονίας, υποκρισίας και πολιτικής απελπισίας. Στην πραγματικότητα λένε ότι αφού ο ίδιος ζητά να κριθεί ως πρωθυπουργός, τότε θα πρέπει να λογοδοτήσει και ως πρωθυπουργός και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις υποκλοπές και για τα ΣΤΕΜΠΗ και για την ακρίβεια και για τη θεσμική παρακμή που φέρει πλέον αποκλειστικά την υπογραφή του, όπως χαρακτηριστικά λένε στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους λέγοντας ότι η Ελλάδα αξίζει πολύ περισσότερα από τη σημερινή κατάσταση και πως η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και πολιτική ανατροπή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.
3: Εμείς ακούμε πως σχολίασε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας Δημήτρης Μπιάγκης. Μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
8: Να ξεκινήσουμε από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Ανέπτυξε το αφήγημα της μιας κάλπης για αν δεν θέλουμε να μπει η χώρα σε περιπέτειες.
9: Καθένας λέει αυτά που φαντάζεται, ονειρεύεται, έχει δημιουργήσει ένα αφήγημα στο μυαλό του και θέλει να πιστεύει ότι αυτό θα γίνει πράξη. Εμένα επιτρέψτε μου, με την επικοινωνία που έχω με τον κόσμο, θεωρώ ότι αυτό είναι ανέφικτο, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Η άρνηση της κοινωνίας απέναντι στις πολιτικές της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη είναι δεδομένες και το ζητούμενο για όσον αφορά το χώρο το δικό μας, το ΠΑΣΟΚ, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά τον αντίλογό μας, την πρότασή μας, η οποία είναι η μοναδική, αν θέλετε, αυτή τη στιγμή.
3: Απάντηση στην κριτική που του άσκησε ο Πρωθυπουργός έδωσε νωρίτερα και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος μίλησε σε φόρουμ.
10: Εγώ ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνουν όταν παραβιάζει τους κανόνες, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όχι όταν χάνεις εκλογές. Εγώ κυβέρνησα 4,5-5 χρόνια και πιστεύω ότι δεν παραβίασα κανένα κανόνα της δημοκρατίας. Ποιος Μητσοτάκης δεν έχει αφήσει κανόνα να μην παραβιάσει. Το κράτος δικαίου το κακοποίησε με τις υποκλοπές, προχώρησε σε μια πρωτοφανή χειραγώγηση της ηγεσίας της δικαιοσύνης για τη συγκάλυψη μεγάλων υποθέσεων, όπως την υπόθεση των Τεμπών.
2: Να φύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και να περάσουμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εργοστάσιο αναβολικών είχε δημιουργήσει σπήρα επιτιδίων σε υπόγειο φαρμακείου στο Χαλάνδρι. Οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο και φόρεσαν χειροπέδες σε 14 άτομα που παρασκεύαζαν και διακινούσαν επικίνδυνα φαρμακευτικά σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ. Αρχηγός φέρεται να ήταν ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου Θεοδός Ιπάνου, ενώ ο τζίρος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1 εκατομμύριο.
11: Βεβαίως και ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, γιατί τα υλικά τα οποία βρήκαν αποθηκευμένα για την παρασκευή και άλλων σκευασμάτων, αμφιβόλου βεβαίως ποιότητας και δράσεως, επίσης θα τους έδιναν άλλο ένα 1,5 εκατομμύριο ευρώ όταν αυτά τα σκευάσματα που θα παρασκεύαζαν θα έβγαιναν στο εμπόριο. Πρόκειται για ένα από τα πιο κεντρικά φαρμακεία του Χαλανδρίου και ίσως έναν από τους πιο γνωστούς φαρμακοποιούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα κατά το παρελθόν είχε βραβευτεί κιόλας για τα σκευάσματά του, τα οποία όμως ήταν νόμιμα και είχαν πάρει και έγκριση από το ΝΕΟΦ. Εν αντιθέσει με αυτά που κατασκεύαζαν στο υπόγειο εργαστήριο του φαρμακείου, στο κέντρο του Χαλανδρίου, τα οποία ούτε μία έγκριση είχαν από αρμόδιες επιτροπές όσον αφορά την ασφάλεια του χρήστη. Και μιλούμε για σκευάσματα, για αδυνάρισμα, ιδιαίτερο διάσημα τα τελευταία χρόνια. Μόνο από αυτά που είναι διάσημα είναι νόμιμα, ελεγμένα και βεβαίως έχουν περάσει και τις ανάλογες διαδικασίες. Ενώ εδώ συζητούμε για σκευάσματα τα οποία δεν τα είχε δει κανείς, κανένας ειδικός, κανένας αρμόδιος. Δεν είχε βγάλει ένα πόρισμα για αυτά.
2: Δεν είχαν ελεγχθεί καν οι ουσίες που περιείχαν τα σκευάσματα αυτά, και τα οποία είναι άκρως επικίνδυνα για την υγεία.
11: Αυτό το τελευταίο για τις ουσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι από μια πρώτη εξέταση των πρώτων υλών που κατασχέθηκαν στο υπόγειο εργαστήριο του κεντρικού φαρμακοποιείου στην, στο Χαλάνδρη, υπάρχει μια ουσία η οποία ακόμα από τους επιστήμονες είναι υπό έρευνα και δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο για χρήση από τους πολίτες, καθώς είναι σε ιδιαίτερα πειραματικό στάδιο. Τι βλάβη μπορεί να προκαλεί αυτή η ουσία, ουδής μπορεί να το γνωρίσει, γιατί όπως είπαμε είναι σε πειραματικό στάδιο και ακόμα οι επιστήμονες την κοιτούν να δουν. Είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί από τους ανθρώπους. 1 εκατομμύριο ευρώ ήδη είχαν καταφέρει να βάλουν στην τσέπη τους οι 7 συλληφθέντες. Ανάμεσα βέβαια και ο φερόμενος αρχηγός, ο γνωστός φαρμακοποιός εκεί στο Χαλάνδρι. Οι υπόλοιποι πρέπει να σας πω ήταν όλοι με πτυχία βιολογίας, δηλαδή δεν ήταν ότι βρήκε κάποιους ανθρώπους τα παρασκευάζουν με μια χειρόγραφη συνταγή. Αλλά είχε ανθρώπους οι οποίοι όντως είχαν σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο, πλην όμως οι ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούσαν είναι αμφιβόλου ποιότητος και δράση. Γι' αυτό και στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας τονίζεται ότι αυτά τα σκευάσματα, τα οποία πολλούσαν σε χρήστες ανά την Ευρώπη μέσω διαδικτύου, θεωρούνται ιδιαίτερως επικίνδυνα για την υγεία των χρηστών.
2: Ακούμε τη δήλωση η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας για το θέμα, Κωνσταντία Δημογλίδου.
12: Είναι από τις λίγες φορές που βλέπουμε ότι υπάρχει κανονικό εργαστήριο παραγωγής παράνομων φαρμάκων. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο παρασκευάζονται τα φάρμακα αυτά. Προφανώς και δεν τηρείται κανένας κανόνας παραγωγής του στήρου φαρμάκου όπως προβλέπεται από τον ΕΟΦ.
3: Τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την τσέπη μας θα περάσουμε, καθώς για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, και αυτό λόγω των πληθωριστικών πιέσεων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ξύπνησαν εφιαλτικές μνήμες στη Σταυροπή Ιεράκου και το ερώτημα είναι τι σημαίνει αυτό για τους δανειολήπτες με δάνεια που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο.
13: Το αλήθεια είναι ότι έρχονται επιβαρύνσεις στο κόστος δανεισμού Ελισάβετ, καθώς η προσθήκη ενός τετάρτου της μονάδας στο κόστος θα επιβαρύνει τόσο τα νοικοκυριά όσο και τις επιχειρήσεις που βαρύνονται με δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, ενώ θα εντείνει την αβεβαιότητα στην αγορά. Και να πούμε ότι οι αναλύσεις σήμερα διεθνών αναλυτών προβλέπουν τουλάχιστον 1 με 2 ακόμα αυξήσεις επιτοκίου, και η δεύτερη μάλιστα να γίνει πολύ άμεσα μέσα στον Ιούλιο και η δεύτερη το Σεπτέμβριο, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρξει συμφωνία ή όχι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν. Κατά βάση αυτοί που πλήττονται είναι όσοι έχουν κειμενόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με αυτό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς αυξάνεται το κόστος του δανεισμού και η δόση τους ανεβαίνει. Να δώσουμε κάποια παραδείγματα.
3: Ναι.
13: Για ένα υπόλοιπο δανείο 85.000 ευρώ με άλλα 15 χρόνια μέχρι την πλήρη εξόφληση, αν το επιτόκιο είναι σήμερα

0: από περίπου 705 ευρώ που διαμορφώνεται σήμερα, θα διαμορφωθεί κοντά στα 726 ευρώ. Επίσης υπάρχουν τα δάνεια κειμενόμενου επιτοκίου, τα οποία είναι συνδεδεμένα με το Euribor. Εκεί αυξήσεις φαίνονται πιο γρήγορα, καθώς το Euribor προεξοφλεί τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και κινείται πιο γρήγορα προς την κατεύθυνση που δείχνουν οι εξελίξεις. Έτσι, ήδη έχει αυξηθεί και θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα ακόμα περισσότερο. Να θυμίσουμε ότι όσοι έχουν σταθερό επιτόκιο δεν επηρεάζονται από τις αυξήσεις και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι αναλυτές και αν θα έχουμε νέες αυξήσεις επιτοκίων τους επόμενους μήνες.
1: Και βέβαια αυτές οι επιβαρύνσεις έρχονται να προσθεθούν στον αυξημένο λογαριασμό που πληρώνουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους λόγω των πληθωριστικών πιέσεων. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε για την αύξηση του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ο καθηγητής οικονομικών Παναγιώτης Πετράκης, ο οποίος μίλησε πριν από λίγη ώρα στο Μανονιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου.
2: Σκοπός είναι να σταματήσει η μετάδοση των πληθωριστικών επιπτώσεων σε όλο το φάσμα της οικονομίας δια της πίεσης στη ζήτηση, διότι αυτό συμβαίνει ουσιαστικά με την αύξηση των επιτοκίων. Δεν έχει σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξήσεως των τιμών, το καταλαβαίνει κανείς. Τα επιτόκια δεν αυξάνουν. Δεν μειώνει την τιμή των ενεργειακών πόρων, αλλά σκοπό έχει να μειώσει τις δευτερογενείς επιδράσεις της αυξήσεως των τιμών της ενέργειας. Και ούτε μην φανταστείτε ότι είναι και το πιο αποτελεσματικό μέσο. Δηλαδή, με το που πήραν το μέτρο, μην νομίζει κανείς ότι αυτόματα ο πληθωρισμός θα αρχίσει να πέφτει. Γενικά εκτιμούμε ότι θα μειωθεί, θα σταματήσουν να αυξάνονται ήδη το Μάιο, δεν αυξήθηκαν τιμές σε σχέση με τον Απρίλιο. Αυτό ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό. Πολύ λίγο. Στην ευρωζώνη αυξήθηκαν λίγο, στην Ελλάδα δεν αυξήθηκαν. Ίσως έχουμε δηλαδή το ταβάνι του πληθωρισμού, αλλά ίσως.
1: Τώρα, εξήγησέ μου, Σύση, πώς είναι δυνατόν να σε αναζητά κάποιος για να σου δώσει λεφτά και να μην σε βρίσκει. Και δεν μιλάω προσωπικά για σένα, αλλά για τους χιλιάδες φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να τους επιστρέψει φόρους δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.
0: Είναι χιλιάδες περιπτώσεις, Ελισάβετ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, γιατί τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και νομικά πρόσωπα δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα στοιχεία ή δεν έχουν ανταποκριθεί για κάποιους λόγους της ειδοποίησης της φορολογικής διοίκησης. Όπως έχει δείξει η πραγματικότητα, σε αρκετές περιπτώσεις οι δικαιούχοι ή δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό IBAN, συνήθως το ξεχνάνε να το δηλώσουν και παρά τις συνεχείς πιέσεις δεν δηλώνουν, προκειμένου να τους πιστωθούν τα χρήματα, δεν διαθέτουν επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας και να πω ότι συνεχώς υπάρχουν πιέσεις τόσο από τις τράπεζες όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή να επικαιροποιούνται τα στοιχεία ή δεν έχουν υποβάλει, και εδώ είναι οι περισσότερες περιπτώσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να τους επισταθούν τα χρήματα. Τα τελευταία στοιχεία, αυτά που αναφέραμε χθες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τις ληξιπρόθεσμες επιστροφές φόρων, έδειξαν από τα 737 εκατομμύρια που είναι οι ληξιπρόθεσμες επιστροφές, περίπου 191 εκατομμύρια είναι το ποσό που ψάχνει η εφορία να το επιστρέψει και δεν μπορεί.
1: Απίστευτο και όμως ελληνικό.
0: Ναι, είναι τα ποσά διαθέσιμα, αλλά η καταβολή τους δεν είναι εφικτή για τους λόγους που σου ανέφερα, με την εφορία να μην μπορεί να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών στους δικαιούχους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
3: Απαλήφθηκε η διάταξη από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης στους ιδιοκτήτες ακινήτων. Μένει ωστόσο το τέλος τοπικής ανάπτυξης που θα κατευθύνεται στους δήμους, το οποίο θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που είναι ήδη επιβαρημένοι με πρόσθετους φόρους. Διορθώσεις έγιναν στο διπλό χαράτσι του Έμφυα, Μερή Παπακοσταντίνου.
4: Να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, λοιπόν, Βασίλη. Ο βασικός ένφια δεν καταργήθηκε. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα καθαριστικά τους σημειώματα κάθε χρόνο και να αποπληρώνουν τον καθιερωμένο φόρο για την περιουσία τους. Η είδηση που βγήκε αφορά αποκλειστικά μια απόσυρση διάταξης για το λεγόμενο τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Και να τα πούμε από την αρχή ότι η είδηση απόσυρση του ένφια δεν είναι ο κεντρικός φόρος, αλλά μια νέα ξεχωριστή.
3: Δεν μιλάμε για τον κεντρικό φόρο, μιλάμε για τον φόρο που έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος που επιβαρύνει.
4: Ακριβώς, αυτή που πρόκειται να δυσπιστεί τελικά αποσύρθηκε. Όμως, ως το λεγόμενο έμφυα περιφέρειας,

0: να πούμε λίγο τι ήταν αυτό, στο αρχικό προσχέδιο για το νέο κώδικα αυτό τοπικής αυτοδιοίκησης, είχε συμπεριληφθεί μια διάταξη για τη θέσπιση του τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, που γρήγορα τον είπαν περιφερειακό ένθια, θα ήταν ένα επιπλέον οικονομικό βάρος πάνω στα ακίνητα με σκοπό την ενίσχυση των εσόδων των περιφερειών. Όμως αυτή προκάλεσε αντιδράσεις και αποφόρηση ιδιοκτών ακινήτων και καταναλωτές και αντιπολίτευση. Το βασικό επιχείρημα ήταν ότι η διάταξη οδηγούσε σε μια αδικηδιπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας και μπροστά σε αυτό το πολιτικό και κοινωνικό βάρος αυτών των αντιδράσεων κυβέρνηση αποφάσισε να την αποσύρει αυτή την αποσύρει. Τώρα όμως υπάρχει ανατροπή των επιβαρύνσεων, αλλά θα υπάρχει η επιβάρυνση, όπως είπες, στους λογαριασμούς. Οι ιδιοκτήτες όμως θα γλιτώσουν το νέο τον πρόσθετο φόρο αυτό στα κίνητα, ο οποίος θα έμπαινε στον κρατικό ένθια. Η πληρωμή τώρα των τρέχουσων δόσεων του κλασικού ένθια θα συνεχιστεί κανονικά, χωρίς μειώσεις, αλλά και χωρίς τις νέες εκπλήξεις που θα έφερε το περιφερειακό τέλος. Δηλαδή, θα συνεχίσει κανονικά να καταβάλλεται. Και ενώ το τέλος αυτό αποσύρθηκε, οι διατάξεις που αφορούν το τέλος τοπικής ανάπτυξης υπέρ των Δήμων παραμένουν στο τραπέζι, που σημαίνει ότι η συζήτηση για την οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν έχει κλείσει οριστικά. Άρα, λοιπόν, ο παραδοσιακός ένθια παραμένει σταθερός θέση του. Η είδηση λοιπόν των ημερών δεν κρύβει κάποια ελάφρυνση, αλλά την αποφυγή μιας πλέον φορολογικής επιβάρυνσης που θα έκανε αυτή την κατοχή του ακινήτου ακόμα πιο δυσβάστακτη. Έτσι λοιπόν παραμένουν κανονικά οι επιβαρύνσεις όπως ξέραμε στους λογαριασμούς.
1: Και το νομοσχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση και αν ισχύσει η μέρη θα ισχύσει από 1η του νέου έτους.
0: Ακριβώς. Είναι τώρα σε διαβούλευση, οπότε από 1η του νέου έτους ενδεχομένως θα έχουμε πάλι αυτές τις αλλαγές.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο διπλωματικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Μετά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Τραμπ για υπογραφή συμφωνίας, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο, δημοσίευμα του Bloomberg εμφανίζει τη Γενέβη ως πιθανή πόλη για να συναντηθούν οι δύο πλευρές. Το προσχέδιο συμφωνίας ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, το Ιράν αναφέρει ότι υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της χώρας. Για όλες αυτές στις εξελίξεις, μας ενημερώνει η Τζέννη Κρυθαρά.
3: Περίπου 5 ώρες, Ελισάβετ, αφότου προειδοποίησε ότι ο Αμερικανικός στρατός θα καταλάβει το νησί Χάρκ, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την προαναγγελθήσα επίθεση, διαμηνύοντας ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο και πιθανότατα στην Ευρώπη θα επικυρωθεί συμφωνία ώστε να ανοίξουν και τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν είπε δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, η ανώτατη θρησκευτική ηγεσία του αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι την αποδέχονται. Αυτή ήταν η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου. Πρόσθεσε επίσης ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι την οριστικοποίηση της συμφωνίας. Υπάρχει μια διαφωνία από ό,τι φαίνεται στις δύο πλευρές στο πόσες ημέρες θα χρειαστούν για να υπάρξει μια περαιτέρω διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, αλλά και για επιμέρους θέματα όπως είναι ο ναυτικός αποκλεισμός και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν ότι το υποδιαπραγμάτευση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Τεχεράνης περιλαμβάνει δέσμευση της Ουάσιγκτον για μόνιμη και άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, άρση των κυρώσεων και τερματισμό του Αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ωστόσο, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν έχει λάβει προς το παρόν καμία απόφαση τελεσίδικα και ότι τα περί συμφωνίας είναι εικασίες.
2: Και μένει να δούμε αν αυτή τη φορά θα φέρουν αποτέλεσμα οι διαβουλεύσεις και δεν θα μιλάμε για ένα πυροτέχνημα ή για μία ακόμη δήλωση από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
5: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο!
10: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
12: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα Κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
14: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΒΕΗ!
19: τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλάζει άρδιντο σκηνικό του καιρού από σήμερα. Αναμένονται βροχές, καταιγίδες, ακόμα και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εκδηλώνονται κυρίως στη βόρεια και κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φθάνοντας τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και το Σάββατο, ενώ από την Κυριακή, Τάσο Αρνιακέ, θα αρχίσουμε σταδιακά να επιστρέφουμε σε θερινούς ρυθμούς.
2: Πράγματι, Βασίλη Τεζάκη, έτσι είναι τα πράγματα. Η κακοκαιρία ήδη έχει ξεκινήσει. Ήδη έχουμε αρκετές βροχές στην Μακεδονία, την Θεσσαλία, τον Εύρο, την Ήπειρο, κυρίως στα βουνά, την Κορινθία, την Φωκίδα. Βρέχει αυτή τη στιγμή δηλαδή στις περιοχές που αναφέρω, τη Βιωτία, τα Τέμπη, την Καρδίτσα, ακόμα και στην Αττική. Στη Δροσιά, παραδείγματος χάρη, στα Ανολιώσα, στο Τατόι, στη Μάνδρα, στην Πάρνηθα βεβαίως, στην Υποκράτειο Πολιτεία. Έχουμε βροχές αυτή τη στιγμή, οι οποίες σιγά σιγά θα επεκταθούν και νοτιότερα και χαμηλότερα. Έτσι λοιπόν περιμένουμε για τη συνέχεια βροχές μέχρι με μικρή εξασθένηση στην Αττική, με μικρή εξασθένηση από το βράδυ και μετά, και επανάληψη αύριο και πάλι μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθένηση οριστική. Ενώ για αύριο τώρα Σάββατο περιμένουμε τα φαινόμενα να είναι εντονότερα στη Χαλκιδική, την Ανατολική Μακεδονία μέχρι το πρωί, στις Σποράδες, στην Εύβοια μέχρι το μεσημέρι και στη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, κυρίως στη Λίμνο, μέχρι και εκεί το πρωί. Στις υπόλοιπες περιοχές, πάλι στην Ανατολική Υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Σποράδες, το Βορείο Αιγαίο, την Κρήτη, περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές, το μεσημέρι και το απόγευμα, περιμένουμε κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, όχι όμως με την ένταση των περιοχών που προανέφερα. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6, τοπικά στα πελάγη τα 7 μποφόρ αύριο, φρεσκάρι δηλαδή το Μελτέμι. Θερμοκρασία σε μικρή υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, τοπικά στα δυτικά και τα νότια στους 29 με 30. Στην Αττική αύριο περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μέχρι το μεσημέρι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως στα ανατολικά ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 έως 6 μποφόρ στον Εβοϊκό και θερμοκρασία από 20 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λιγότερα φαινόμενα με λίγες τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, πιθανότητα εκεί στα γύρω ορεινά. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 3 με 5 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 27-28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν κυρίως στην Πελοπόννησο και το βόρειο ανατολικό τμήμα του Αιγαίου και τοπικά στα βουνά της Κρήτης. Και από τη Δευτέρα ο καιρός θα βελτιωθεί πια, καθώς η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει και θα φτάσει πάλι τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ένα φθινοπορεινό διάλειμμα δηλαδή.
1: Άρα μιλάμε για τη δήλωση εξπρές έως και το βράδυ της Κυριακής. Και από Δευτέρα σε θερινούς ρυθμούς, όπως είπαμε.
2: 34-35, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο.
2: Ευχαριστώ.
3: Λίγες μέρες πριν λήξει η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης έδωσε παράταση μιας εβδομάδας στους ιδιοκτήτες για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Πάντως, μέχρι στιγμής οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί, Σοφία Γαλάνη, παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.
4: Παράταση λοιπόν στην καταληκτική ημερομηνία για τους καθαρισμούς των οικοπαίδων αποφάσισε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε νωρίτερα σήμερα. Η αρχική προθεσμία έλυγε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, όμως τελικά αποφασίστηκε παράταση ως τις 22 του μηνός. Λίγες μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι ιδιοκτητών ακινήτων είχαν ζητήσει παράταση, καθώς οι δηλώσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα παραμένουν σημαντικά λιγότερες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Να θυμίσουμε ότι η υποχρέωση για τον καθαρισμό δεν αφορά μόνο τα εντός σχεδίου αλλά και περιοχές εκτός σχεδίου, εφόσον στο οικόπεδο υπάρχει κτίσμα. Ιδάλλως, προβλέπεται πρόστιμο από 200 έως 2.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Πομιδά, Στράτος Παραδιάς, μιλώντας στον Real FM, υπογράμμισε ότι όσοι δεν προλάβουν να ολοκληρώσουν εγκαίρως τη διαδικασία δεν θα πρέπει να πανικοβάλλονται, καθώς όσοι ειδοποιηθούν από τον Δήμο ή την Πυροσβεστική και συμμορφωθούν, θα γλιτώσουν το μισό πρόστιμο.
5: Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί οπωσδήποτε παράταση αυτή, διότι το ζητούμενο δεν είναι η επιβολή προστήμων. Το ζητούμενο είναι να συνεχιστεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων, να ολοκληρωθεί και να ολοκληρωθούν και οι δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στις 150.000, αν δεν κάνω λάθος, δηλώσεις λιγότερες από πέρσι. Νομίζω λοιπόν ότι η παράταση θα βοηθήσει κέρια, γιατί οι τελευταίες μέρες είναι πάντα οι πιο ζουμερές, οι πιο αποτελεσματικές για να προχωρήσουν οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και οι δηλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι στην πλατφόρμα έχουμε πολλά παράπονα μελών μας, ότι μπαίνουν στην πλατφόρμα και βρίσκουν πάρα πολύ κίνηση και δεν μπορούν να καταχωρήσουν τη δήλωσή τους. Μην ξεχνάμε ότι πάμε σε μια κακοκαιρία αύριο μεθαύριο πάλι, γιατί οι συνεχιζόμενες βροχές δεν βοηθούν όλο αυτό. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να κάνει το Υπουργείο μαζί με την παράταση να στείλει και σε όλους αυτούς που πέρσι είχαν δηλώσει τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους, έχει τα email τους, έχει τα κινητά τους, μια υπενθύμηση για την χορήγηση της παράτασης αυτής και για τις συνέπειες που υπάρχουν στην περίπτωση κατά την οποία κανείς δεν κάνει τον καθαρισμό και δεν τον δηλώσει. Κάτι που θα ήθελα επίσης να προσθέσω, το οποίο θεωρώ είναι σημαντικό, είναι το εξής. Είναι ότι όσοι δεν προλάβουν στην προθεσμία αυτή και ειδοποιηθούν από το Δήμο στη συνέχεια για την ανυπαρξία καθαρισμού του οικοπαίδου τους, αν σπεύσουν οικειοθελώς έστω και εκπρόθεσμα, θα διαγραφεί το μισό πρόστιμο. Το λέει μέσα ο νόμος. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμμορφωθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη αξία ο καθαρισμός των οικοπαίδων. Σώζει ζωές.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Αλλάζει τώρα την απολογία του 65χρονος που έχει συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Φέρεται να ισχυρίζεται ότι η σύντροφός του και ο γιος της αλληλοσκοτώθηκαν και πως ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό καθώς κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο. Ο φερόμενος ως δράστης που έχει υποπέσει σε πολλές αντιφάσεις μεταφέρθηκε νωρίτερα στον ανακριτή Κασιανή Βραχά.
6: Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο ζήτησε και έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της στο Λόγκο Αιγίου. Του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία κατά συρροή και σειρά παραβάσεων της νομοθεσίας περί όπλων και πυρομαχικών. Ο κατηγορούμενος Βασίλη αρνείται κάθε εμπλοκή. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει πως δεν διέπραξε εκείνος το έγκλημα, ενώ ισχυρίζεται ότι αλληλοσκοτώθηκαν οι 54χρονοι και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε γιο του. Μάλιστα, ανέφερε ότι δεν αντιλήφθηκε τίποτα καθώς κοιμόταν, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για έναν πολύ μικρό χώρο. Να ακούσουμε τη δήλωση στον Αντένα η δικηγόρος του 65χρονου Μαρία Ιατροπούλου.
7: Η δικογραφία παραμένει ελλιπής, δεν έχουμε τα στοιχεία όλων των εξετάσεων προκειμένου να στοιχειοθετήσουμε τη θέση μας και να αποδείξουμε, αν θέλετε, τους ισχυρισμούς μας. Ο εντολέας μου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, επιμένει ότι δεν το έχει κάνει αυτός, επιμένει ότι είναι αθώος, είναι καταρακωμένος από αυτό το τραγικό γεγονός. Από την πρώτη στιγμή που τον είδα μέχρι και τώρα κλαίει ασταμάτητα και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι δεν το έκανε αυτός. Ένα από τα στοιχεία που περιμένουμε να λάβουμε στα χέρια μας είναι ακριβώς οι αναλύσεις στα δύο ρούχα, το ένα είναι ένα ισόρουχο και το άλλο είναι μια πετσέτα, για δύο αχνούς λεκέδες που έχουν πάνω. Έχει δώσει μια εξήγηση ο εντολέας μου ότι έπασχε από γαστρεντερίτιδα, ήταν γνωστό και το ήταν και στο περιβάλλον γνωστό. Και μάλιστα υπάρχει κατάθεση μέσα στη δικογραφία που επιβεβαιώνει ότι το έχει βεβαιώσει ο Θανόν.
3: Στην καλή είδηση της ημέρας τώρα που μας έρχεται από τον τουρισμό, καθώς η Ελλάδα κυριαρχεί απόλυτα στη λίστα με τους κορυφαίους προορισμούς της Ευρώπης για το 2026. Για του λόγου του αληθές, οι 5 από τις 10 ομορφότερες και πιο καθαρές παραλίες της Γυραιάς Επείρου είναι ελληνικές και οι 5 είναι πραγματικά διαμάντια, Τζένι Κρυθαρά.
8: Πολλές ελληνικές παραλίες, Ελισάβετ, περιλαμβάνονται στη λίστα με τις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. 5 εξ αυτών βρίσκονται και στην κορυφαία δεκάδα. Για την επιλογή των καλύτερων παραλίων της Ευρώπης, η συντακτική ομάδα του European Best Destinations αξιολόγησε εκατοντάδες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη και προεπέλεξε 10 παραλίες από κάθε χώρα. Στη συνέχεια το κοινό ήταν αυτό που έβαλε την τελική δεκάδα. Ως η καλύτερη λοιπόν παραλία στην Ευρώπη αναδείχθηκε η παραλία Monte Clerizo στην Πορτογαλία και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους. Στην τρίτη θέση η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά, στην τέταρτη παραλία Ελαφωνίση στην Κρήτη, η παραλία Μπολιάσκο στην Ιταλία ακολουθεί, καθώς και η παραλία Κάλα Μεσκίδα στην Ισπανία, η Γκβαλβίκα στην Νορβηγία και επανερχόμαστε στην 8η θέση στην Ελλάδα με την παραλία Ροβινιά φυσικά στην Κέρκυρα. Ακολουθεί η παραλία Καπουτάς στην Τουρκία και η δεκάδα κλείνει με την παραλία της Παλαιοκαστρίτας και πάλι στην Κέρκυρα.
3: Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, Τζένι, αλλά θέλω να σου πω ότι πολλές άλλες ελληνικές παραλίες είναι καλύτερες από τις 5 μη ελληνικές που έχουν συμπεριληφθεί στο top 10 της ευρωπαϊκής λίστας. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Αθλητικά.
1: Σε ρυθμούς Μουντιάλ κινείται από χθες η Φίλιος. Στην πρεμιέρα του πρωτομήλου νίκησαν Μεξικό και Νότια Κορέα. Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι.
9: Πρεμιέρα με πολύ καλό θέαμα στην πρώτη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο του Μουντιάλ. Στη Γουαδαλαχάρα τα ξημερώματα, η Νότια Κορέα με ανατροπή 2-1 κέρδισε την Τσεχία. Ο Κρέιτσι στο 59 το 1-0 για τους Τσέχους. Στο 67 ο Χουάν Ινμπομ πρώην μέσο του Ολυμπιακού έκανε το 1-1 και στο 80 ο Χιου Γκιου το 2-1 για την ομάδα της Νότιας Κορέας που ξεκίνησε με το δεξί. Χθες το βράδυ στην πόλη του Μεξικού, στο στάδιο Ατσέκα, μπροστά σε 85.000 θεατές, στο Μεξικό άνετα 2-0 την Νότια Αφρική. Κινιώνες στο 8 λεπτό και Χιμένες στο 67 τα δύο τέρματα. Τρεις απόβολες είχε το παιχνίδι. Ο Σιτόλε στο 49 και ο Ζουάνε στο 84 για την ομάδα της Νότιας Αφρικής. Ενώ στο 93 ο Μόντες για το Μεξικό. Να ακούσουμε τι είπε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της ομάδας του Μεξικού, ο Κινιώνες.
10: Είμαστε ευχαριστημένοι. Είναι πολύ όμορφο συνέστημα να παίζεις την πρεμιέρα ενός Μουντιάλ. Η ατμόσφαιρα στο στάδιο ήταν φανταστική. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε από το πρώτο λεπτό και για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι δείξαμε ομαδικό πνεύμα και καταφέραμε και πήραμε τους 3 βαθμούς.
9: Σήμερα, 10 το βράδυ, Καναδάς Βοσνία, μπαίνει ο Καναδάς εκ των διοργανωτών του Παγκοσμίου Κυπέλου στην μάχη της διοργάνωσης. 4 ώρα τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Παραγουάη.
1: Θα παρευρεθεί Δημήτρη Σταυρακάκη και ο Τραμπ, θα παρακολουθήσει δηλαδή την αναμέτρηση.
9: Υπήρξε μια τέτοια πληροφορία, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα δει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από κοντά.
1: Χρήματα πάντως για το εισιτήριο έχει.
9: Δεν έχει διεισιτήριο. Αυτός έχει διαπίστευση, ευτυχώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πόλο. Το τέταρτο τίτλο στην ιστορία της, στο Champions League. Στο πόλο θα διεκδικήσει στις 10 απόψε στη Μάλτα η γυναική ομάδα του Ολυμπιακού. Αντιμετωπίζει στον τελικό του Final Four της διοργάνωσης την Ουγγρική Φερεντσβάρος. Η Βάσο πλευρή του για την προσπάθεια του Ολυμπιακού.
11: Αυτή η ομάδα αξίζει να σηκώσει το ευρωπαϊκό και θεωρώ ότι αν παίξουμε σαν ομάδα και παίξουμε μία για την άλλη, έχουμε πολλές πιθανότητες να το καταφέρουμε.
9: Δεν κατάφερε χθες η ανδρική ομάδα του Ολυμπιακού να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης που επίσης γίνεται στη Μάλτα. Ιτήθηκε στον ημιτελικό 19-13 από την ιταλική Προρέκο, παίζοντας πολύ άσχημα στην άμυνα. Θα διεκδικήσει αύριο στις 8 το βράδυ κόντρα στη Φερεντσβάρος στην τρίτη θέση το χάλκινο μετάλλιο. Στον τελικό αύριο στις 10 στους άντρες η Μπαρτσελονέτα θα παίξει με την Προρέκο. Ο Κώστας Κάκαρης είπε για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
12: Έφτιαξε η άμυνα, δεν ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Αυτή η άμυνα που παίξαμε ήταν τραγική και ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Στην Ελλάδα πετύχαμε τους στόχους μας, αλλά δεν πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχαμε να φτάσουμε στον τελικό και στην κατάκτηση του Champions League. Και απήχαμε πάρα πολύ από αυτό. Αλλά εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε.
9: Στη Ρεάλ Μαδρίτη, η επιστροφή του Ζωζέ Μουρίνιο μετά από 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοινώθηκε χθες επίσημα. Ο Πορτογάλος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο με τη Ρεάλ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Και αύριο, ώρα 6, στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, πέμπτος τελικός της Basket League. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό 2-2 στις νίκες. Απευθείας το παιχνίδι από τον Real FM στην εκπομπή Real Sports που θα αρχίσει από τις 6. Πριν από λίγη ώρα έκανε μια δήλωση.
1: Ο Πρωθυπουργός για τον τελικό τον
9: αυριανό Δημήτρη. Από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα, λέει: θα είμαι σε περιοδία στη Ρόδο και άλλαξα το χρόνο μιας εκδήλωσής μου, γιατί προφανώς το μάτς αυτό δεν μπορεί να χαθεί. Δεν μπορεί να χαθεί. Μιλάω ως τηλεθεατής, κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Και για την κατάκτηση του Ολυμπιακού από την Ευρωλίγκα, είπε: μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό μπάσκετ και χαιρόμαστε γιατί φέραμε μια διοργάνωση στην Αθήνα. Δικαιωθήκαμε και τελικά μια ελληνική ομάδα σήκωσε την κούπα. Αύριο, ώρα 6 το παιχνίδι, αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, ο νικητής κατακτά τον ελληνικό τίτλο.
3: Ρίχνουμε άλλη μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου.
13: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου τη ελαιοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πειραιός Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας. Στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τον κόμμο Μαραθώνος μέχρι τον κόμμο Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr νέο έκτακτο δελτίο καιρού. Τι δείχνουν τα μετεωρολογικά δεδομένα για τις επόμενες ώρες, που θα έχει μπουρίνια. Διαβάζουμε επίσης, Θεσσαλονίκη συνελήφθη 26χρονος που οδηγούσε με 128 χιλιόμετρα την ώρα, είχε καταναλώσει αλκοόλ και δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
3: Και στο ενικός.gr εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών με αρχηγό πρώην ποδοσφαιριστή, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται ειδικός φρουρός και προεδρικό μέγαρο ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης.
1: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα 53 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βούτσα.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από σημαντική δυναμική και υψηλές επενδυτικές προθέσεις. Παρεμποδίζεται ωστόσο από δομικά εμπόδια που πλήττουν τη διεθνή της θέση. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικής Πολυπλοκότητας, κατέλαβε το 2025 την 50η θέση ανάμεσα σε 69 χώρες στην Παγκόσμια Πετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα, υποχωρώντας 3 θέσεις σε σχέση με το 2024, κυρίως λόγω των συχνών νομοθετικών αλλαγών και των συνεχιζόμενων ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αδυνατούν να δημιουργήσουν ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε επίπεδο ωστόσο παγίων επενδύσεων, η Ελλάδα κατά την περίοδο 2021 με 2025 κατέγραψε ρυθμούς αύξησης του καθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου υψηλότερους από τον αντίστοιχο μεσόωρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27. Η εκρηκτική άνοδος της τηλεργασίας και του υβριδικού μοντέλου εκτοξεύει παγκοσμίως και τοπικά τη ζήτηση για ευέλικτους χώρους γραφείων. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η αγορά καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα απορρόφησης. Σχετική έρευνα αναφέρει ότι η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας καταγράφει σταθερή ετήσια αύξηση της τάξης του 9-16% ανάλογα με την περιοχή. Η παγκόσμια αγορά τους εκτιμάται κοντά στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ δεδομένης της προσδοκίας για βαθιά τεχνολογική ανατροπή, το 68% των στελεχών σε πολυεθνικές και το 72% των εργαζομένων εκτιμούν ότι το τεχνολογικό τοπίο στους χώρους εργασίας θα έχει αλλάξει ριζικά μέχρι το 2050. Ο κλάδος των logistics αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Πανελλήνια έρευνα επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου στην ελληνική οικονομία, ο οποίος συνεισφέρει 25,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 10% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Οι σύγχρονες τάσεις δείχνουν στροφή των επιχειρήσεων προς την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα, με το 65% των εταιριών να επενδύσει σε αυτοματισμούς και ψηφιακά συστήματα για την αύξηση της αποδοτικότητας και τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Για το προσεχές διάστημα, οι αναλυτές εκτιμούν περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς η αξία των αποθηκευτικών χώρων ξεπερνά πλέον τα 9,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προσελκύοντας ισχυρές επενδύσεις στον εξυγχρονισμό των υποδομών.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
2: Real FM.
3: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
2: Πάμε Cherry Park.
3: Ναι!
2: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
3: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Cherry Park. The place of happiness.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι, πάμε.
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
7: Μήλο.
6: Κρήτη λέω κι εγώ.
7: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
10: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
11: Κι εγώ.
12: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Δεν αρκεί να παρακολουθεί
7: ακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
8: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
11: Και πάμε τώρα στον καιρό μέσα στο σπίτι σας. Στο σαλόνι προβλέπεται αποπνικτική ατμόσφαιρα με αυξημένες πιθανότητες εκνευρισμού. Στο υπνοδωμάτιο θερμοκρασίες που δεν θα αφήσουν κανένα να κοιμηθεί. Και στην κουζίνα προβλέπεται πλήρης άπνοια με τον υδράργυρο κολλημένο στους 35 βαθμούς. Ενώ θα αγγίξει και τους 40 κατά τη διάρκεια της μαγειρικής. Πώς θα αλλάξει το κλίμα? Μπείτε στα public και βρείτε τα σωστά κλιματιστικά με λύσεις δροσερού και καθαρού αέρα για κάθε σπίτι με δώρο την εγκατάσταση. Άτοκες δόσεις και ανακύκλωση. Public. Κλίμα για όλους.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά,
15: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο

0: 90 και 2.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις γιατί
1: έχω
0: αυτό.
1: Όχι.
0: Τι είναι, ξέρεις?
1: Τι είναι, αν ξέρω το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το συγκεκριμένο.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Είναι Λοκομόν, το γκολ.
0: Απίθανο.
1: Βέβαια.
0: Σαν να είναι γραμμένο για τη σημερινή μέρα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Μουντιάλ και όλα αυτά.
1: Μουντιάλ, επειδή εγώ θα σας κάνω ανάλυση, επειδή είμαι πολύ σχετική με το Μουντιάλ.
0: Ναι. Για πες.
1: Εγώ, ό,τι θέλετε. Θα με ρωτάσει. Ναι, εμένα. Βγάλε κανέναν άλλον καλύτερα.

0: και είναι και πολύ ωραία τα λόγια και πολύ κεφάτο. Και είναι πραγματικά σαν να είναι.
1: Μα βάζει γραμμένο, το κλίμα.
0: Σαν για μια μέρα σαν τη σημερινή.
1: Είδες.
0: Βέβαια πρέπει να πω ότι εγώ έχω συνδέσει το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με κάτι πολύ πιο γιορταστικό από ό,τι είδα χθες. Διότι ως παλαιός αθλητικός συντάκτης προς 40 ετών
1: όταν ήσουν να γεννηθεί,
0: είδα τα πάντα. Αλλά να σου πω το εξής. Καταρχήν αυτό το Μουντιάλ χάνει ένα κομμάτι της μαγείας του. Γιατί όταν. Το Μουντιάλ είναι η γιορτή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Όταν το σπας και το κάνεις λίγο στο Μεξικό, λίγο στον Καναδά,
1: συνήθως
0: λίγο
1: στην
0: Αμερική.
1: Συνήθως γίνεται σε μία χώρα.
0: Σε μία χώρα γίνεται.
1: Τώρα θα σου μην με παρεξηγείτε, ναι. Θα κάνω εγώ ερωτήσεις, γιατί δεν ξέρω.
0: Γίνεται σε μία χώρα.
1: Θα με εκπαιδεύσει αυτό το θέμα. Γίνεται σε μία χώρα συνήθως.
0: Γίνεται σε μία, σε πολλές πόλεις.
1: Και γιατί το σπάσαν φέτος.
0: Θα μας εξηγήσει ο Δημήτρης Σταυρακάκης, θα το ρωτήσει. Okay. Κάτω τις ερωτήσεις για τον ειδικό. Λοιπόν, το Μεξικό επίσης, σαν χώρα, ξέρεις, δεν είναι Παρισί,
1: ναι, ναι, βέβαια, ναι. Ναι, δεν είναι μια χώρα. Ναι, ναι, πρέπει να ξέρεις που να πας, ναι, πώς να κινηθείς.
0: Ναι, για πέστε, γιατί ναι, αυτά τα ξέρεις τουλάχιστον.
1: Αυτά τα
0: ναι.
1: ξέρω, ναι, εγκληματικότητες, ιστορίες, ναι, που έτσι. Θα πας, σε ποιες πόλεις, δεν είναι και ό,τι πιο ασφαλές.
0: Μπράβο. Λοιπόν, η χθεσινή τελετή έναρξης δεν μ' άρεσε. Εντάξει, οκ, okay, Σακύρα, εντάξει, Νταϊντάι.
1: Αυτό με την Νταϊντάι, έχεις δει τι έχει γίνει με τον Νταϊντάι.
0: Για πες.
1: Ότι δεν ήταν αυτή, ήταν η Σακύρα, η σωσία της.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι ήταν αυτό τώρα, είναι δυνατόν.
0: Κοίτα, ο Μπέρναμποϊ ήταν γιατί δεν τον μιμήσε το δεύτερο τον Μπέρναμποϊ, αλλά η Σακύρα.
1: Είναι δυνατόν.
0: Κοίταξε, εγώ το είδα προσεκτικά, είδα και τα κοντινά. Μου μοιάζει με Σακύρα.
1: Και εμένα μου μοιάζει με Σακύρα. Λένε ότι μπορεί στο πρόσωπο να μοιάζει, αλλά το ηγοφή λέει δεν είπαν ειδικοί, δεν κουνιόταν.
0: Γενικά ήταν μια. Πολύ φτωχή τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά που έχουμε δει τελευταία σε Μουντιάλ και Ολυμπιακούς Αγώνες τελετές έναρξης, με όλη αυτή την τεχνολογία, αυτό ήταν σαν να είναι τελετή του 1970. Δηλαδή ήταν ένα πράγμα πρωτόγωνο.
1: Ναι.
0: Τελείως. Μια σκηνή, τραγούδησαν εντάξει, το με τεράστιο τρόπο, οι χορευτές, τα κίτρινο-πράσινα χρώματα, όλα αυτά. Δεν μ' άρεσε. Επίσης τώρα το μάτς πρεμιέρας θα μπορούσε να είναι κάτι πολύ πιο λαμπερό. Εντάξει, το Μεξικό ήταν φαβορί και έσαι στην Νότια Αφρική 2-0. Μεξικό-Νότια Αφρική. Και μετά ναι. Κορέα-Τσεχία. Δηλαδή, ξέρεις, αν δεν δεις μια Βραζιλία στην πρεμιέρα, μια Αργεντινή, μια Γαλλία, τη σου τώρα. Μια Ισπανία, μια Αγγλία, Ολλανδία έστω.
1: Έστω, ναι.
0: Εντάξει, τώρα Μεξικό-Νότια Αφρική, ωραίο. Βέβαια, επίσης είναι τηλεθέαση. Πρέπει να σου πω, κάτσε εδώ τα στοιχεία. Συνήθως το Μουντιάλ το βλέπουν άνθρωποι. Να σου πω, τι θες να σου πω στοιχεία πώς θα δουν συνολικά Μουντιάλ στον πλανήτη. Άκου να δεις, τα έχω σημειώσει εδώ. Δεν φαντάζεσαι τίποτα. 5,8 δισεκατομμύρια θεατές. Ναι, βέβαια. Η διαφήμιση 1-3. Ο τζίρος 80 δις δολάρια είναι αυτά. Και για τα έσοδα, για τον Τραμπ, ειδικά για την Αμερική, 3,4 δις. Να σου πω τώρα, γιατί πήρε νωρίτερα, ξέρεις, κάθε μέρα παίρνω τις τηλεθεάσεις εδώ, να σου πω τα στοιχεία της τηλεθέας του χθεσινού αγώνα, που, εντάξει, δεν το λες και πρεμιέρα Μουντιάλ, περίμενα να το ανοίξω, γιατί εδώ έχει πολλά κανάλια. Ήταν ΕΡΤ2, να το, περίμενε. Θα σου πω να φτάσω εκεί. Πολύ απογοητευτικό, τρελάθηκα. Λοιπόν, ώρα Μουντιάλ, τελετή έναρξης. Περίμενε. Είναι. Να το. Λοιπόν, είναι 200. Μισό λεπτό να ανοίξει. Το μάτς το ήταν 443.000. Τώρα εδώ μιλάμε, Eurovision είχαν 2-3 εκατομμύρια, έτσι. Να δουν την τελετή έναρξης και το πρώτο μάτς του Μουντιάλ 443.000 είναι πάρα πολύ λίγο. Και η τηλεθέαση ήταν, περίμενε, 12,2. Εντάξει. 12,2 η τηλεθέαση.
1: Λίγο.
0: Στο Open κάνει το
1: βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: πολύ λίγο. Πάρα πολύ έτσι, λίγο. Όμως.
0: Δεν ξέρω. Δηλαδή, σου είπα, Μεξικό, Νότια Αφρική. Αυτό θα ζεσταθεί σιγά σιγά. Έχει 100 τόσα μάτς μέχρι τις 19 Ιουλίου.
1: Μας λέει εδώ ο Χρήστος ότι στο Μεξικό 30 αγώνες θα γίνουν μόνο, στον Καναδά άλλα τόσα,
0: ναι, ναι,
1: και τα άλλα όλα Αμερική.
0: Αμερική, ναι, ναι, ναι. Η βασική διοργανώτρια και η οικοδέσποινα είναι η Αμερική. Λοιπόν, αυτό είναι το κλίμα. Να ακούσουμε λίγο Σακύρα, τον Ντάι Ντάι.
1: Μαρία
0: Χριστοδούλου, να μπούμε στο κλίμα. Πάμε.

0: αυτό που τραγουδάει με τη Σακύρα για να μαθαίνει τον Burna Boy. Τον ήξερε.
1: Όχι, αυτό δεν τον ήξερα.
0: Ούτε
1: εγώ δεν τον ήξερα. All the tears in the bed. You've been there through it all, been through it all. Just do it again.
0: Ο Ηλίας λέει ότι είχε γίνει σε Κορέα και Ιαπωνία το Μουντιάλ του 2002. Ναι, δεν το θυμόμουν. Αλλά σε τρεις χώρες πάντως δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Και το Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι μια χώρα, είναι αχανής. Είναι 50 τόσες πολιτείες. Και Καναδάς και Μεξικό είναι τόσο πολυδιασπασμένο, είναι σε μισή ήπειρο. Είναι σαν να γίνεται ταυτόχρονα σε Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, Σουηδία και Νορβηγία, ας πούμε. Δεν είναι η Αμερική, δεν είναι.
1: Διαβάζω ότι.
0: Είναι πολιτείες.
1: Ναι, διαβάζω ότι ακόμα λέει και στο Λος Άντζελες, την πόλη που η Team USA θα δώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου, τον πρώτο του αγώνα στο τουρνουά, ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού δεν έχει αντιληφθεί ακόμη τι ακριβώς παίζεται στον τόπο του.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Δημήτρη Σταυρακάκη μόνο για πολύ λίγο. Έτσι, ο κύριος Σταυρακάκης είναι star. Τώρα δεν είναι.
1: Ναι, για... ναι, αλλά έχουμε την τιμή
0: καταρχήν,
1: να τον έχουμε.
0: Έχει απορία. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Ποια είναι η απορία,
1: κύριε Λουκία, ναι,
0: γιατί σε τρεις χώρες.
1: Δημήτρη, κύριε απορία, λέει.
2: Γιατί σε τρεις χώρες. Ναι. Γιατί το κάνει για πρώτη φορά η FIFA.
0: Α,
2: αυτό.
0: Καλά, θυμόμουν πρώτη φορά.
2: Θέλει να μοιράσει, να το πω εγώ εμπορικά. Θέλει να μοιράσει το προϊόν σε τρεις χώρες. Mm. Θέλει να το αναβαθμίσει στον Καναδά, που δεν πολύ ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Mm. Το ίδιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί παράδειγμα, ότι παίζει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στις 4 ξημερώματα. Και μπορεί και πάρα πολλοί κόσμος εκεί δεν το ξέρει. Mm. Και θέλει να αναβαθμίσει το προϊόν πάρα πολύ. Σε αντίθεση με το Μεξικό, που είναι το άθλημα λαϊκής βάσης.
0: Ήταν εμπορικοί οι λόγοι.
2: Φυσικά είναι εμπορικοί οι λόγοι. Mm. Και οι λόγοι για να αναπτυχθεί καλύτερα το ποδόσφαιρο στην αγορά των ΗΠΑ, που είναι μια πολύ τεράστια αγορά.
0: Εγώ εξέφρασα άποψη προηγουμένως ότι δεν μ' άρεσε η πρεμιέρα. Ότι ήταν και πολύ φτωχή
2: η τελευταία. Καλά μάτς ήταν όμως. Το Νότια Κορέα.
0: Τώρα...
2: Δεν ξέρω αν είδατε το Νότια Κορέα Τσεχία με την ανατροπή 2-1.
0: Ναι,
2: ήταν
0: αλλά
2: καλό
0: τώρα
2: παιχνίδι.
0: Δεν έχει. Άμα δεν έχει την πρεμιέρα, Δημήτρη, την Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία.
2: Ναι, στην πρεμιέρα παίζουν.
0: Ιταλία, Ολλανδία, δηλαδή Αγγλία.
2: Έχω απάντηση γι' αυτό. Ναι. Στην πρεμιέρα παίζουν οι διοργανώτερες ομάδες. Οπότε χθες ήταν το παιχνίδι του Μεξικό 2-0 την Νότια Αφρική πολύ εύκολα. Παρά το γεγονός ότι είχε τρεις αποβολές και είχε και το διαιτητή.
0: Κορέα Τσεχία ήταν.
2: Το Κορέα-Τσεχία είχε και το διαιτητή τον Σαμπάιο, που τα αγγλικά του δεν ήταν και πολύ καλά. Όπως ακούσαμε κάποια στιγμή.
0: Η τελετή έναξε, εσένα σου άρεσε. Εμένα δεν μου άρεσε.
2: Εντάξει,
0: ήταν πολύ φτωχή. Κατ'
2: ήταν... εντάξει, ένα φροκλωρικό εκεί.
0: Ναι,
2: ένα...
0: σαν να είναι 30 χρόνια πίσω τώρα. Ούτε τεχνολογία, ούτε. Πολύ φτωχό πράγμα.
2: Όχι πολύ φτωχό, όχι μόνο φτωχό. Ένα εντάξει, 30 έτσι λίγο πίσω φτωχό από την εποχή. Μπορούσε να είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Θα δούμε τα απόψε στον Καναδά, όπου ο Καναδάς παίζει στο Τορόντο 10 η ώρα με τη Βοσνία. Τι
0: και
2: θα κάνει.
0: Έχει την τελετή έναξη του Καναδά.
2: Ναι, και στις 4 ξημερώματα το είπα Παραγουάη. Όμως.
0: Και εκεί έχει τελετή έναξη.
2: Και εκεί έχει τελετή έναξη.
0: Εκεί θα είναι καλύτερη από ό,τι καταλαβαίνω. Στην
2: Μακάρι.
0: Αμερική, πιο εντυπωσιακή.
2: Μπορεί να. Ο Τραμπ δεν θα πάει από ό,τι φαίνεται.
0: Για
2: δεν...
0: να μην το γιουχάρουν.
2: Τι.
0: Για να μην το δοκιμάσουν.
1: Υπήρχε ο λόγος.
2: Υπήρχε η πληροφορία, αυτό το βγάλαν προς τα έξω, ότι θα μπορεί να πήγαινε. Χθες αργά τη νύχτα έγραψαν τα διεθνή μέσα ότι δεν θα πάει.
0: Τώρα την τηλεθέαση.
2: Μπορεί να πάει.
0: Πρώτο μάτς, 440.000 τηλεθεατές. Ναι. Τώρα δεν ξέρω από τηλεθέαση, 12%. Είναι τραγικό δηλαδή να έχει πρεμιέρα του Μουντιάλ 12%.
2: Ναι, διότι ξαναλέω ότι δεν είναι οι πολύ εμπορικές ομάδες. Δεν είναι μια Γαλλία ή μια Αργεντινή ή μια Βραζιλία.
0: Και η τελετή έναξη είχε 7,8%, τίποτα. Δηλαδή 440.000 είχε το match και 270.000 τελετή έναξη.
2: Εντάξει, ναι, πολύ μέτρια τα νούμερα. Πάρα, αυτά
0: μόνο
2: που
0: μέτρια,
2: διαβάζεις.
0: Τραγικά. Δηλαδή...
2: σε μια διοργάνωση που εντάξει, να βλέπουμε μέρα-μέρα.
0: Σου είπα, η Eurovision έχει 2-3 εκατομμύρια, δεν είναι.
2: Μα μη συγκρίνει τώρα τη Eurovision.
0: Μη συγκρίνει τη Eurovision, δεν καταλαβαίνω.
2: Το παγκόσμιο κύπελο. Συγκρίνεται με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εγώ είπα προηγουμένως τη Λουκία τα στοιχεία που βρήκα από, από το CNN ότι θα δουν συνολικά, κάτσε να τα ξανανοίξω να στα πω, θα δουν συνολικά το Μουντιάλ 5,8 δισεκατομμύρια τηλεθεατές όλο τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και σε εμάς είναι 400.000.
2: Εντάξει, γιατί...
0: Και ότι η διαφήμιση θα είναι ένα 3. Ένα 3 δολάρια.
2: Να το πάρουμε διαφορετικά.
0: Για πες το διαφορετικά.
2: Λοιπόν, ένα. Πρώτον ήταν εχθές Πέμπτη.
0: Ναι.
2: 8.30 ώρα που ήταν μαγαζιά ανοιχτά. Ο κόσμος είναι έξω. Είναι καλοκαίρι πλέον.
0: Μια... έξω στα δικαιώματα.
1: Παίζει και αυτό το ρόλο. Το έχει δίκιο
0: Δημήτρη.
2: Δεν θα δουν τώρα μια φορκλωρική τελετή έναρξη στην πόλη του Μεξικού.
0: Α, τώρα είναι φορκλωρική.
2: Τι, κατώτερη των περιστατών δεν είναι.
1: Λοιπόν, πάμε.
2: Μετά στις 10 η ώρα και πάλι ο κόσμος δεν έχει κανένα χαίρι να δει εκτός από τους ποδοσφαιρόφιλους στο Μεξικό με την Νότια Αφρική. Είναι πρεμιέρα, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Πες μου διαφορετικά ότι όλοι θα δουν αύριο 6 το απόγευμα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον τελικό του.
2: Αυτό εννοείται.
0: Αυτό
2: εννοείται.
0: Όχι, το παίρνει.
2: τι, όποιος κερδίσει το παίρνει, αυτό θα το
0: στο
2: δούμε.
0: Φάλιρο.
2: Στο ναι. Φάλιρο, 6 ώρα.
0: Εδώ πρέπει τους τελικούς, δεν έχει παραπάνω.
2: Και τώρα να σου πω κάτι, μπαίνει τώρα, το Σάββατο πρώτα τους χάρη, να δω λίγο το πρόγραμμα. Αρχίζουν κάποια παιχνίδια έτσι πιο...
0: Πες μας κάνα καλό που έχει.
2: Το Σάββατο, στις μισό λεπτό, Σάββατο
0: Βραζιλία
2: έχει...
0: θέλω να μου πεις. Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία.
2: Περίμενε, δεν έχει. Την Κυριακή έχει τα καλά παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο. Μία ώρα τη νύχτα του Σαββάτου.
0: Ωραία είναι αυτό.
2: Βραζιλία, Γερμανία, Μαρόκο, Κουρασάο.
0: Μαρόκο είναι αυτό που
2: λέει.
0: Ο Ελκαμπή. Άρα Βραζιλία, Ελκαμπή είναι. Μολουκία, γι' αυτό.
1: Ναι, αυτό ακόμα και εγώ το ξέρω. Ακόμα και εγώ το ξέρω τον Ελκαμπή. Ναι,
2: Γερμανία.
1: Να συμμετάσχω και λίγο στη συζήτηση.
2: Γερμανία, Κουρασάο. Θα είναι στι 8 το βράδυ τη Κυριακή. Μα ενδιαφέρει να δούμε.
0: Κουρασάο είναι ποτό η ομάδα.
2: Λοιπόν, έχει δύο παίκτες της Κηφισιάς μέσα. Μας ενδιαφέρει να δούμε. Ναι, βέβαια.
0: Έχει ομάδα η Κηφισιάς δίπλα. Εδώ δίπλα, απέναντι είναι.
2: Super League.
0: Απέναντι μας είναι.
2: Λοιπόν, μας ενδιαφέρει για το Κουρασάο πόσα γκολ θα φάει.
0: Ναι, σωστά.
1: Κουρασάν εμένα μου θυμίζει. Ναι.
0: Όχι, Κουρασάο.
2: Κουρασάο είναι χώρα στην Νότια Αφρική, στην Νότια Καραϊβική νησί. Πρώην Ολλανδική απικία. Λοιπόν, να δούμε εκεί πώς θα. Οι Γερμανοί, αν δείξουν κάποιο ίκτρο και σταματήσουν κάποια στιγμή. Και μετά παίζει η Ολλανδία με την Ιαπωνία στις 11 το βράδυ.
0: Α, και αυτό είναι καλό. Πότε, Κυριακή.
2: Την Κυριακή. Την Κυριακή αρχίζει και έχει κάποια καλά.
1: Δεν ξέρω τι θα δω.
0: Σε απελευθερώνουμε γιατί τρέχει.
2: Πάντως, να πούμε ότι εντάξει, είναι η πρώτη μέρα. Κανένα ευτράπελο μεγάλο δεν έγινε εκτός. Τα αγγλικά του κυρίου Σαμπάιο. Ναι. Οι διαιτητές φοράνε μια κάμερα και δείχνει τις φάσεις, τις επίμαχες. Αυτό είναι η νέα τεχνολογία.
0: Πολύ δυνατό είναι αυτό, ναι.
2: Ας ελπίσουμε ότι χθες διαιτητικά δεν είχαμε θέματα και ότι δεν θα δούμε. Υπάρχει είδηση από χθες που είναι πολύ σημαντική ότι ο Αρντάν, ο Σομαλός διαιτητής που τον έκοψε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν το έδωσαν μέσα να πάει βίζα που ήταν να σφυρίξει στο Μουντιάλ και τον έκοψε ο Ομάρ Αρντάν, τον έβαλε η UEFA στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup Paris Saint-Germain με την Aston Villa. Εντάξει, είναι συμβολική η κίνηση αυτή και βάλαν τον διαιτητή αυτόν τη Σομαλία που αποθεώθηκε όταν έφτασε στη χώρα του.
0: Κύριε Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε πάρα πολύ καλός. Κουράγιο στον αγώνα στο δικό σας Μουντιάλ.
1: Και κύριε Στραβελάκη, θέλω να σας ευχαριστώ θερμά.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Που κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί.
0: Και μαθαίνετε μπάλα.
1: Και μαθαίνω μπάλα.
0: Εάν δει πάντω μία μπάλα, μην το παραδώσετε στο ποδοσφαιρικό τμήμα, στο αστυνομικό τμήμα θεωρώ ότι είναι
1: μπάλα. Όχι, κύριε Στραβελάκη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και δεν είναι πορτοκαλί, η μπάλα του ποδοσφαίρου είναι ασπρόμαυρη. Λοιπόν, Μαρία Χριστοδούλη απέναντί μα, η κυρία Δήμητρα Παρανού μας συντονίζει, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρι που δέχεται τα μηνύματά σας στο 211-200-8200 studio@kirialfm.gr και μέχρι τις 5 η κυρία Λουκία Γκάτσου
1: και ο κύριος Νίκος Τραβελάκης.
0: Θα είμαστε εδώ μαζί σας και θα έλεγα να πάμε τώρα, επειδή το έλεγα και χθες που έλειπες.
1: Να πάμε σε θέματα που ξέρω.
0: Το έλεγα και χθες που έλειπες. Είχαμε σέντρα στο Μουντιάλ, αλλά ο Μητσοτάκης έκανε σέντρα στην προεκλογική περίοδο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Και ο Χατζηνικολάου έβαλε γκολ χθες με τη συνέντευξη.
1: Νοείται.
0: Έβγαλε πάρα πολλές ειδήσεις. Μια μισή ώρα
1: χωρίς
0: πολύ χορταστική.
1: Να μιλάμε και.
0: Λοιπόν, εγώ θα λέω και στα σχολιάζεις.
1: Ωραία.
0: Ξεκινάμε. Αξιολογώ. Ένα. Σαμαράς.
1: Πάμε.
0: Κόβει κάθε γέφυρα με Σαμαρά. Ρώτησε και ο Νίκος και απάντησε. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Ακούω σχόλιο.
1: Βέβαια.
0: Τι βέβαια. Το τελείωσε.
1: Το τελείωσε. Πάει. Τελείωσε.
0: Είπε,
1: δεν μπορώ να διανοηθώ. Αλλά...
0: Συνήθως γιατί
1: να
0: το λέω.
1: Να σου πω κάτι όμως. Λέει δεν μπορώ να διανοηθώ, αλλά θα το διανοηθεί
0: άκου,
1: μάλλον.
0: Εδώ του είπε ότι είσαι αχάριστος, κύριε. Σου δώσαμε την ευκαιρία μετά το 93, γύρισε, σε δεχτήκαμε και από το 23 την έκανε γυριστή με τον Κεραπετρίτη και εκείνη τη συνέντευξη και. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πας τώρα απέναντί μας, αυτό λέει. Ενώ για τον Καραμαλή που το ρωτάει ο Νίκος, τον διαχωρίζει τον ο Πρωθυπουργός, τον Κώστα Καραμαλή, σε σχέση με τον Αντώνη
1: Σαμαρά. Ναι, αλλά τώρα τι περιμένεις τώρα.
0: Εδώ λοιπόν είχαμε εξελίξεις σημαντικές, διότι σήμερα το πρωί στο Sky ο Χάρης Θεοχάρης, ο οποίος σου θυμίζω έχει χαρακτηρίσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά και είχε αποδοκιμαστεί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαϊνάκη. Με τέτοιο τρόπο πάντως που ο κύριος Τσούρης εκπρόσωπο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ο εκπρόσωπος του κυρίου Σαμαρά, μιλώντας μας ο Νίκος Τσούτσιας, είχε πει: δεν θεωρώ ότι τον αποδοκίμασε επαρκώς ο κύριος Μαρινάκης τον Χάρη Θεοχάρη. Επανήλθε σήμερα ο Χάρης Θεοχάρης και τι είπε, πρόσεξε το αυτό, είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα ότι θα ήταν είναι προδοσία.
1: Μια δεύτερη προδοσία.
0: Δεύτερη προδοσία να πάει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, Αντώνη
1: Σαμαρά. Επειδή με ρώτησες πριν για αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση.
0: Για πες.
1: Την οποία μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Μήπως ήταν και μια ομολογία ότι τον πρωθυπουργό κατά κάποιο τρόπο τον τσούζει, να τον βάλω έτσι σε εισαγωγικά, η πρόθεση του πρώην Πρωθυπουργού να κάνει κόμμα. Γι' αυτό το λόγο.
0: Κοίταξε,
1: και το είπε.
0: Σωστά το λες. Προφανώς.
1: Είναι κάτι που σκέφτηκα σε δεύτερη ανάγνωση.
0: Προφανώς δεν ευχαριστώ, αλλά από την άλλη πλευρά, η γραμμή στη Νέα Δημοκρατία δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργούς.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ προσεκτική.
1: Ναι. Αλλά το αυτό μας έχει κουράσει το δεύτερο.
0: Το προχώρησε περισσότερο και είπε:
1: σχολιάζουμε.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα κάνει κόμμα ζημιώνοντα. Σημειώνοντα ότι θα χάσουμε.
1: Ναι.
0: Σημειώνοντα την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, αν και αχάριστο. Αυτό είναι θέμα. Και επίσης το γεγονός ότι ο κύριος Στεοχάρης επανήλθε σήμερα και λέει δεύτερη προδοσία, και ο κύριος Κατσαφάδος πήγε στο πάνελ και το είπα, συμφώνησε. Mm. Όταν ήταν υπουργός ο κύριος Κατσαφάδος, επίσης δεύτερη προδοσία. Και ότι θα χάσουμε,
1: ναι,
0: θα χάσουμε,
1: το έχει πει. Υπάρχει μια διαφορά.
0: Το έχει πει ο κύριος Πέτσας, το έχει πει ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο κύριος Σαμαράς είναι διαγραμμένος από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Είναι διαγραμμένος και οι σχέσεις είναι... Δεν υπάρχουν σχέσεις βασικά.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει μια διαφορά. Στο παρελθόν δεν ήταν έτσι.
0: Ναι. Εντάξει. Ένα θέμα είναι αυτό. Πάμε τώρα σε Τσίπρα.
1: Πάμε
0: του
1: τώρα
0: πήραν,
1: σε Τσίπρα.
0: Αφού λέει ότι ξεκίνησε από αυτό, το έδωσε στο Κασελάκι.
1: Πάμε στην Ατάκα Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: για Τσίπρα.
0: Μετά σε Μπουζουξίδικο, μετά ξαναγύρισε, μετά έσπασε το κόμμα στη μέση και καταλήγει. Του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα από το αυτοκίνητο οι Έλληνες πολίτες. Τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο, αλλά είναι ο ίδιος.
1: Λοιπόν, εγώ θα σχολιάσω με την ατάκα του κύριου Τσίπρα, που είπε αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγεί ούτε πατίνει ούτε εκείνος.
0: Σήμερα που απάντησε.
1: Ναι.
0: Ναι, πρόσεξε. Εδώ
1: θα απαντήσω με την ατάκα, Τσίπρα.
0: Ότι εκείνος τεπατίνει δεν μπορεί,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: αν
1: δεν μπορεί
0: υπήρχε...
1: να οδηγήσει τεπατίνει.
0: Ναι. Πρόσεξε. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ποιο είναι το ζήτημα? Είδα όλη τη συνέντευξη πολύ προσεκτικά για να την εξεταστώ για το Open. Είναι σαφές ότι το βάρος του ο κύριος Μητσοτάκης το έριξε στον Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Για τον Νίκο Ανδρουλάκη είπε μόνο κάποια στιγμή για την κολλημένη βελόνα που πέφτει προς τα κάτω.
1: Άρα λοιπόν είναι αυτό που λέμε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Αυτό θα έλεγα.
1: Αυτό που λέμε ότι φάνηκε και από τη συνέντευξη αυτή ξεκάθαρα, γιατί το λέμε τόσες μέρες. Νομίζω ότι φάνηκε από τη συνέντευξη.
0: Έτσι ακριβώς. Το δεύτερο είναι, το τρίτο μάλλον, ότι για την κυρία Καριστιανού προχώρησε στην ουσία προσεκτικά μεν και είπε

0: αλλά αυτό που τη προσάπτει ο Πρωθυπουργός είναι ότι δεν έχει την εμπειρία να σταθεί και όσο μιλάει, όσο καλύτερα να απαντήσει σε ερωτήματα.
1: Λέει, δηλαδή, η άλλη είναι εμπειρή.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό το επιχείρημα το οποίο
0: ρωτήθηκε.
1: Βάζει στο δημόσιο λόγο.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όταν έκανε την παρουσίαση, ρωτήθηκε. Και με ποια είναι η εμπειρία.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω δουλέψει, είμαι παιδίατρος, δουλεύω για να ζήσω.
1: Ναι,
0: οι συνεργάτες μου δουλεύουν.
1: Ποιος δεν δουλεύει,
0: ποιοι δεν είναι
1: δουλεύουν,
0: οι έμπειροι. Αυτοί που δεν έχουν δουλέψει και είναι έμπειροι και εγώ είμαι άπειρη, έχω την εμπειρία της ζωής. Είναι μια απάντηση αυτό. Είναι μια απάντηση. Επίσης θα πω ότι για τον κύριο Καραμαλή, όχι μόνο ήταν προσεκτικός, είπε και σε ένα σημείο ο Πρωθυπουργός ότι. Θα σου πω ακριβώς πώς το είπε, γιατί έχει σημασία, περίμενε να το βρω.
1: Άρα βλέπουμε ότι διαχώρισε ο Πρωθυπουργός Αντώνη Σαμαρά και Κώστα Καραμαλή.
0: Από εμένα η σχέση θα είναι πάντα αξιοπρεπής και λειτουργική για τον Κώστα Καραμαλή. Εδώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Νίκος Δένδιας, άσε το με τη συνέντευξη Μητσοτάκη. Ο Νίκος Δένδιας χθες για Σαμαρά είπε, έχει δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Πάντα οι πρώην πρωθυπουργοί πρέπει να εισακούονται.
1: Εμένα σου μου φάνηκε να υποστηρικτική είναι... δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Σου μοιάζει να είσαι στο ίδιο μήκος και με τον πρωθυπουργό.
1: Όχι, καμία σχέση. Γι' αυτό σου λέω, μου φάνηκε υποστηρικτική δήλωση προς τον κύριο Σαμαρά.
0: Επίσης ο πρωθυπουργός, αφού είπε, εξήγησε γιατί εκλογές πρέπει να γίνουν την άνοιξη του 27, την Προεδρία τα εξήγησε όλα, που αναλαμβάνουμε 1η Ιουλίου. Είπε, δηλαδή, δεν το λέω στην τύχη, δεν λέω έτσι τυπικά άνοιξη, το εννοώ και κρατήστε το βίντεο. Θα το δούμε. Στη συνέχεια προχώρησε λέγοντας, επειδή υπάρχει ζήτημα με τις συνεργασίες και μεγάλη ζήτηση, αν δεν κερδίσετε χωρίς αυτοδυναμία, με ποιο θα συνεργαστείτε. Λέει, εμένα δεν το συζητώ αυτό. Στόχος μου είναι από την πρώτη Κυριακή αυτοδυναμία. Και επειδή πολλά λένε ότι η Νέα Δημοκρατία μα πάσει, να κάποιο άλλο, δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν κυβέρνηση και εκλέγουν και πρωθυπουργό. Mm. Και επανέλαβε το δίλημα. Δεν θα είναι το δίλημα των εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, έβαλε και την Καριστιανού μέσα. Ή Τσίπρας, ή Βελόπουλος, ή Καριστιανού, ή Κωνσταντοπούλου. Άρα ο Μητσοτάκης λέει, εγώ θα είμαι, μην συζητάτε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να πάρει λιγότερο, να μην είμαστε αυτοδύναμοι και ένα κομμάτι μας με κάποιον άλλον επικεφαλής να πάρει ένα κομμάτι του Πασόκ για παράδειγμα. Δεν υπάρχει. Οι πολίτες εκλέγουν εμένα πρωθυπουργό και την κυβέρνηση πακέτο.
1: Πάντως ήταν μια συνέντευξη που έβγαλε πολλές ειδήσεις.
0: Γιατί το λέω τώρα αυτό.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου τον ρώτησε για τα πάντα.
0: Περιμένω, έχω σχόλιο εδώ. Για το αυτό, το αυτοδυναμία, ο κύριος Δένδιας νωρίτερα είχε πει ότι μας έχει αποκοιμήσει η πανσπερμία μικρότερων κομμάτων πιο κάτω από εμάς. Δηλαδή έλεγε στον εικονικό ταχυδρόμο ότι εμείς ασχολούμαστε με το ποιος θα έρθει δεύτερος. Ενώ πρέπει να κοιτάμε πώς θα έρθουμε πρώτοι και με διαφορά. Και μίλησε για το 43% του πόσο ήταν τον εκλογούμενο
1: λόγο.
0: Ναι, πρώτη με διαφορά και αυτοδύναμη. Και χαίρομαι, λέει τώρα, που ο Πρωθυπουργός σταμάτησε τη συζήτηση περί απόστασης από το δεύτερο και μιλάει για την αυτοδυναμία. Πρόσκεψε, το είπε πριν μιλήσει ο Πρωθυπουργός τον Νίκο Χατζηνικολάου. Άρα και εδώ υπάρχει διαφοροποίηση, μάλλον υπάρχει κριτική Δένδια, ότι μέχρι να πει αυτό ο Μητσοτάκης, άλλοι από τη Νέα Δημοκρατία μιλούσαν για το δεύτερο. Τώρα, η άποψή του Δένδια, σου λέω, είναι ότι δεν με νοιάζει αν είναι ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης ή οποιοδήποτε άλλο. Σήμερα μοιάζει να είμαστε πρώτοι και αυτοδύναμοι. Δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συζητάει ποιος θα είναι δεύτερος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να συζητάει να είμαστε πρώτοι και μην είμαστε ευχαριστημένοι με δημοσκοπήσεις του 30.
1: Όμως,
0: 40 θέλουμε εμείς.
1: Προφανώς όμως αυτό που λες δεν γίνεται σε αυτή τη φάση. Δηλαδή να μιλάει για αυτοδυναμία, γιατί δεν φαίνεται από κάπου αυτή τη στιγμή η αυτοδυναμία.
0: Καλά, έχουμε δρόμο. Εγώ
1: έχουμε
0: δεν το λέω
1: δρόμο.
0: Αυτό μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το λέω, πρόσεξε. Αυτό δεν το λέω. Το λέω και για το Πασόκ, το λέω και για την Ελλάς, το λέω για όλα τα κόμματα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Δεν έχουν κριθεί εκλογές.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή
1: εννοείται.
0: Τώρα ένα κόμμα που μπορεί να έχει 15 μπορεί να πάει στο 12 ή στο 25.
1: Μπορεί να πάει και ακριβώς.
0: Η Νέα Δημοκρατία
1: είναι
0: μπορεί να πέσει στο, αν βγει ο Σαμαράς μπορεί το 30 να γίνει 25 ή αν δεν πάει καλά αυτό να πάει 35. Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν θέλω να το πω γιατί φοβάμαι
1: ότι
0: θα διαψευστώ.
1: Μα δεν μπορούμε να το πούμε γιατί θα διαψευστούμε. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, άρα τον είπε και προδότη τον κύριο Σαμαρά ο Χάρης Θεοχάρης. Ο κύριος Τσίπρας έβαλε και τα πατίνια, δεν έχει παράπονο, όλα είναι μέσα.
1: Όλα μέσα.
0: Ναι, από μπουξουξίδικα, πατίνια, προδότες. Θα έχουμε να λέμε και θα συζητήσουμε και αναλυτικά στη συνέχεια όλα αυτά. Το άλλο που γίνεται και που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι η απόλυτη ησυχία που υπάρχει στο μέτωπο της κεντροαριστεράς. Απόλυτη ησυχία.
1: Τι να σου πω.
0: Δηλαδή, πραγματικά καταλαβαίνω, να σου πω κάτι χωρίς να πομπώ σε ονόματα. Το ξέρεις ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να βγαίνουν στα πάνελ χωρίς αντιμέτωπο από την Ελλάς.
1: Αυτό μου το λες
0: τώρα.
1: Είναι καλή χρήσιμη πληροφορία να
0: πρόσεξε.
1: Το ξέρω. Δεν μου το έχουν πει αυτοί.
0: Πρόσεξε
1: που...
0: το αυτό.
1: Ναι.
0: Και εγώ ρωτώ και δεν θέλω να το πω στον αέρα, μην το προσβάλλω κάποιον. Εσείς

0: από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα είχα ή ΣΥΡΙΖΑ ή ΕΛΑΣ. Λες να ήταν αυτό το λόγο.
0: Δεν θα τους έχω και τους δύο.
1: Κατάλαβα.
0: Και να καταλάβω ότι η ΕΛΑΣ λέει ότι εμείς πάμε μόνοι μας. Δεν θέλουμε να μπλέξουμε στη συζήτηση με ναι. Αυτό. Έχουμε πει ότι όποιος θέλει, το έχει μάθει απ' έξω. Φαντάζομαι, έρχεται μόνος του, παραδίδει την έδρα του, είναι πολίτης, δεν έχει ασφαλισμένη θέση κτλ.
1: Να κάνω το στέλεχος της Ελλάς.
0: Θα έχουμε τον κύριο Νηφούδη σε λίγο. Ούτε συνεργασία, ούτε τίποτα. Η άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει να πάμε όχι απέναντι, αλλά δίπλα στον Τσίπρα. Πώς μπορεί να λες ταυτόχρονα να πάω δίπλα στον Τσίπρα, αλλά να μην θέλω να μιλάω μαζί του στα πάνελ? Εγώ θα επεδίωκα όχι μόνο να πάω δίπλα, αλλά να μιλήσω και στα πάνελ, να του εξηγήσω.
1: Βέβαια. Λοιπόν, να μας εξηγήσουν
0: ξέρεις
1: και
0: γιατί, ξέρεις γιατί. Είναι γιατί? Το όχι. Είναι πολύ απλό. Διότι το στέλεχος που θα είναι εκεί τη Ελλάς, όπως το πει ο κ. Νηφούδη σε λίγο, θα απαντήσει δεν σας θέλουμε. Άρα θα ακυρωθεί αυτό. Θα ακυρωθεί αυτομάτως το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε και έχουμε δρόμο και είμαστε σε καλό δρόμο και θα είμαστε δίπλα στον Τσίπρα. Αν ακούσουν κατάμουτρα το στέλεχος της Ελλάδας να πει: κύριε, εσείς έρχεστε, εμείς δεν σας θέλουμε. Ο γάμος θέλει δύο, Λουκία μου. Δεν μπορεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και η Ελλάδα να μην θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προς το παρόν αυτό λένε από την Ελλάδα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όταν λες πάω, αλλά δεν θέλω στο πάνελ Ελλάς, εντάξει, τότε νομίζω ότι. Κάποιος, εγώ δεν το είπα, κάποιος θα βρεθεί να τους το πει και στους δυο και να εκθέσει το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ότι πρέπει να βγαίνουμε μαζί στα πάνελ πρώτα απ'
0: όλα. Όχι, ότι αυτό δεν οδηγεί όταν έχει ένα αφήγημα. Πάω στο ΣΥΡΙΖΑ και στον Τσίπρα και ο Τσίπρας λέει δεν σε θέλω. Τι νόημα έχει αυτό? Πες μου, τι νόημα έχει?
1: Κανένα.
0: Τώρα, επειδή μας κάνει νόημα η Μαρία, να σου πω και ένα τίτλο για τη συμφωνία που υπογράφεται σε λίγο. Μην γελάσεις.
1: Είδες θες που σου έλεγα ότι κάτσε να δούμε αν θα το αυτό και
0: Κάτσε τώρα να ακούσεις τα νεότερα. Κάτσε να ακούσεις τα νεότερα. Λοιπόν, βγαίνει χθες τέτοια ώρα ο Τραμπ και λέει θα καταλάβω τον Ισυχάρκ. Σου εξήγησα την τον Ισυχάρκ. Είναι η καρδιά της ιρανικής οικονομίας και μεταφέρω το όλο το πετρέλαιο στον μυχό του κόλπου πάνω από τα στενά του Ορμούς και θα χτυπήσω τους ενεργειακούς στόχους και όλα τα υπόλοιπα. Λέμε πόλεμος. Και το Ιράν λέει θα απαντήσω. Βγαίνει 3 ώρες πριν χτυπήσει τον Ισυχάρκ, όπως αποκαλύπτεται, και λέει τα παίρνω όλα πίσω. Άκυρη επίθεση, συμφωνήσαμε. Συμφώνησαν, Λουκία. Βγαίνει μετά τηλεφωνικά και λέει έχουμε συμφωνία. Ναι. Και θα στείλω το Βάρς να την υπογράψει το Σαββατοκύριακο στη Γενέβη. Ναι. Περίμενε. Η Τεχεράνη λέει: παιδιά, εγώ δεν. Δηλαδή, έχω στείλει κάποια κείμενα, αλλά δεν έχουμε κλειδώσει κάτι. Ο Νετανιάχου λέει το ακόμα καλύτερο. Το Ιράν και η Αμερική, εγώ δεν ξέρω τίποτα και δεν με αφορά. Και θες το καλύτερο. Βγαίνουν τις τελευταίες ώρες κείμενα που υποτίθεται ότι είναι συμφωνία. Άλλο κείμενο από την Τεχεράνη. Άλλο από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Ίρνα. Άλλο από το Άξιος. Άλλο από τα αμερικανικά μέσα. Και υπάρχει κείμενο που λέει ότι η προϋπόθεση της συμφωνίας είναι να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο. Εδώ σκάναμε τα γέλια. Και όλα τα νιάχνουν. Εγώ δεν ξέρω τίποτα, παιδιά. Δεν έχετε ρωτήσει. Έχουν μιλήσει Τραμπ και οι Ιρανοί να φύγει ο Νετανιάχου το Ισραήλ από το Λιβανό. Κωμωδία. Δεν υπάρχει συμφωνία. Επίσης, άλλη συμφωνία που δίνει το Ιράν, δεν μιλάμε για τα πυρηνικά. Μα οι Αμερικανοί έδωσαν άλλη συμφωνία που έχουν συμφωνήσει
1: τα πυρηνικά. Ότι τα πυρηνικά θα φύγουν.
0: Άρα έχουμε την εξής συμφωνία, 14 διαφορετικές συμφωνίες, δεν υπάρχει συμφωνία.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα. 92.
2: Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός τόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης, ακόμη και την Κυριακή. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Εφόλη της Ύλης, συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Περισσότερα στο real.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς.

0: στους 97,8.
1: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
4: Το τάγκο?
3: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε, περίμενε!
5: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
3: Φτιάξε βαλίτσες!
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: μοναδική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψε το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου ζήνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κοίταξε, αυτό είναι τραγούδι για πάρτι της δεκαετίας του, δεν ξέρω που το θυμήθηκε με Μαρία Σταδούλου, του 80, του 70. Ναι, αλλά το πάρτι είναι βέβαια ότι έχει αρχίσει.
1: Συνεχίζεται. Καλά, ναι. Είμαστε για τα καλά σε πάρτι.
0: Και θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, βασικά έχουμε τα εξής μέτωπα. Όταν είσαι σε ένα πάνελ για να δεις και τη μεγάλη εικόνα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νεοδημοκράτης, λέει, παιδιά, συνεχίστε να τσακώνεστε, το απολαμβάνω.
1: Ναι.
0: Ο Πασόκος με την Λελάς,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ
0: και όλους
1: τους
0: υπόλοιπους. Ωραία. Όμως έχει το Σαμαρά. Έτσι.
1: Φυσικά.
0: Αυτό δεν αφορά τους άλλους. Άρα το ένα μέτωπο είναι.
1: Να ανακοινώσει κόμμα ο κύριος Σαμαράς και να έχουμε και στελέχη του Σαμαρά στα πάνελ.
0: Θα ανακοινώσει.
1: Τι έχει να γίνει.
0: Άρα ένα μέτωπο είναι Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεξιά από αυτό το μέτωπο και γύρω-γύρω από αυτό το μέτωπο είναι Βελόπουλος. Είναι Λατινοπούλου και εγώ θα έλεγα και Καριστιανού είναι κάπου εκεί, δηλαδή ένα μεγάλο κομμάτι από το κοινό της.
1: Επίσης προέρχεται... κανονικά και στελέχη της κυρίας Καριστιανού πρέπει να μπαίνουν στο πάνελ. Λέω εγώ τώρα.
0: Πού είναι, έχεις βρει?
1: Όχι.
0: Εγώ ζητάω στελέχη της κυρίας
1: Καριστιανού. Και εγώ ζητάω, αλλά πάνελ δεν έρχονται.
0: Όχι, δεν μου δίνουν γενικώ στελέχη της κυρίας
1: Καριστιανού.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Θανάσης Αβιαϊνός βγαίνει και είναι δύο ακόμα.
1: Είχα βγάλει και εγώ έναν, αλλά μόνο το, όχι για πάνελ.
0: Για να υπηρετήσει πανελλαδικά σε τόσες εκπομπές πρέπει να έχει ένα μεγάλο στελεχειακό δυναμικό. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, άρα και η κυρία Καριστιανού φαίνεται να παίρνει και από δεξιά και από πλεύση ελευθερία λόγω τεμπών. Είμαστε εκεί, ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο που εκεί είναι το μεγάλο πάρτι είναι ανάμεσα σε Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτό είναι το και μεγάλο πάρτι. Το μεγάλο
0: εκεί
1: πάρτι.
0: Λοιπόν πραγματικά είναι πολύ, θα έλεγα έχει πολύ ψωμί αυτό, διότι το ΠΑΣΟΚ όντας γύρω στο 8, 9, 10, 11, 14, 14 έχει και μία με 14.
1: Ναι, έχει βγει κάτι, κάτι προτάσεις τώρα τελευταία.
0: 10-11 στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ πιέζεται. Πιεζόμενο το Πασόκ, πολλές φορές κάνει. Το θέμα είναι να έχουν ανταπόκριση. Πιεζόμενο το Πασόκ. Όταν λες θέλω να είμαι πρώτος και έχεις 11.
1: Περίμενε,
0: 12,
1: γιατί ο κύριος Παβάς που τον έχουμε μπορεί να μας πει ότι έχουν ανταπόκριση. Ας
0: ναι,
1: πούμε
0: ναι.
1: Αυτό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης για
0: άλλη,
1: τα λεωφορεία και τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μου λένε συνεχώς γιατί μιλάς για Τσίπρα. Εγώ μιλάω, κύριε Παπά, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παπά.
0: Του Πασόκ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσο, ευχαριστώ πολύ για την
0: παρουσία. Δεν φταίω εγώ που μιλάμε για Τσίπρα όταν έχουμε καλεσμένο του Πασόκ, κύριε Παπά. Ρωτήστε τον κύριο Χάρη Δούκα, διότι τη συζήτηση, αν πρέπει να συνεργαστείτε, να μιλήσετε μετεκλογικά με τον Αλέξη Τσίπρα και όποιος είναι από τους δύο πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Δηλαδή, να είστε εσείς δεύτεροι, Τσίπρας τρίτος. Ή Τσίπρας δεύτερος, εσείς τρίτη. Όποιος είναι πιο πάνω θα γίνει αρχηγός και θα κάνετε ένα μέτωπο να κατέβετε στις δεύτερες εκλογές. Τη συζήτηση δεν την άνοιξα εγώ. Την άνοιξε ο κύριος Δούκας. Και επίσης, αφού ο κύριος Δούκας υποτίθεται ότι τα διόρθωσε, εγώ βλέπω ότι πήρε πίσω μόνο ποιος ήταν αρχηγός. Το υπόλοιπο δεν το πήρε πίσω. Είπε ότι δεν είμαστε κόσμο διαμαρτυρίας, να είμαστε κόμμα κυβέρνησης, να μιλάμε με όποιον πρέπει. Καθόλου δεν το πήρε πίσω. Και βγαίνει και ο Νίκος Παπανδρέου και λέει: αν πάμε καλά την πρώτη Κυριακή για σωκοματικές διαδικασίες και μιλάει για την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, πώς διαλύθηκε και πώς έφυγε ο Τσίπρας και το ολοκληρώνει. Εμείς θέμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, πέρα από το τι λέει ο καθένας μας.
0: Είναι ο καθένας, ο κύριος Δούκας, ο κύριος Παπανδρέου.
2: Πρέπει να όχι, εννοώ γενικότερα, ο καθένας δικαιούται την άποψή του προφανώς. Λέω να πρέπει να μιλήσει και ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα είναι και ο τελικός κριτής όλων αυτών. Εγώ έχω να διαπιστώσω από τις δημοσκοπήσεις που βλέπω τον τελευταίο καιρό ότι υπάρχει ένα μεγάλο έτσι, περιθώριο στους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους. Είναι ένα 20%, 18% σε άλλες δημοσκοπήσεις. Κόσμος που παρόλο που εμφανίστηκαν νέα πολιτικά κόμματα, λέει ότι εγώ δεν έχω αποφασίσει τι θα ψηφίσω. Να θυμίσω επίσης ότι το Πασόκ έχει μια πολύ μεγάλη περίμετρο εκλογικής απήχησης. Έχει καιρό να μετρηθεί αυτός ο δείκτης, αλλά την προηγούμενη φορά που τον είδαμε και θα ήθελα ενδεχομένως, δεν ξέρω γιατί τον μετρούν πλέον οι εταιρείες τον τελευταίο χρόνο, είχε ένα 40% το Πασόκ στη δυνητική ψήφο στους ανθρώπους που λένε θα μπορούσα να ψηφίσω.
0: Έτσι. Αλλά πόσο ακουστικό είναι ένα κόμμα που εμφανίζεται να έχει δημοσκοπήσεις 10-11 και θέλει να είναι πρώτο με μια ψήφο διαφορά.
1: Και τι εννοείται ότι δεν το μετρούν, γιατί βλέπω από πολλά στελέχη σας, κύριε Παπά, έναν ανένδοτο, να το πω έτσι, αγώνα κατά των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή βλέπω πολύ χτύπημα στις δημοσκοπήσεις και στους δημοσκόπους.
0: Όχι από όλους, Λουκία.
1: Όχι από όλους.
0: Ο Νίκος Παπανδρέου είπε, επειδή λένε για μία, εδώ έχουμε 12 δημοσκοπήσεις.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου είπε 12, ακριβώς.
2: Από μένα δεν θα ακούσετε τώρα κριτική για τις δημοσκοπήσεις ως δημοσκοπήσεις. Είναι ένα εργαλείο οι δημοσκοπήσεις. Αστοχούν, έχουν ενδεχομένως και συστηματικά λάθη τα οποία κάνουν ως εργαλείο, κάνει λάθη. ή επίσης μπορεί να μην μπορεί να μετρήσει μια πολύ ρευστή χρονική πολιτική στιγμή. Να θυμίσω ότι το Πασόκ, ας πούμε, εμφανίζεται μέσα σε μια εβδομάδα, σε μια δημοσκόπηση να παίρνει 10% ή κάτι εκεί κοντά, και σε μια άλλη να παίρνει σχεδόν 15%, δηλαδή 5 μονάδες πάνω, 50% πάνω. Άρα αυτό σημαίνει ότι ή δεν μπορούμε ακριβώς να μετρήσουμε την παρούσα πολιτική περίοδο, και δεδομένης της ρευστότητας και δεδομένων των πολλών αποφάσεων και δεδομένου του ότι ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει όχι με βάση του τι λέμε και όχι θα συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον, δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών. Τώρα, κακά τα ψέματα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Οπότε γι' αυτό και εμείς ως Πασόκ βάζουμε ένα σαφές δίλημα στον ελληνικό λαό. Ή το Πασόκ πρώτο και πολιτική αλλαγή στη χώρα, ή αν επιλέξει αλλιώς ο ελληνικός λαός και επιλέξει να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτη, όπως εμφανίζεται μέχρι σήμερα στις δημοσκοπήσεις, αυτό σημαίνει ότι θα η Νέα Δημοκρατία με κάποιον τρόπο θα έχει μια τρίτη τετραετία. Εμείς πιστεύουμε ότι δεν την αξίζει. Ότι έχει κάνει τέτοιες πολιτικές που έχουν οδηγήσει την οικονομική εξαθλίωση των ελληνικών λαών. Γι' αυτό προσπαθούμε
1: ναι,
2: να
1: κύριε
2: πούμε
1: Παπά,
2: το
1: μισό λεπτό όμως. Το θέμα είναι η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ ή είναι η κυβερνησιμότητα της χώρας, να κυβερνηθεί η χώρα? Γιατί νιώθω ότι είναι, το θέμα είναι μόνο η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ αυτόνομο.
2: Κύριε Αγκάτσου, το εκλογικό μας σύστημα είναι σαφές. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Είναι εξαιρετικές οι
1: επειδή δεν φαίνεται το Πασόκ να είναι ο πρώτος που θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, γι' αυτό το λέω.
2: Εμείς γι' αυτό παλεύουμε, κύριε Αγκάτσου. Πιστεύουμε ότι ναι, μπορεί να είναι δύσκολο ή να φαίνεται δύσκολο από τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό το δίλημα βάζουμε μπροστά στον ελληνικό λαό. Θέλει τον κύριο Μητσοτάκη και όλες τις πολιτικές του και τα σκάνδαλα και την χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει πίσω τον κύριο Τσίπρα ξανά, ο οποίος έχει δοκιμαστεί και λέει ότι δεν τα έκανε καλά το 2015, έπρεπε να έχει κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη μέρα. Και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται επίσης στα πολιτικά στελέχη, στους πρώην συντρόφους, το που τους πετάει στα σκυλιά, οι ίδιοι τα λένε, δεν τα λέμε. Εμείς δηλαδή δείχνει και ένα χαρακτήρα πολιτικό, ή θέλει μια νέα δύναμη. Νέα δύναμη υπό την έννοια ότι το Πασόκ έχει μια νέα ηγετική ομάδα, έχει νέα στελέχη για μια πολιτική αλλαγή. Ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει. Εμείς δεν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο πέρα από το να βάλουμε το δίλημα.
0: Παρακολούθησα προσεκτικά αυτά που είπατε. Το σκεπτικό σας έχει μια δυναμία που δεν φταίτε εσείς, φταίει η απόφαση του συνεδρίου σας. Και νομίζω αυτή εκμεταλλεύτηκε ο κύριος Δούκας. Όταν η απέναντί σας είναι από τη μια πλευρά Νέα Δημοκρατία και από την άλλη η Ελλάς. Και εσείς λέτε στο συνέδριο δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέτε δεν συνεργάζομαι και με τον Τσίπρα, με την Ελλάς, μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι σημαίνει? Με τους άλλους δυνητικά θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Αλλιώς δεν το ψηφίζατε γι' αυτό. Θα το γράφατε στην πέτρα που λέει και ο αρχηγός σας. Πολύ ωραία. Έχετε λοιπόν ο κύριος Δούκας, αφού έχει δώσει τον υπερπάντων αγώνα να αποφασίσετε όχι η Νέα Δημοκρατία, και λέει αυτό που λέει. Δηλαδή, μετά τις πρώτες κάλπες, να μιλήσουμε με τον Τσίπρα, αν είναι δεύτερος, και να κάνουμε αυτό που θα κάνουμε ένα μέτωπο. Εσείς λοιπόν έρχεστε και λέτε, εάν είμαστε πρώτοι, πρώτοι, τέλος. Δεύτεροι με κανέναν. Τότε γιατί είπα το έχεις στη Νέα Δημοκρατία? Αφού δεύτεροι με κανέναν. Πρώτοι, πρώτοι. Πρώτοι σημαίνει θα τους καλέσετε όλους και όποιος θέλει να είναι στο πρόγραμμά σας. Δηλαδή, αν είστε πρώτοι και έρθει η Νέα Δημοκρατία και πει εγώ είμαι υπεύθυνη δύναμη, θα βάλω το νερό στο κρασί μου και θα κυβερνήσουμε τη χώρα. Θα πείτε όχι. Θα πείτε όχι.
2: Στη Νέα Δημοκρατία θα πούμε όχι προφανώς.
0: Ενώ αν είστε ο Τσίπρας θα πείτε ναι.
2: Γιατί μα δεν, ο ίδιος δεν θέλει να συνεργαστεί.
0: Και τότε γιατί ψηφίσατε όχι, γιατί αποφασίσατε όχι Νέα Δημοκρατία και όχι Τσίπρας? Δεν είναι γραμμένο το όχι Τσίπρας.
2: Ζητήθηκε από το συνέδριο να αποφασίσει.
0: Γιατί?
2: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, ήταν περιττή η απόφαση, διότι είναι δεδομένο ότι.
0: Χαίρομαι που το λέτε.
2: Να σας πω γιατί. Γιατί ήταν δεδομένο ότι.
0: Διότι αν λέτε με τον έναν όχι, σημαίνει με τον άλλον ναι.
2: Να το πω όμως λίγο. Γιατί ήταν δεδομένο ότι δεν θα συνεργαστούμε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ είναι δύναμη απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε, με τον Τσίπρα είναι δεδομένο, κύριε Παπά.
2: Είτε το είπαμε.
0: Με τον Τσίπρα είναι δεδομένο ότι θα συνεργαστούμε.
2: Εγώ θεωρώ ότι ο Τσίπρας, πρώτον, γιατί δεν είναι αξιόπιστο πολιτικό πρόσωπο και γιατί δείχνει ένα τεράστιο πολιτικό αμοραλισμό και απέναντι στο κόμμα του και απέναντι γενικότερα στην πολιτική ιστορία.
0: Άρα είναι δεδομένο και με τον Τσίπρα.
2: Δείχνει ότι δεν έχει μάθει από το.
0: Ωραία,
2: από την
0: αφού έχετε δύο δεδομένα, γιατί αποφασίσατε το ένα δεδομένο και όχι το άλλο δεδομένο?
2: Ζητήθηκε, το αποφάσισε το συνέδριο.
0: Ζητήθηκε. Ο κύριος Δούκας έδωσε τον υπερπάντων αγώνα.
2: Ψηφίσαμε κάτι το οποίο θεωρούσαμε ότι ούτως ή άλλως.
0: Ναι, αλλά βλέπετε ότι έτσι ανοίγεται μια κερκόπορτα, διότι ωραία, όταν λέτε όχι με Νέα Δημοκρατία και δεν λέτε όχι με Τσίπρα, και βγαίνει ένας και λέει και με τον Τσίπρα, όπου λέτε όχι τον Τσίπρα. Θα το αποφασίζετε γι' αυτό.
2: Η συζήτηση θεωρώ ότι δεν έχει αντικείμενο, κύριε Στραβελάκη, γιατί το πολιτικό σύστημα είναι σαφές. Το εκλογικό σύστημα ή το πρώτος κάνει κυβέρνηση είτε τίποτα. Και σας απαντώ με μεγάλη
0: ταπείνεια
2: και σας λέω τη θέση του ΠΑΣΟΚ, την επίσημη τη θέση των στελεχών μας, του Προέδρου μας. Το ΠΑΣΟΚ είτε θα βγει πρώτο και θα προσπαθήσει να κάνει πολιτική ανατροπή και να σχηματίσει κυβέρνηση με συνεργασία ή μόνο του, όχι με την Νέα
0: Δημοκρατία. Ναι, αλλά δεν απαντάτε με συνεργασία. Σας λέω με συνεργασία αν είστε πρώτοι και έρθει ο Τσίπρας και πει θα συμφωνήσουμε σε πέντε πραγματάκια να κυβερνηθεί η χώρα. Θα πείτε όχι.
2: Εγώ προσωπικά θεωρώ τον κύριο Τσίπρα και δεδομένου αυτών που λένε τα στελέχη του κύριου Τσίπρα,
0: όχι,
2: ένα πολιτικό πρόσωπο απόλυτα αναξιόπιστο.
0: Ωραία.
2: Ωραία, μια ανύπαρκτη πρόταση αυτή.
0: Α, δεν υπάρχει κανένα. Άρα και πρώτοι να είστε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, δεν υπάρχει κανεί να σα κυβερνήσετε.
2: Να ξανά στην ερώτηση.
0: Με ποιον, Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλο, να του βάλουμε όλου. Θέλετε με τον Τραμπ, με ποιον θέλετε.
2: Με τον εξή τρόπο, ότι αν το ΠΑΣΟΚ βγει πρώτο και πραγματικά ο ελληνικό λαό πιστεί ότι αποτελούμε μια εναλλακτική, θα είναι τόσο ψηλά τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ που δεν θα χρειαστεί. Είτε θα υπάρχουν πολύ μικροί σύμμαχοι του προοδευτικού χώρου που δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν στην επόμενη
1: δηλαδή,
2: βουλή.
1: Δηλαδή πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, κύριε Παπά? Πόσο ψηλά θεωρείτε ότι θα είναι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ? Θέλω, δώστε μου μια εκτίμηση.
2: Το πρώτο κόμμα για να βγει πρώτο δεν θα έχει ένα ποσοστό πάνω από 25%, αν υποθέσουμε ότι θα είναι πρώτο
0: κάποιο ψηλά κόμμα. Τόσο ψηλά είναι 25, τόσο ψηλά για να... Μισό λεπτό, τόσο ψηλά...
1: Δεν είναι αυτοδυναμία το 25.
0: 35 νόμιζα ότι θα πείτε.
1: Αυτοδυναμία δεν βγάζετε με 25.
2: Οπότε κυρία Γκάτσου και κυρία Καβελάκη, η απάντησή μου είναι η εξής. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν βρει συμμάχους, αλλά είναι πρώτο και έχει πλειοψηφική εντολή, θα ζητήσει αυτή η πλειοψηφική εντολή να μετατραπεί σε αυτοδύναμη εντολή από τον ελληνικό λαό.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Είναι προφανές νομίζω.
0: Στις δεύτερες κάλπες.
2: Προφανώς, άμα δεν είναι αυτοδύναμος στις πρώτες κάλπες, που πάντα.
0: Τώρα πείτε μου, ωραία.
2: Πολύ ναι, δύσκολο αυτή τη στιγμή.
0: Απαντήστε στον Πρωθυπουργό, ο οποίος είπε χθες και σας κατηγόρησε, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, ότι ακόμα και σε αυτά που θα μπορούσατε να συμφωνήσετε, είναι σαν να έχετε φετίχ με τη Νέα Δημοκρατία. Λέει, τη στιγμή που εγώ λέω ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί δεν συμμετέχουν τα κόμματα ουσιαστικά στη διαδικασία σταγματικής αναθεώρησης. Φτάσαμε, λέει ο Πρωθυπουργός, στον απίστευτο παραλογισμό. Το ΠΑΣΟΚ να λέει ότι αν εμείς συμφωνήσουμε με πρόταση του ΠΑΣΟΚ, δεν θα ψηφίσει τη δική του πρόταση, γιατί δεν θέλει να συμφωνήσει μαζί μας. Τώρα πείτε μου εσείς, λέει Μητσοτάκης Χατζηνικολάου, αν αυτό είναι λογικό, και πείτε μου μετά γιατί παραπονιέται ο Ανδρουλάκης, που όχι η βελόνα είναι κολλημένη, αλλά έχει πάρει για τα καλά μια κατεύθυνση που δείχνει προς τα κάτω. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτά σας λέει και ασόβαρους. Απάντηση.
2: Είναι απόλυτα αναξιόπιστη η Νέα Δημοκρατία, εξού και δεν μπορεί να πετύχει κάποια συμφωνία αυτή τη στιγμή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Για να μην σχολιάσω τον χρονισμό, τρόπο που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι, μέσα σε δύο μήνες, χωρίς πραγματική συζήτηση. Δηλαδή την κάνει για να την κάνει και για να αλλάξει ενδεχομένως και την πολιτική ατζέντα. Δεν είναι μια συνταγματική αναθεώρηση που μπορούσε να γίνει πολύ νωρίτερα, αν ήθελε να πετύχει συνενέσεις η κυβέρνηση.
0: Εδώ λέω ότι θα διαφωνήσετε με τη δική σας πρόταση προκειμένου να μην συμφωνήσετε με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εμείς θεωρούμε ότι το Σύνταγμα πρέπει να αναθεωρηθεί στην κατεύθυνση και του άρθρου 10, ούτως ώστε η προτείνουσα Βουλή να μην μπορεί να δίνει σε μια απλή πλειοψηφία της επόμενης Βουλής τη δυνατότητα να αναθεωρεί το Σύνταγμα. Εμείς θεωρούμε ότι οι συνταγματικές αναθεωρήσεις είναι πολύ σοβαρές υποθέσεις για να τις αναλαμβάνουν στην κατεύθυνση.
0: Για Μητσοτάκη, λέει ότι εσείς δεν είστε σοβαροί με αυτά που κάνετε.
2: Μα η Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη φορά που είχε στα χέρια της άρθρα τα οποία μπορούσε να αναθεωρήσει το 2019 σε μια άλλη κατεύθυνση από αυτή που είχε συμφωνηθεί από την αναθεωρητική Βουλή, όπως για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, επέλεξε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται με μια απλή πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί, άμα υπάρχουν λίγοι βουλευτές μέσα στο Κοινοβούλιο, ακόμα και με 75 ψήφους. Αυτό ήταν μια επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία στην πραγματικότητα διαστρέβλωσε την επιλογή που έκανε η προηγούμενη Βουλή, η οποία ήταν αναθεωρητική. Και όλη ο βίος και η πολιτεία της Νέας Δημοκρατίας, το πώς διαχειρίστηκε το άρθρο 86, το πώς διαχειρίστηκε γενικότερα όλη την πολιτική κατάσταση αυτά τα τελευταία 4 χρόνια, δεν μας δίνουν τα εχέγγυα της αξιοπιστίας για να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία και να πούμε ότι πιστεύουμε. Ας κάνουμε και την παραδοχή ότι, για παράδειγμα, εμείς λέμε ναι, στο άρθρο 16 η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί από αυτά τα περίεργα που λέει για κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και πει ναι, να γίνουν μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, όπως λέει το ΠΑΣΟΚ. Η επόμενη πλειοψηφία είναι τόσο ρευστό το πολιτικό σύστημα που εμείς δεν θεωρούμε ότι ακόμα ότι πρέπει οι 151, όποιοι και αν είναι αυτοί, ακόμα και αν έχει το ΠΑΣΟΚ την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή, να είναι η μόνη δύναμη που θα αναθεωρήσει το Σύνταγμα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Πέτρος Παπάς. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, μετά από 4 χρόνια επιτυχίας, ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
16: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
17: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: πούμε ότι είναι σε, έχει εκδοθεί έκτακτο νεότερο έκτακτο δελτίο από την Μετεωρολογική Υπηρεσία για έντονα καιρικά φαινόμενα σήμερα. Από τώρα το μεσημέρι ως το βράδυ Μακεδονία, από εκεί ξεκίνησε πρώτα η κακοκαιρία, εκτός από τη Χαλκιδική, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι αύριο το πρωί, Χαλκιδική, Ανατολική Μακεδονία. Μακεδονία η υπόλοιπη είναι μόνο μέχρι απόψε. Θεσσαλία, ορεινά ή ημιορεινά της Ηπείρου από τώρα μέχρι το βράδυ. Σποράδες Εύβοια από βράδυ απόψε έως αύριο το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά, είμαστε
1: Αττική,
0: εδώ.
1: Αττική.
0: Εμείς. Ανατολική Στερεά είναι Αττική. Σήμερα από το απόγευμα έως βράδυ, αλλά μου έλεγε ο μετεωρολόγος μας το όπεν ότι και ο κ. Σαρνιακός νομίζω συμφωνεί ότι θα έχουμε μέχρι και αύριο το μεσημέρι.
1: Δηλαδή μπορεί να βρέχει σήμερα το βράδυ.
0: Σίγουρα. Το η πρόγνωση λέει πολύ βροχή από το απόγευμα σήμερα μέχρι ξημερώματα, αλλά μπορεί και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Αττική. Σρακή από απόγευμα σήμερα μέχρι αύριο το πρωί. Και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως Λίμνος, από βράδυ Παρασκευής μέχρι αύριο το πρωί το Σάββατο. Είναι κακοκαιρία με. Υπάρχουν φόβοι και για έντονα πλημμυρικά φαινόμενα τοπικά. Προς το παρόν δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Με θερμοκρασία ως 36 βαθμούς. Και από την Κυριακή θα έχουμε αύριο, αλλά κυρίως την Κυριακή, ύφεση των καιρικών φαινομένων, και από Δευτέρα Λουκία κανονικό καλοκαίρι με 36-37 βαθμούς. Μαρία μου, πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε με τη Σοφία Βούλτεψη και με τον κύριο Νηφούδη, αναπληρωτή εκπρόσωπο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα έχει σίγουρα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Φυσικά.
18: Real FM. Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική συνέντευξη στον Real FM 97,8. Μείνετε συντονισμένοι.
19: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
21: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 90 και 2.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
3: Προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
4: Real FM. Η ώρα είναι 4.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Καλυφτάκη μέχρι Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, όπως και στην Αττική Οδό από Κάντζα έως Μαραθώνος. Καθυστερήσεις επίσης στην Αλίμου Κατεχάκη προς Βύρωνα από Ζωγράφου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Σποράδες και Βορειοανατολικό Αιγαίο μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες του δηλώσεις ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Γενέβη εξετάζεται ως πιθανός στόπος υπογραφής της συμφωνίας Ουάσιγκτον-Τεχεράνης ακόμη και την Κυριακή. Υπάρχει σχέδιο 14 σημείων, στο οποίο όμως πρέπει να συμπεριληφθεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας της χώρας, λέει το Ιράν. Για πρώτη φορά η Ελλάδα θέτει την ατζέντα και η Τουρκία αντιδρά, δηλώσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπείο. Για τον χρόνο των εκλογών ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Εάν δεν θέλουμε να μπούμε σε περιπέτειες, η κάλπη πρέπει να είναι μία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Παράταση της προθεσμίας για τους καθαρισμούς οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου ανακοίνωσε ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Μέχρι χθες είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα 373.000 καθαρισμοί. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αθήνας. Έχουν συλληφθεί 6 εμπλεκόμενοι, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας ειδικός φρουρός. Αρχηγός του κυκλώματος φέρεται να είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Νέα προθεσμία να απολογηθεί αύριο πήρε ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη διπλή δολοφονία στο Αίγιο. Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Στη Νιρεμβέργη, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού πρωταθλήματος, θα συνεχίσει την καριέρα του ο Αλέξης Καλογερόπουλος, που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather.
11: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Άνεμοι μεταβλητοί ως 7 μποφόρ. Βροχοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 επίσης και στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Λοιπόν, μας έρχονται, Λουκέ, καταιγίδες. Θα έρθω τώρα δίπλα σου, γιατί είμαστε μακριά από την άλλη πλευρά. Κάθομαι να σου δείξω το live χάρτη, να δεις πώς κατεβαίνει η συννεφιά με τις κίτρινες βουλίτσες
6: που είναι κάτσε
5: να ακούσεις. Με τις κίτρινες βουλίτσες που είναι οι καταιγίδες, τα κόκκινα που είναι οι κεραυνοί, τα καταιγιδοφόρα σύννεφα. Δες το, κοίτα πώς έρχεται.
6: Έρχεται.
5: Το βλέπεις.
6: Έρχεται, όντως.
5: Βλέπεις. Λοιπόν, είναι τώρα στα βόρεια της Αττικής. Χτυπάει ήδη. Υπάρχουν αναφορές για καταιγίδες νωρίτερα στα βορειοανατολικά της Αττικής με πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Προς το παρόν βλέπουμε αραιή συννεφιά εδώ στο Μαρούσι, πρέπει να πω. Δεν δείχνει τίποτα ότι σε μια-δύο ώρες θα έχουμε αυτή την εικόνα. Αυτό φαίνεται από το δορυφόρο, από τα σύννεφα, από την πορεία των φαινομένων. Να περιμένουμε και θα δούμε. Εάν όντως αυτό επιβεβαιωθεί, θα έχουμε τις επόμενες ώρες και εδώ και σε μεγάλο μέρος της Αττικής καταιγίδες, κεραυνούς, θέλει προσοχή.
6: Προσοχή.
5: Και έτσι
6: προσοχή.
5: Θα πάμε με βάση την πρόγνωση ως απόψε ή σε κάποιες περιοχές της Αττικής και ως αύριο νωρίς το πρωί ή το μεσημέρι. Εντάξει, Ιούνιος είναι, μας έχει συνηθίσει ο Ιούνιος σε τέτοιες.
6: Αλλά βροχούλες τώρα το βλέπεις ήδη εδώ που έχει αρχίσει ο ουρανός και μαυρίζει. Έχουμε ένα γκρι έτσι.
5: Όχι πολύ.
6: Ναι,
5: έχει πολύ. Δεν φαίνεται
6: είναι
5: ο καιρός.
6: Μουντός,
5: ναι,
6: πάντως, ναι, ο καιρός. Ναι, ναι, ναι. Είναι μουντός.
5: Λοιπόν, άρα μας έχουν προειδοποιήσει. Μην πεις, νωρίτερα έγινε η ορκομοσία. Είμαστε, επιστρέψαμε καταρχήν 8 λεπτά μετά τις 4. Δηλαδή, 97,8 Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας. Η δεύτερη από τις 4 εβδομάδες του Ιουνίου. Άντε, φάγαμε και τον Ιούνιο, Λουκία. Έρχεται το καλοκαίρι. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρο Πανανού, η Κυρίνη Καλοχέρη. Η Δέσποινα, συγγνώμη, Δέσποινα Καλοχέρι, ναι, είναι κούρτη, την πέρδεψα. Η Δέσποινα Καλοχέρι, με διορθώνει η Μαρία, διότι 200-8200, στούντιο papakirialfm.gr, πάρα πολλά τα δικά σας μηνύματα. Βλέπω με Λουκία ένα μήνυμα έχω κρατήσει εδώ του Γιώργου. Για ένα θέμα που ρώτησε χθες ο Νίκος Χατζηνικολάου, τον Πρωθυπουργό, το έχει αναδείξει από μέρες. Τις αυξήσει ως 100% στους ιεράρχες.
6: Ακριβώς. Και απάντησε ο Πρωθυπουργός.
5: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει συνταξιούχος που λέει ο Πρωθυπουργός είπε ότι το αίτημά του ήταν πάγιο. Το δικό μας για δώρα.
6: Αυτό ήθελα να το διαβάσω νωρίτερα το.
5: Δεν είναι πάγιο.
6: Ναι, φυσικά.
5: Δεν είναι πάγιο. Έλα.
6: Εννοείται. Εννοείται ότι είναι πάγιο. Το αίτημα των συνταξιούχων δεν είναι πάγιο. Και είναι αυτό που εγώ το ρωτάω και στα πάνελ. Μου λέω, συγγνώμη, βρέθηκαν τα λεφτά για να αυξηθούν μέχρι 100% οι μισθοί των ανώτατων κληρικών. Για τους συνταξιούχους, για το μέσο μισθό, για το μέσο εργαζόμενο. Έτσι. Τι γίνεται εκεί?
5: Και πρέπει να πω ότι με όλη αυτή την ιστορία, δηλαδή ποιος θα συνεργαστεί με ποιον, Πασόκ, Σαμαράς, Τσίπρας, ξαναλέω ότι και με δική μας ευθύνη συζητάμε ελάχιστα την ουσία, που είναι τι έχουν να υποσχεθούν τα κόμματα, όχι να υποσχεθούν με λόγια, να δημοσιοποιήσουν και να θέσουν προς συζήτηση ως πρόγραμμα για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών και η οικονομική τους κατάσταση. Και μιλώ για όλους, από τους ταξιούχους, τους μισθωτούς, όσους έχουν πολλά παιδιά, που αρκετά έχουν γίνει αλλά δεν φτάνουν, μέχρι συνολικά την φορολογική πολιτική, Λουκία. Διότι δεν αρκούν μεμονωμένα μέτρα. Η φορολογική πολιτική φέρνει πάρα πολλά έσοδα, τα οποία επιστρέφουν με καταγράφοντας υπερπλεονάσματα και επιστρέφουν τη μορφή επιδομάτων, και το εξήγησε αυτό ο Πρωθυπουργός. Αλλά νομίζω ότι το θέμα δεν είναι να πληρώνεις του κόσμου τους φόρους και να σου έρθει ένα επίδομα 300 ευρώ κάποια στιγμή. Δεν λύνει το πρόβλημα αυτό.
6: Φυσικά και δεν λύνει.
5: Όταν ο συνταξιούχος ζει με 800 ευρώ και περιμένει να πάρει 300.
6: Θα ζήσει από τα 300.
5: 300.
6: Εντάξει, θα βγει μια είναι, τρύπα.
5: Ένα ευρώ την ημέρα είναι αυτό.
6: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι αυτά 300 έτσι όπως θα τα πάρει, λογικά έτσι θα φύγουν.
5: Και να πάρει και 2,5%. 2,5%. Όταν ο πληθωρισμός είναι 5. Στο τέλος του χρόνου, πρωτοκαλύψει για ένα ολόκληρο χρόνο που θα είναι άλλο 5 του χρόνου πληθωρισμός και να καταργηθεί για τους υπόλοιπους το πιο άδικο μέτρο που είναι προσωπική διαφορά στο τέλος του χρόνου. Θετικά. Όλα είναι θετικά.
6: Δεν θέλουμε αλλά να δεν είμαστε σε φτάνουν. Μια διάθεση μηδενισμού, αλλά δεν φτάνουν. Είναι αυτό το θέμα. Έτσι.
5: Νωρίτερα, έλαβα καθήκοντα, ορκίστηκαν νέοι υπουργοί και υφυπουργοί. Ο κύριος Κότσιας, θέση του κυρίου Κυρανάκη ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών.
6: Στη θέση του κυρίου Κότσιρα πήγε ο κύριος Μαρκόπουλος.
5: Έτσι, ο κύριος Μαρκόπουλος ως υφυπουργός οικονομικών για πρώτη φορά σε κυβερνητικό ρόλο. Η κυρία Μαριλένα Σούκουλη, που δεν την ήξερα, ως υφυπουργός περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Και ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου σε ένα γνώριμο ρόλο του ως υφυπουργός εξωτερικών που θα αναλάβει την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Λοιπόν, καλό απόγευμα κυρία Βούλτεψη, κυρία Σοφία Βούλτεψη είναι μαζί μας.
6: Καλησπέρα.
5: Κύριε Βούλτεψη, ξέρω ότι θα σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά φαντάζομαι.
6: Σιγά που δεν περίμενα να σας ρωτήσω.
5: Δεν περίμενα να σας ρωτήσω κάτι άλλο παρά για τον Αντώνη Σαμαρά. Ο Πρωθυπουργός είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου, περίπου τον είπε αχάριστο, θα έλεγα. Δηλαδή, είπε: δεν μπορώ να διανοηθώ ότι τελικά ο άνθρωπος αυτός θα κάνει κάτι που θα ζημιώσει την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Που τον έκανε πρωθυπουργό. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει αυτό. Είναι η άποψή μου, εύχομαι να μην διαψευστώ. Δηλαδή, του είπε: αν κάνεις κόμμα, Αντώνη, θα είσαι ευχάριστος. Αυτό του είπε. Με άλλα λόγια. Το σχολείο σας.
7: Ακούστε. Εμείς έχουμε μάθει ότι η παράταξη είναι πάνω από όλα τα εγώ μας. Από τη στιγμή που κρίνουμε και κρίνει ο ίδιος ο πρωθυπουργός από ό,τι είπε και στην αδελφή του, ότι δεν δικαιολογείται αυτή η συμπεριφορά, ότι είναι άδικη συμπεριφορά.
5: Αυτό.
7: Ναι, άδικη συμπεριφορά, γιατί όλοι ξέρουμε και ειδικά όποιος έχει κυβερνήσει ότι συμβαίνουν πάρα πολλά, ειδικά στα εθνικά μας θέματα, και κατά διαστήματα όλοι οι πρωθυπουργοί έλαβαν κάποια μέτρα ή είχαν επαφές στην υπελειτουργική σχέση. Εγώ ο πρωθυπουργός, εγώ θα πω μια κανονική σχέση. Κανονική. Συναντιόντουσαν, υπογράφαν συμφωνίες, όλοι. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και ο Αντώνης Σαμαράς και εγώ. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, δηλαδή νιώθω πολύ προδομένη. Γιατί ήμουν εκεί όταν συνέβαιναν αυτά.
5: Αν νιώθετε προδομένη.
7: Ναι, πραγματικά δεν μπορώ δηλαδή να το σκεφτώ αυτό. Κοιτάξτε αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι μας μπορεί να έχουμε διαφωνίες. Εγώ τώρα φαντάζεστε. Κατά καιρούς κάνω πολλές φασαρίες για διάφορα θέματα. Αλλά κάτω από αυτή την ταμπέλα που λέει Νέα Δημοκρατία είμαστε αυτό που είμαστε.
6: Ναι, αλλά τον κύριο Σαμαρά ο κύριος Μητσοτάκης τον διέγραψε.
7: Ναι, αλλά ο κύριος Σαμαράς για πολύ μεγάλο διάστημα περίπου έλεγε ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι που ψηφίζουμε, που παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τα λοιπά, είμαστε προδότες.
5: Ο πρόσωπος του κ. Τσούτσιας είπε ότι δεν το έχει πει ποτέ, γιατί και εγώ αυτό τον ρώτησα, ότι δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
7: Δεν το είπε ως λέξη, όχι, μισό λεπτό, δεν το είπε ως λέξη, όμως όλες οι τοποθετήσεις, άμα τις πάρετε μία-μία, είναι ότι εμείς ανεχόμαστε κάτι το πρωτοφανές.
5: Ναι, αλλά ο κ. Σαμαράς του εξήγησε από την Κρήτη, είπε ότι εγώ το κάνω αυτό, διότι δεν έχω αποστεί εγώ από τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης και έχει γίνει ίδιος με τον Τσίπρα και είπε μάλιστα ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Μιλιόκας για Τσίπρα και Μητσοτάκη.
7: Αυτό
5: ότι είναι το ίδιο.
7: Ακόμη χειρότερο, να πω κάτι.
5: Άρα τι να κάνω εγώ, δεν φταίω. Εγώ το Μητσοτάκη ρωτήστε που γίνει Τσίπρα.
7: Αυτό είναι ακόμη χειρότερο. Εάν ο Μητσοτάκης, δηλαδή αν εμείς έχουμε περάσει 8 χρόνια από τη ζωή μας να υπερασπιζόμαστε τον Αντώνη τον Σαμαρά, τον οποίον ήθελε να τον πάει φυλακή ο Τσίπρας με την υπόθεση Νοβάρτης, και έλεγε ότι μπαίνανε τροχύλατες βαλίτσες και έβαζε τους κουκουλοφόρους και ψήφιζε με έβαζε κάλπες με το όνομά του. Εάν δηλαδή πραγματικά είναι μεγάλη απογοήτευση, γιατί εμείς την Νοβάρτης, εγώ προσωπικά την Νοβάρτης την επικαλούμε και τώρα. Δηλαδή τώρα αν με ρωτήσεις, ας πούμε, Γιατί είπε και ο Τσίπρας κάτι εξυπνάδε σήμερα. Ότι δεν παραβίασε ποτέ κανένα κανόνα και τους έχει παραβιάσει όλους, γραπτούς και άγραφους. Λοιπόν, αν με ρωτήσεις τώρα που μιλάμε, άσχετα αν έχει διαγραφεί ο Αντώνης ο Σαμαράς, άσχετα από ό,τι έχει μεσολαβήσει, θα σου πω να βέλτις.
6: Κυρία Βούλτευση, αυτό που είπε όμως ο κύριος Μητσοτάκης χθες,
7: δηλαδή,
6: που λέει...
7: Δηλαδή ο Μητσοτάκης υπερασπίζεται. Είναι το ίδιο.
6: Κυρία Βούλτευση, αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα ζημιώσει την παράταξη. Είναι μια παραδοχή, όπως το ερμηνεύω εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω πώς θα το ερμηνεύσετε εσείς, ότι ο Σαμαράς, αν κάνει κόμμα, θα ζημιώσει την παράταξη.
7: Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το εκλαμβάνω αλλιώς και ίσως η διατύπωση θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Με σκοπό να μην ζημιώσει την παράταξη. Γιατί την παράταξη δεν θα τη ζημιώσει. Θα το λέω με τα λόγου γνώσεως. Κυκλοφορώ.
5: Συνάδελφοί σας έχουν πει και έχουν παραδεχθεί, ναι, να, ο κ. Πέτσας, ο κ. Μαρκόπουλος, ο κ. Καραγκούνης, ο κ. Κατσαφάδος, ότι θα ζημιωθείτε, ότι θα σας κόψει ένα σημαντικό ποσοστό.
7: Ναι, εντάξει. Εντάξει, εκτίμηση έχει ο καθένας δικαίωμα να λέει.
6: Ο καθένας κάνει τη δική του εκτίμηση.
7: Φυσικά. Εγώ θεωρώ που μιλάμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτοί οι οποίοι διαβάζω ότι θα πήγαιναν ευχαρίστως, δεν είναι στην παράταξη αυτή τη στιγμή. Άρα έτσι κι αλλιώς κάπου αλλού θα ήταν.
5: Για να πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα, συμφωνείτε με το Χάρη Θεοχάρη που είπε σήμερα, αφού τον είπε ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά προημερών και τον αποδοκίμασε ο κύριος Μαρινάκης, σήμερα είπε ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς θα είναι για δεύτερη προδοσία.
7: Σας είπα, κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιες εκφράσεις. Δεν μπορώ. Πιστεύω ότι μπορεί το αποτέλεσμα των πράξεών μας να μας δημιουργεί ένα τέτοιο αίσθημα, αλλά ο σκοπός δεν είναι η προδοσία. Δεν το πιστεύω αυτό. Για κανέναν, ακόμη δηλαδή και για τον πιο... Τι να πω τώρα.
5: Ο Σαμαράς ρωτήθηκε και λέει και εσύ με 75 η πατρίδα, πάνω απ' όλα και το κάνω για την πατρίδα, αν κατέβω.
7: Εντάξει, η πατρίδα δηλαδή τι ακριβώς. Όταν εκείνος δηλαδή έφερνε εδώ τον Νταβούτογλου και έλεγε ο πολίτης, έλεγε, του έλεγε τον Νταβούτογλου, ο πολύτιμος φίλος μου, και εκείνος έλεγε είμαστε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, ενώ είχε προηγηθεί το Μπαρμπαρός που αλώνιζε στην Κυπριακή ΑΟΣ και όλα αυτά που συνέβαιναν, τι, ποια
5: κατάσταση. Άρα λέτε ότι καταγγέλει αυτά που έκανε και χειρότερα ακόμα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
7: Μα όλοι, Νικό, δεν γίνεται αλλιώς. Εδώ μας έβαλε ο Θεός. Εδώ μας έβαλε.
5: Για πάμε στον Τσίπρα τώρα, κυρία Βούλτευση.
7: Ο Παπανδρέου πήγε με τον Οζάλη, είπε με ακούλπα. Ο άλλος ο Σιμίτης έκανε το Μαδρίτ και το Ελσίνκι. Ο Παπανδρέου, με τον Γιώργο τον Παπανδρέου, υπουργό εξωτερικών. Ο Καραμαλής έκανε τις κουμπαριές, πήγαινε και αυτός και ερχόταν. Ο Σαμαράς έκανε το πηγενέλα. Όλοι, τι να κάνουμε. Μόνο αν μας επιτεθούν θα απαντήσουμε. Πάμε δεν είμαστε επιθετική χώρα.
5: Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα τώρα, διότι ο Πρωθυπουργός αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσής του στην αντιπολίτευση του Αλέξη Τσίπρα και όχι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ένα ερώτημα μετά είναι εάν τον επιλέγετε ως αντίπαλο, τον προτιμάτε ως αντίπαλο. Είπε λοιπόν. Ακούστε, περιμένετε. Από τη στιγμή λέει που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη. Μετά πήγε στην Αμπουζουξίδικο. Τα έχει πει στο Χατζηνικόλα. Αυτό έτσι. Διώξαν τον Κασελάκη. Πήγε ο Τσίπρας. Έφτιαξε κόμμα. Τι είναι όλα αυτά, λέει. Ή να σας πω ένα παράδειγμα. Αν σας πάρουν τρεις φορές το δίπλωμα, μπορείτε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο. Η απάντηση είναι όχι. Του Τσίπρα του πήραν τρεις φορές το δίπλωμα, οι πολίτες, τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα. Είναι ο ίδιος ο Τσίπρας, καταλήγει ο Μητσοτάκης και απαντάει σήμερα ο Τσίπρας, και αυτό θέλω να σχολιάσετε. Ήξερα ότι το δίπλωμα στο παίρνω όταν παραβιάζει κανόνες, όχι όταν χάνει εκλογές. Εγώ κυβέρνησα και δεν παραβίασα κανένα κανόνα. Ο Μητσοτάκης έχει κάνει μόνιμο πελάτη της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Ελλάδα, έχει μοιράσει σε ημετέρους, αλλά αν κάποιος δεν θα μπορούσε να οδηγήσει ούτε πατίνι, είναι ο Μητσοτάκης. Απάντηση.
7: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν,
5: ούτε πατίνι, λέει ο Μητσοτάκης. Ούτε πατίνι.
7: Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος λέει ότι δεν παραβίασε κανένα κανόνα, έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες της δημοκρατίας. Έχει, νομίζω, ξεχάσει τον κύριο Πετσίτη και τα ταξίδια στο νησί Μαργαρίτα. Αυτόν που τώρα δεν του στέλνει στο κόμμα του, γιατί προφανώς έχει πάρει κάποιους που του έχει κάνει λογοτομή και τον πιστεύει.
5: Α, τον λέει και ανέντυπο. Ανέντυμο. Ευτυχώς μου λέει δεν υπάρχει, λέει, εντυμόμετρο, θα το είχε μηδενίσει ο Πρωθυπουργός.
7: Μάλιστα.
5: Τον λέει ανέντυμο.
7: Δεν παρακολουθεί ούτε τις εξελίξεις, ότι αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν τώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της περίοδου της δικής του. Έχει παραβιάσει όλους τους κανόνες εντελώς. με πρώτο στους συνταγματικούς κανόνες για τη διάκριση των εξουσιών, το άρθρο 26.
6: Γιατί ο κύριος Τσίπρας παίζει το χαρτί της εντυμότητας, το ξέρετε αυτό, κύριε Βούλτευση.
7: Ποια είναι η εντυμότητα, ο Πετσίτης? Ποια είναι η εντυμότητα?
6: Και ότι η Νέα Δημοκρατία είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά και επί των ημερών του δεν υπήρχαν αυτά τα σκάνδαλα.
7: Πώς δεν υπήρχαν? Ο Πετσίτης υπήρχε. Η 717 εκείνος δεν την έκανε. Την Αθηνών Πατρών εκείνος την έκοψε σε κομμάτια.
8: Εσύ θέλετε να μας πείτε ότι φταίει για τα τέμπη ο Τσίπρας.
7: Τα κανάλια εκείνος θέλησε να τα
8: μοιράσει. Και τα τέμπη φταίει ο Τσίπρας, κύριε Βούλτευση.
7: Ακούστε, εγώ δεν είμαι δικαστής.
8: Κυβέρνηση επί τεμπών.
7: Εγώ δεν είμαι δικαστής.
8: Γιατί είπατε για το 717.
7: Ναι. Η 717 έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί.
8: Μεσολάβησε όμως. Ναι, αλλά μετά μεσολάβησε ένα διάστημα 19, 20, 21, 22.
7: Ναι, γιατί στο μεταξύ άλλαξε η σύμβαση. Διότι όταν κάνεις μία σύμβαση, δεν κρατάει για πάντα. Αυτοί με τους οποίους κάνεις τη σύμβαση, κάποια στιγμή σηκώνονται και φεύγουν. Και ξαναρχίζεις από το μηδέν. Μήπως ξεχάσατε.
8: Κύριε Βούλτευση, έκανε... αν δεν ήταν ασφαλή τα τρένα, είχατε 2-3 χρόνια να τα σταματήσετε. Και όχι
7: βέβαια, ακούστε, εγώ δεν.
8: Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά.
6: Δεν την ανοίξουμε, γιατί κιόλας. Εντάξει, διαβεβαίωνε ο κύριος Καραμαλής.

0: 15-17, γι' αυτό σας το είπα αυτό.
1: Ναι, και τώρα σας λέω λοιπόν αυτό. Το μάτι δεν πέθαναν άνθρωποι. Όμως το βασικό έγκλημα του εμπρισμού, το οποίο κατέλαβε τους κατηγορούμενους, γιατί πάνε με τον επικέστερο νόμο, το έκανε αφήνοντας ανοιχτή τη Βουλή. Με συγχωρείτε δηλαδή. Πώς, εδώ έβαλε όλους τους αγγελείς να τσακώνονται μεταξύ τους, να μηνύονται μεταξύ τους, να λέει, να βάζει η πρόεδρο του Αρείου Πάγου στις 3 αξιμερώματα, να μας φέρνει ποινικό κώδικα 1100 άρθρα ενώ είχε κλείσει, έπρεπε να είχε κλείσει η Βουλή. Αυτά τα έχει γράψει. Τα έχει γράψει ο Βενιζέλος όλα αυτά τα οποία, όλα αυτά τα έχει γράψει το 15, όλα αυτά που έκανε ο Τσίπρας, τα έχει γράψει ο Βενιζέλος στο άρθρο του στο Βήμα της Κυριακής, υπό τον τίτλο «Ο θεσμικός κατήφορος». Ας πάρει να διαβάσει αυτό το άρθρο, να δει ποιος παραβίασε κανόνες και ποιος όχι. Δεν έβριζε για τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και έκανε δημοψήφισμα με πράξη νομοθετικού περιεχομένου σε 5 μέρες που δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα και ο εφαρμοστικός νόμος. Δεν έκανε πειθαρχικές διώξεις, δεν κατήργησε τις ανεξάρτητες αρχές για να γίνει καναλάρχης ο παπάς. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε τώρα δηλαδή. Λοιπόν, άμα αρχίσουμε αυτά δεν θα πάμε καλά, γιατί έχω πολύ καλό αρχείο, θα ανοίγω τα παλιά κοιτάπια.
2: Και έχετε και πολλά, οπότε έρχεστε στις εκπομπές, πολλά κοιτάπια.
0: Μια χαρά πάντως βλέπω ότι προτιμάτε τον Τσίπρα για αντίπαλο, κυρία Βούλκοψη, και όχι τον Νίκο Ανδρουλάκη. Όχι εσύ, συνολικά η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, ανοίγετε για το.
0: Μόνος του.
1: Μόνος του, ήταν δεύτερος και τώρα βρίσκεται τρίτο-τέταρτος.
0: Ναι.
1: Λες και είναι πρόεδρος τοπικής Τυμπακίου.
0: Εσείς όμως, ναι, ωραία. Αν εσείς όμως είστε πρώτοι χωρίς αυτοδυναμία με τον Τσίπρα, θα συνεργαστείτε ή με τον Ανδρουλάκη.
1: Μα όχι, μα γι' αυτό είμαστε.
0: Με κανένα μου πείτε, γιατί θα μείνουμε κυβέρνηση.
1: Γι' αυτό ο σκοπός μας, γι' αυτό ο σκοπός μας είναι η αυτοδυναμία. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει λύση με αυτούς εκεί πέρα, οι οποίοι έρχονται και μας λένε.
0: Ένα θέμα είναι ο σκοπός, το άλλο είναι ότι θα πούν οι πολίτες. Όπως λέτε, δεν λέτε θα σεβαστείτε την ετοιμιγορία των πολιτών. Αν οι πολίτες σας δώσουν, αν είστε πρώτοι, 31. Και θέλετε 5 μονάδες ακόμα για να κυβερνήσετε. Και γίνονται και δεύτερες κάλπες και δεν το βρίσκεται αυτό. Θα μείνει η χώρα κυβέρνητη. Εκεί θα κυβερνήσετε με τον Τσίπρα ή με τον Ανδρουλάκη.
1: Κοιτάξτε, ακούστε να δείτε.
0: Με τον Βελόπουλο, με τη Ζωή, με τη Λατινοπούλη, με τον Κουκουέ, με τον Τραμπ, τι θέλετε. Με τον Μακρόν, τη Μελόνι.
1: Αφού δεν θέλει κανεί, τι θα κάνουμε.
0: Θα μείνουμε κυβέρνητη.
2: Τι θα κάνουμε. Αυτό λέμε και εμεί, τι θα κάνουμε.
1: Δεν είναι παιδιά, είναι απλό γιατί.
0: Το θέλετε, μπορεί να μα το δώσει ο λαό.
1: Μα ο λαός, ακούστε να δείτε, ο λαός θα μπει μπροστά σε διλήμματα.
0: Καθίστε και να είστε πρώτοι, βλέπω μηνύματα ότι βιάζεται και ευρωβουλευτής, είναι πρώτος ο Τσίπρας.
1: Ακούστε να δείτε, μα ο λαός πιστεύετε ότι θέλει να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές ή να κάνουμε κυβερνήσεις συνεργασία.
0: Εκεί που ξέρω ότι είστε εσείς πρώτοι, το λένε δημοσκοπήσεις, που αλλάξουν τα δεδομένα ως τότε.
1: Τι, ότι δεν θα είμαστε πρώτοι.
0: Πού ξέρω εγώ, τι να σας πω.
1: Νίκο, σε παρακαλώ τώρα. Έλα.
2: Δεν είναι
1: παρακαλώ.
2: Και βέβαιο, κυρία Βούλτε.
0: Δεν είναι βέβαιο, ότι είναι
2: βουλωμένο γράμμα.
1: Αφήστε το αυτό σε εμάς. Αυτό.
2: Διαβάζετε βουλωμένο γράμμα.
1: Βουλωμένο.
0: Τώρα έχουμε τον κύριο Νιφούδη να σας απαντήσει. Γιατί και ο Τσίπρας λέει την πρωτιά διεκδικώ. Και οι Καριστιανοί
2: διεκδικούν. Όλοι διεκδικούν την πρωτιά, κυρία Βούλτεψη.
1: Αφού κατεβαίνουν σε εκλογές, τι θα διεκδικούν τη δευτεριά. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
2: Θα μπορούσαν να πούνε ότι απέχουν τα ποσοστά. Είμαστε δεύτεροι. Κάποιος θα μπορούσε να το πει.
1: Μα τι να πει. Μα μην είμαστε παράλληλοι.
2: Να είναι, πώς να το πω, ρεαλιστές.
1: Οι μόνοι που ξέρουν τι θέλουν αυτή τη στιγμή είναι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Ο Ανδρουλάκης τον βγάζω, δεν ξέρει.
0: Τίποτα.
1: Λοιπόν, όχι, δεν ξέρει τίποτα, δεν έχει καταλάβει τίποτα. Δεν κατάλαβε τίποτα. Δηλαδή θα βρεθεί τέταρτος και δεν το καταλάβει. Λοιπόν. Είπα το πρωί ότι
0: τώρα,
1: είναι.
0: Βούλκεψη να μιλάει θετικά για Τσίπρα και αρνητικά για Ανδρουλάκη. Πόπο. Εσείς με το Πασόκ θα κυβερνήσετε, με τον Τσίπρα. Μπερδεύτηκα.
1: Εμείς θέλουμε αυτοδυναμία.
2: Το είπαμε αυτό. Αλλά αν δεν.
1: Ωραία. Άστο το αν δεν. Δεν κοιτάμε το αν δεν. Εμείς πάμε για αυτοδυναμία. Δεν έχει αν δεν.
0: Μην το συζητάμε. Έχει ψηφίσει ήδη.
2: Κυρία Βούλτε,
0: είναι ήδη Κυριακή βράδυ των εκλογών και τα λοιπά.
2: Απαγορευμένες λέξεις. Εντάξει, δεν τις λέμε.
1: Ο Τσίπρας ξέρει επίσης τι θέλει. Θέλει κυβέρνηση μειοψηφία σαν του Σάντσεφ. Ξέρει ότι δεν πρόκειται να έρθει πρώτος και σου λέει θα είμαι δεύτερος. Θα πάρω ένα όσο το δυνατόν καλύτερο ποσοστό. Μα ελπίζει κοντά σε αυτό που πήρε την τελευταία φορά που έφυγε, φαντάζομαι.
0: Αυτό στην άσκηση είναι 80 έδρες, με 80 έδρες θα κυβερνήσει. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι. Τι θα κάνει, θα μοιράσει.
2: Άρα θα είναι δεύτερος, ναι.
1: Θα μοιράσει η Υπουργεία σε όποιον βρει μπροστά του. Εδώ συνεργάστηκε με τον Καμένο. Σιγά, δεν έχει πρόβλημα. Εδώ έκανε νόμο για τη Χρυσή Αυγή.
2: Σε όποιον βρει

0: μπροστά του, δηλαδή σε ποιον μπορεί και Καριστιανού να δούμε όποιο βρει.
1: Και Καριστιανού θα τη δώσει υπουργείο και στο Βελόπουλο θα δώσει υπουργείο.
2: Το Βελόπουλο θα δώσει, δεν θα το πάρει.
1: Και να μην δώσει, και να μην δώσει, θα πάρει ψήφο ανοχής. Θα πει δηλαδή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην πάμε σε εκλογές. Εγώ θα κάνω όπως έκανε ο Σάντζεφ. Όπως γίνεται τώρα στη Δανία αυτή τη στιγμή. 12
2: τώρα σας πω ότι κινδυνολογείτε, περιγράφεται ένα σκηνικό τρέλας για να πείτε η Νέα Δημοκρατία ή χάος. Ο Μητσοτάκης δεν λέει η Νέα Δημοκρατία ή χάος. Λέει Μητσοτάκης ή Τσίπρας.
1: Βρε Νίκο μου, άκουσα με σε παρακαλώ. Ο Σάντζεφ 10 χρόνια δεν έχει κερδίσει ποτέ εκλογές.
2: Ναι, σωστά.
1: Κερδίζει το Λαϊκό Κόμμα.
2: Σωστά.
1: Τι κάνει, πάει στους Βάσκους, τους λέει τι θέλετε, να μας απελευθερώσετε τους τρομοκράτες ΣΕΤΑ. Τους απελευθερώνει. Του δίνουν ψήφο εμπιστοσύνη. Πάει στους Καταλανούς. Τι θέλετε, θέλουμε ειδική φορολογική αυτή και απαλλαγή από το ΦΠΑ. Ειδικό αυτό για τους Καταλανούς, τους αυτονομιστές. Αποσχιστές και αυτονομιστές. Πάει στους Ποδέμος. Τώρα τα χάλασε με αυτούς. Κάνει κυβέρνηση με τους Ποδέμος. Μετά παίρνει ανοχή με την Ποδέμος. Μετά κάνει με τη Σουμάρ. Δεν έχει ποτέ κυβέρνηση πλειοψηφία. Δεν έχει ποτέ δεδηλωμένη γι' αυτό και δεν έχει προϋπολογισμό από το 23.
2: Μάλιστα. Θα παρέλθουμε, κύριε Βούλτευση.
1: Αυτό είναι το όνειρό του. Τώρα δεν μου λέτε στη Σλοβενία
2: πρέπει
1: ποιος
2: να κλείσουν. Πρέπει να κλείσουν.
1: Κυρία
2: Βούλτευση, σύντομα θα ξαναπούμε.
1: Καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, διότι ακολουθεί ο κύριος Νηφούδης Λουκία.
0: Ναι, να δούμε την άλλη πλευρά. Να δούμε αν θα, τα υπουργεία που θα μοιράσει ο κύριος
2: Τσίπρας.
0: Ναι, να δούμε.
2: Και το πατίνι να δούμε.
0: Ναι, το εννοείται.
3: Real FM. Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210 49 33 538.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: 92. Στην Αλίμο Κατεχάκη προς Βύρονα από Ζωγράφου και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις αναμένονται σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και στην Αττική, μέχρι τις πρωινές ώρες αύριο, σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Περισσότερα στο real.gr. Κερδίσαμε τον πόλεμο στο Ιράν, υποστήριξε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία, σύμφωνα με τον Bloomberg, μπορεί να υπογραφεί την Κυριακή στη Γενέβη. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλιστη ύλη συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίο. Παρατείνεται έως τις 22 Ιουνίου η προθεσμία για τους καθαρισμούς οικοπαίδων.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
2: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 23 στο Βόλο.
3: Midea.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πω, πω, πω.
4: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
5: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Πώς σας γίνεται τώρα με τη συμφωνία που υποτίθεται ότι ο Τραμπ λέει ότι τέλειωσε ο πόλεμος και υπογράφουμε την Κυριακή με τον Βάνς και τον Γκαλιμπάφ. Καταρχήν, ο Γκαλιμπάφ δεν ξέρω να εκπροσωπεί το Ιράν. Υπάρχουν οι φρουροί της Επανάστασης που έχουν διαχωρίσει θέσεις τους από τον Γκαλιμπάφ. Λοιπόν, ο Νετανιάχου λέει: όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά, διότι το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων δημοσιοποίησε ένα κείμενο συμφωνίας που λέει ότι το θέμα των πυρηνικών παραμένει ανέγκυχτο. Και λέει ο Νετανιάχου: όσο είμαι πρωθυπουργός, δεν θα αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά. Λέει, με πίεσε ο Τραμπ για υπιότερη απάντηση στις ιρανικές επιθέσεις. Δεν είμαστε υποτελείς. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε το Ιράν με τους Αμερικανούς. Στο κείμενο συμφωνίας που έχει διαρρεύσει, ένα από τα 100 κείμενα, λέει ότι το Ισραήλ αποχωρεί από το Νότιο Λίβανο. Αυτό είναι ανέκδοτο. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να σταματήσει, όχι να αποχωρήσει, ούτε να χτυπήσει. Ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε τον πόλεμο.
10: Ο καθένας θα βρει το δικό του φύγημα τώρα.
9: Λένε: δεν υπάρχει καμία οριστική συμφωνία και διαψεύδουν ότι θα υπογράψουν την Κυριακή. Ό,τι διαβάσω είναι αλλιώς από κάτι άλλο. Άρα, αν σου πω 22 εκδοχές και 22 διαφορετικές.
10: Ότι θα υπογράψουν. Δεν πρόκειται.
9: Δεν ξέρω. Μπορεί να υπογράψουν. Μπορεί να κοροϊδεύουν. Δεν ξέρω.
10: Είναι αυτό που θα υπογράψουν.
9: Αλλά ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε τον πόλεμο, τέλειος, υπογράφουμε. Και είναι ο μόνος που το λέει τόσο θετικά. Το Ισραήλ λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Μιλάνε οι δυο τους. Διαραίουν κείμενα που φέρουν το Ισραήλ να συμφωνεί αστείο. Θα φύγει από το Λίβανο. Διαραίουν κείμενο δεν θα συζητήσουν για τα πυρηνικά. Προφανώς κανείς δεν συμφωνεί, ούτε καν οι Αμερικανοί με αυτό. Ικανοποιεί τους Ιρανούς. Και με όλα αυτά ο Τραμπ λέει: κερδίσαμε. Εσύ τι λες τώρα, βγάλει συμπέρασμα.
10: Δεν μπορώ. Ποιο μπορεί να βγάλει συμπέρασμα, κανείς δεν μπορεί
9: και
10: να βγάλει.
9: Γιατί βλέπω ανταποκρίσει με βεβαιότητα Τραμπ υπογράφουμε
10: αυτό
9: την Κυριακή.
10: Αυτό που λέγαμε ότι έχει ανοίξει πρώτο το φρονοκομείο είναι για τα καλά. Είναι φρονοκομείο όλο αυτό που συμβαίνει.
9: Θα ονομάσουν, λέει, τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ, η διακήρυξη των Ισλαμαμπάντ.
10: Κάτσε και να υπογράφουν την Κυριακή. Έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα.
9: Εγώ δεν πιστεύω τίποτα.
10: Κυριακή είναι μακριά.
9: Δεν πιστεύω τίποτα.
10: Κυριακή είναι μακριά.
9: Θυμίζω ότι 38 φορές μέχρι χθε και μία σήμερα 39. Οι 38 είμαστε κοντά, τώρα λέει συμφωνήσαμε. Δεν 40. Άρισε αυτό.
10: Κάτσε,
9: όταν 40
10: να δούμε αν θα 40 ρίσει, τα 40, λοιπόν, μην δούμε τα 40.
9: Ο κύριος Νίκος Νιφούδης, αναπληρώτης εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης της Ελλάς.
10: Καλησπέρα σας, κύριε Νιφούδη.
11: Καλησπέρα, τι κάνετε?
9: Δεν ξέρω πώς το έχετε καταφέρει και οι συζητήσεις 99% είναι Αλέξης Τσίπρας.
10: Ναι.
9: Αυτό είναι μια επιτυχία. Δεν είναι και ένα ρίσκο βέβαια, γιατί το ότι είστε στο επικεντρό σημαίνει ότι αναλαμβάνετε και υποχρεώσεις, τις οποίες ή μπορεί να τα αποκριθείτε, άρα θα πάει προς τα πάνω η Ελλάς, ή δεν, οπότε μπορεί να ξεφουσκώσει. Οι δημοσκόποι λένε και τα δύο είναι πιθανά. Άρα είναι στο χέρι σας. Το ερώτημά μου είναι, ο κύριος Τσίπρας έχει δίπλωμα οδήγησης?
11: Όπως
9: ο πρωθυπουργός είπε, του Τσίπρα τρεις φορές του πήραν το δίπλωμα οι πολίτες. Τώρα φτιάχνει καινούριο κόμμα, θέλει να οδηγήσει καινούριο αυτοκίνητο. Αλλά ο Τσίπρας είναι ο ίδιος.
11: Όπως ο ίδιος απάντησε στην εκδήλωση του Οικονομικού Ταχυδρόμου, έχει δίπλωμα για αυτοκίνητο, για μηχανάκι και για ταχύπλο. Άρα κάσιξε νομίζω τον κύριο Μητσοτάκη.
10: Αλλά δεν του το έχουν πάρει τώρα το δίπλωμα.
9: Ναι, αλλά το Μητσοτάκη δεν το αφήνει να οδηγήσει ούτε πατίνι, είπε ο κύριος Τσίπρας. Και ότι στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν. Για εξηγήστε το αυτό. Είναι πολύ βαρύ να λέτε ότι ο Πρωθυπουργός στο εντυμόμετρο θα έπαιρνε μηδέν.
11: Κοιτάξτε, ζούμε σε μια χώρα που αυτή τη στιγμή. Την τελευταία θητεία του κυρίου Μητσοτάκη μιλάμε για 40 παρετήσεις κυβερνητικών στελεχών. Ακόμα και να είμαστε οι πιο καλόπιστοι και να θεωρήσουμε...
9: Και στο ΣΥΡΙΖΑ μιλάμε για το κόμμα που ο κύριος Τσίπρας ηγείτο για 7-8 διασπάσεις. Έχει γίνει 8 κομμάτια. Και ένα από αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να έρθει σε εσάς, θα σας ρωτήσουμε στη συνέχεια. Και ίσως το ένα το είστε εσείς που ο κύριος Τσίπρας λέει ότι έφυγε και με το καινούριο.
11: Εντάξει, είναι τελώς διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος Τσίπρας ανταποκρίθηκε, ο Αλέξης Τσίπρας ανταποκρίθηκε σε ένα κάλεσμα της κοινωνίας ότι πρέπει να υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Τώρα, προφανώς και ο ερχομός του δημιούργησε σεισμικές δονήσεις σε όλη την Κεντροαριστερά και ήταν κάπως αναμενόμενο. Είστε έμπειροι δημοσιογράφοι και δεν το καταλαβαίνετε. Πιθανότατα να ήταν πιο γρήγορο, θα με ρωτάτε εμένα, να είναι πιο γρήγορες εξελίξεις από ό,τι περιμέναμε. Γι' αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε. Αλλά για εμάς το διακύβευμα είναι ένα. Ότι οποιοδήποτε μπορεί να έρθει. Θέλει και να έρθει να γραφεί στη myelas.gr, μπορεί να έρθει, αρκεί να μην είναι βουλευτής.
9: Το έχουμε μάθει απ' έξω. Τελευταία ερώτηση και πάμε στη Λουκία. Μητσοτάκη σε Χατζηνικολάου. Από τη στιγμή που έφυγε ο Τσίπρας, παρέδωσε τον Κασελάκη, πήγε σε Μπουζουξίδικο, διώξαν τον Κασελάκη, πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε κόμμα για να πάρει το παλιό κόμμα.
11: Τι απαντάω εγώ σε αυτό.
9: Αυτό λέει ο Μητσοτάκης για εσάς.
10: Και αυτό το έχουν πει και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας για σας, ότι ας πούμε ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι αν γίνεται όλη αυτή η ιστορία για να φύγει ο Πολάκης παραδείγματος χάρη, γιατί δεν έμενε εκεί ο κύριος Τσίπρας, θα διώχνουν τον Πολάκη και όλα καλά.
11: Νομίζω ότι έχει απαντήσει πολύ ξεκάθαρα ο Αλέξης Τσίπρας ότι όταν ο ίδιος αποφάσισε να παραιτηθεί και να ανοίξει το δρόμο σε μια διάδοχη κατάσταση, δεν είχε καθόλου στο μυαλό του να επιστρέψει. Το ότι επέστρεψε ήταν μια ανάγκη της εποχής και της κοινωνίας και γι' αυτό το έκανα. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η πιο σημαντική απάντηση. Αν είχαν γίνει τα πράγματα διαφορετικά από τους ανθρώπους που ανέλαβαν είτε το ΣΥΡΙΖΑ είτε την ευρύτερη κεντροαριστερά τα τελευταία 3 χρόνια, πράγματι ο Αλέξης Τσίπρας λέει ότι εγώ δεν θα χρειάζεται να γυρίσω πίσω. Όμως δεν έγιναν και έπρεπε να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
10: Κύριε Νηφούδη, βλέπουμε αλλεπάλληλες ανεξαρτοποιήσεις στελεχών. Είδαμε την κυρία Χτσιόγλου, η οποία ανεξαρτοποιήθηκε και παρέδωσε και την έδρα της. Είδαμε τον κύριο Δραγασάκη, ο οποίος ορκίστηκε τη μία μέρα, την άλλη αποχώρησε και θητεύει αυτή τη στιγμή ως ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς. Στελέχη θέλω να πω σημαντικά της αριστεράς. Εσείς ξέρω τι λέτε, ότι θα πάμε από την κοινωνία, δεν έχουν συγκεκριμένες θέσεις, συγκεκριμένα οφίτσια, καμιά καρέκλα κρατημένη κτλ. Κτλ. Τι θα γίνει όμως όταν προεκλογικά δούμε στα ψηφοδέλτια τα ονόματα όλων αυτών να φιγουράρουν? Ποια θα είναι η απάντησή σας τότε?
11: Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ, αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό στις καθημερινές του πια δηλώσεις, βρισκόμαστε μακριά από τις εκλογές, που όπως λέει θα είναι το Μάρτιο του 27, την Άνοιξη του 27.
10: Καλά, άρα εντάξει, ποτέ δεν ξέρετε.
11: Εντάξει, σίγουρα, αλλά έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε και εμείς στην Ελληνική Αριστερή, στην παράταξη, σκοπό έχουμε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα αφήγημα πολύ ισχυρό με αναφορά στην κοινωνία. Από εκεί και πέρα, προφανώς εμείς δεν στοχοποιούμε τα πρόσωπα. Έχουμε απλά μια συγκεκριμένη στρατηγική.
10: Δεν είπα αν στοχοποιείτε τα πρόσωπα. Λέω, αν τελικά αυτά τα πρόσωπα, επειδή τώρα έχετε ένα συγκεκριμένο αφήγημα, αυτό το οποίο έχουμε μάθει απ' έξω όλοι, αν τελικά δούμε κάποια από αυτά τα πρόσωπα να βρίσκονται στα ψηφοδέλτιά σας, το αφήγημα τότε δεν θα είναι λίγο, να πω, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέτε τώρα?
11: Κοιτάξτε, καταρχήν εμείς αυτό που λέμε είναι ότι δεν θα έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα όσο διαρκεί αυτή η Βουλή. Όταν θα έρθει η στιγμή και θα προκυριστούν εκλογές και θα γίνει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων, αυτοί θα αποφασίσουν βάσει των βιογραφικών. Αλλά κρατήστε κάτι, κανείς δεν έχει δεδομένη την υποψηφιότητά του, ούτε εμείς οι οποίοι είμαστε από την αρχή του εγχειρήματος. Όλοι θα κριθούμε τη στιγμή που θα πρέπει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων να κάνει τα ψηφοδέλτια. Άρα είναι κάτι για εμάς. Νομίζω ότι θα είμαστε συνεπείς στο γεγονός ότι δεν έχουμε βουλευτές σε αυτή την κοινοβουλευτική.
9: Και είναι φοβερό το παράδοξο να υπάρχει ένα κόμμα που να έχει 16-17% στοχοποίηση, να μονοπολεί το ενδιαφέρον και να μην υπάρχει. Θέλω να πω, ο κύριος Τσίπρας το ανακοίνωσε σε μια εκδήλωση στο Θησείο. Θα κάνει και μια ομιλία τώρα, από ό,τι μαθαίνω, στην Κοκκινιά τη Δευτέρα, έτσι δεν είναι? δίνοντας το πολιτικό του στίγμα στην οικία, ωραία, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα, δεν έχει μία δομή συνηθισμένη ως κόμμα. Είδαμε σήμερα στα εφημερίδες των τακτών ένα πολιτικό συμβούλιο ενδεκαμελές που είναι οι περισσότεροι από όσους έχουμε γνωρίσει να το εκπροσωπούν. Τελεία. Θέλω να πω, είναι ο κύριος Τσίπρας και μια ομάδα συνεργατών που βλέπουμε σιγά σιγά 5-6, 7-8, 10-11. Αυτό δεν είναι κόμμα. Η ερώτησή μου είναι πόσο απέχετε από το να γίνετε κόμμα και πότε θα μάθουμε ποιες είναι οι θέσεις σας.
11: Ναι. Πρέπει πάντως να μας αναγνωρίσετε το γεγονός ότι για ένα ακόμα δύο εβδομάδων αυτή τη στιγμή αμέσως από το θυσίο πήγαν εκπρόσωποι τύπου.
9: Σας το είπα, ναι. Εγώ ρώτησα πρόγραμμα, όργανα, πότε θα γίνετε κόμμα. Έχετε ένα χρονοδιάγραμμα.
11: Από το τέλος Ιουνίου που θα συγκληθεί το πρώτο, ας πούμε, μεγάλο πολιτικό συμβούλιο, νομίζω ότι από το Σεπτέμβριο τα πράγματα θα
9: Σεπτέμβριο.
11: Είναι
9: μια ξεχαστά. Και είναι εκλογές 27 Σεπτεμβρίου, θα προλάβετε.
11: Θα προλάβουμε, γιατί τα όργανα δουλεύουν ήδη. Δηλαδή, των πραγμάτων, τα προσωρινά όργανα τα οποία έχουν οριστεί έχουν σηκώσει τα μανίκια και δουλεύουν, και οργανώμαστε καταρχήν με περιοδεία σε όλη την Ελλάδα, από όλα τα στελέχη. Το σημαντικότερο που μου είπατε είναι για το πρόγραμμα. Εγώ νομίζω πάλι θα ξαναπώ ότι για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην προσπάθεια που κάνουμε, για το γεγονός ότι σε δύο εβδομάδες έχουμε καταθέσει πράγματα. Σήμερα
10: το πρόγραμμα σήμερα... αυτό και το οικονομικό πρόγραμμα θα το καταθέσετε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογηθεί.
11: Φυσικά. Και νομίζω ότι ήταν πολύ προσεκτικός ο πρώην Πρωθυπουργός σήμερα σε αυτά που είπε και τα κοστολόγησε, έδωσε συγκεκριμένα νούμερα και έτσι θα κατευθυνθούν προς εκλογές κάθε φορά που εξαγγέλουμε κάτι. Θα έχει και μια εξήγηση οικονομεδευτική, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που απασχολεί περισσότερο τον κόσμο. Είναι κάτι, κ. Σαβελάκη, είπατε κάτι στην αρχή που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Για ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε πριν δύο εβδομάδες, σίγουρα κάτι κάνουμε καλά.
9: Ανεβάζετε ψηλά τον πήχη και ξέρετε, αυτό είναι ένα ρίσκο. Είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι πρόκληση για εσάς. Είναι πρόκληση, αλλά και ρίσκο. Τόσο ψηλό πήχη με το καλημέρα.
11: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια και μας αγχώνει, αλλά μας γεμίζει αισιοδοξία ότι ο κόσμος ακούει, είναι έτοιμος και περιμένει μια διαφορετική εντολή διακυβέρνηση.
9: Η μεγάλη απάντηση πάντως πρέπει να δώσετε πριν να ανακοινώσετε το πρόγραμμά σας είναι να αποδείξετε, και αυτό σας ζητούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι, και το είπε και ο Πρωθυπουργός, το λέει και ο Ανδρουλάκης, το λέει και ο Σαμαράς, ότι και η κυρία Καριστιανού, ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι όντως άλλος. Και σας λένε, δεν είναι άλλος, είναι ο ίδιος. Έχει αφήσει τους παλιούς συνεργάτες, έχει αλλάξει τη μαρκίζα και από ΣΥΡΙΖΑ το κανελάς, έχει πάρει καμιά δεκαριά 20 φρέσκα νέα πρόσωπα και λέει ότι είναι άλλος, αλλά όταν ανοίγει το στόμα του είναι ο ίδιος. Εκεί πώς θα αποδείξει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι άλλος και όχι ο ίδιος, ο οποίος ήδη έχει καταψηφιστεί από τον ελληνικό λαό ως Τσίπρας αρχηγός ΣΥΡΙΖΑ?
11: Ναι. Καταρχήν, ο Αλέξης Τσίπρας, έχω ξαναπεί εγώ, νομίζω και την πρώτη εβδομάδα της εκπομπής σας, ότι ήταν ο μόνος και είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που έκανε την αυτοκριτική του. Ανέλαβε τις ευθύνες του, κατέγραψε τα καλά, κατέγραψε τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετώπισε.
9: Και πέταξε την πειρά στους συνεργάτες του.
11: Και σήμερα δεν είναι έτσι ακριβώς.
9: Πού είναι, θέλετε να πείτε πού είναι? Έχω 8 κομμάτια γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
11: Εντάξει, αλλά έδωσε το χώρο του σε όλους τους συνεργάτες του να δουλέψουν ώστε τα τρία χρόνια που.
9: Λαφαζάνη τον κατηγορεί. Κωνσταντοπούλου τον κατηγορεί. Βαρουφάκη τον κατηγορεί. Κασελάκη τον κατηγορεί. Η μισή Νέα Αριστερά που είναι απέναντί του τον κατηγορεί. Πού είναι οι συνεργάτες του που τον υπερασπίζονται?
11: Σήμερα όμως βρισκόμαστε το 2026, ξέρετε, και έχουμε δημιουργήσει ένα καινούριο κόμμα με πολλούς νέους ανθρώπους. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει μέσα από την πολιτική του πορεία ότι αναδεικνύει τους νέους ανθρώπους, δίνει ευκαιρίες, ακούει. Και έτσι νομίζω στην ελληνική αριστερή παράταξη έχουμε μαζευτεί άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν από διαφορετικές προορισμούς και έχουμε εμπνευστεί από ένα πρόγραμμα διαφορετικό που, όπως και εμείς εμπνευστήκαμε, θα προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε και τον ελληνικό λαό ότι αυτή τη φορά, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ξέρετε ότι κυβέρνησε σε μια περίοδο πολύ ταραγμένη, στην πιο δύσκολη περίοδο μετά τη μεταπολίτευση. Αναμφίβολα ήταν ένας καλός πρωθυπουργός, παρέδωσε τη χώρα.
10: Κύριε Νηφούδη, θεωρείτε ότι τα στελέχη της αριστεράς, όπως ο κύριος Φάμελος παραδείγματος χάρη, ή άλλα στελέχη με τους οποίους έχει δώσει τις μάχες του ο κύριος Τσίπρας και έχουν ένα ειδικό βάρος στο χώρο της αριστεράς, περισσεύουν?
11: Καταρχήν δεν περισσεύει κανείς στην συνεισφορά του και στη συμμετοχή του στην πολιτική. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Ο κύριος
10: Αυτό το πείτε σε εκείνους για που έρχονται σε εσάς. Γιατί σε εσάς θα έρθουν όμως. Δεν υπηρετούν ένα διαφορετικό κόμμα. Πήραν απόφαση ως κόμμα ότι θα έρθουν σε εσάς.
9: Η εικόνα είναι ότι είναι στην εξώπορτά σας, χτυπάνε το κουδούνι, αλλά δεν τους ανοίγεται. Και ο Πολάκης είπε, μάλλον δεν έχει ρεύμα το κουδούνι.
11: Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτό αφορά τις αποφάσεις ενός άλλου κόμματος, το οποίο εμείς δεν
10: μπορούμε να εκφράσουμε. Ναι, αλλά θέλουν να έρθουν σε εσάς. Πώς δεν μπορείτε να εκφράσετε άποψη, τους θέλετε ή όχι?
11: Εμείς είμαστε σαφείς σε αυτό που λέμε. Δεν νομίζω ότι παρεκκλίνουμε πουθενά.
10: Ναι, μην μου πείτε πάλι αυτό με τις καρέκλες και τα. Αυτό το έχουμε αυτό. Λέω αν τους θέλετε.
11: Λέω ότι καταρχήν κανείς δεν περιστρέφει σε αυτή την προσπάθεια. Όμως έχουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν θέλουμε σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη στιγμή, εν ενεργεία βουλευτές. Όποιος επιθυμεί να παραδώσει την έδρα του και να εγγραφεί χωρίς προϋποθέσεις μέλος της Ελλάς, είναι ευπρόσδεκτος. Νομίζω ότι είναι ένας κανόνας οριζόντιος.
9: Άρα άλλο... ΣΥΡΙΖΑ δεν δέχεστε. Θα δεχθείτε τον Φάμελο να παραδώσει την έδρα και έρθει, τον Παναγιωτόπουλο να παραδώσει την έδρα και έρθει, το Σημείο και Δίκρο να παραδώσει, αλλά ως απλά μέλη.
11: Νομίζω
9: μέχρι
11: ότι
9: εκεί.
11: Αυτό το έχει ξεκαθαρίσει ο Αλέξης. Φυσικά. Νομίζω ότι ο Αλέξης μας το έχει ξεκαθαρίσει, ότι αυτές οι συμφωνίες σε επίπεδο κορυφής κομμάτων να μην έχουν πιάσει το παρελθόν. Εμείς τώρα πρέπει να λειτουργήσουμε.
9: Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι υπάρχει μυστική συμφωνία Φάμελου Τσίπρα να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία στιγμή εκεί, πακέτο, και να πάρετε και την επιδότηση.
10: Δεν το ξέρουμε εμείς.
11: Δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Εμείς είμαστε μια πραγματικά προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από το μηδέν με έναν άνθρωπο ο οποίος μας ενέπνευσε και φιλοδοξούμε να κάνουμε κάτι καινούργιο που να αφήσει το αποτύπωμά του στην κοινωνία. Να είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει, θα το δείτε και στην πορεία. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Ξέρετε για το μέλλον, αυτά θα
9: ξέρετε,
11: φανούν...
9: Αυτό που είπατε έχει ένα ρίσκο που το επεσήμανε η Λουκία και εγώ θα το ξαναρωτήσω προχωρώντας το χρόνο. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, ας πούμε ότι έχει 20 στελέχη, ας πούμε ότι με αυτή τη λογική παραδίδουν τις έδρες και έρχονται την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές 30 πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Αριστερά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι σε εσάς. Και εσείς λέτε, ελάτε, τους εγγράφετε ως πολίτες, τους έχετε εκεί και όταν βγουν τα ψηφοδέλτια είναι και 30 υποψήφοι του κόμματός σας. Εκεί δεν θα υπάρχει ένα προβληματάκι.
11: Αυτό αφορά, ξέρετε, την Επιτροπή Ψηφοδελτίων όταν έρθει η στιγμή που θα κρίνει τα βιογραφικά των ανθρώπων.
9: Τι θα αρχίσει, είναι επιφάμελος βιογραφικό.
10: Αυτό δηλαδή τώρα τι θα κρίνει τα βιογραφικά του κυρίου Φάμελου και του κυρίου Χαρίτση.
9: Για να πάρουν 40 χρόνια σε ένα μαγαζί, σε ένα μέσο ενημέρωση να πούνε πήγε έλα ως απλό μέλος.
10: Μισό λεπτό, κύριε Νιφούδη, όσοι γνωρίζουν από εκλογές επίσης ξέρουν ότι χρειάζονται μηχανισμοί και χρειάζονται και γνωστά πρόσωπα. Πώς θα κερδίσετε τις εκλογές χωρίς μηχανισμούς και γνωστά πρόσωπα, ειδικά στην περιφέρεια? Άντε να πούμε ότι στην Αθήνα ή στο Επικρατείας κάτι γίνεται. Στις τοπικές κοινωνίες.
11: Να είστε σίγουροι ότι αυτή τη στιγμή ανά την Ελλάδα, το λέω γιατί γίνομαι λήψη αυτών των προτάσεων, υπάρχουν αυτοοργανώσεις ανθρώπων, στελεχών της ευρύτερης κεντροαριστεράς του προοδευτικού χώρου που θέλουν μια πολιτική αλλαγή, που αυτοοργανώνονται. Οπότε αυτούς τους ανθρώπους αναζητούμε σε αυτή τη στιγμή και εμείς δεν βάζουμε τα πρώτα στελέχη επειδή κάποιοι είναι επώνυμοι, κάποιοι είναι λιγότερο επώνυμοι. Όπως είπατε και εσείς, μέσα σε λίγες μέρες πήραμε ένα υψηλό ποσοστό δημοσκοπικά. Άρα έχουμε το χρόνο και τη διάθεση αυτό το πράγμα να το κάνουμε πλειοψηφικό.
9: Δεν
11: και
9: είναι προσβλητικό.
11: Να πρώτα όνομα στη Μαρκίζα για να το κάνουμε μεγάλο.
9: Ωραία, το είπατε ακόμα καλύτερα. Δεν είναι προσβλητικό. Υπάρχει ο κύριος Χαρίτσης που ήταν στέλεχος, ήταν πρόεδρος στη Νέα Αριστερά. Υπάρχει Έφη Αχτσιόγλου, κορυφαίος στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος, η κοινοβουλευτική του ομάδα. Θα πείτε, καθίστε στη σειρά να δούμε τα βιογραφικά, να σας αξιολογήσουν. Δεν μου λέτε ότι αν ένα μέσο ενημέρωση θέλει να με εντάξει τη δύναμή του, θα μου πει έλα ως απλός υπάλληλος, δώσε μας ένα βιογραφικά μου το από 40 χρόνια και θα δούμε και όταν έρθει η ώρα θα σου πούμε αν θα δουλέψεις. Και εγώ θα πάω.
11: Ναι, ξέρετε όμως πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, παρακολουθώ τόσα χρόνια, ότι τα κόμματα δεν είναι εταιρείες. Δηλαδή, εσείς θα πάτε το βιογραφικό σας γιατί είστε ένας έμπειρος δημοσιογράφος και θα αναζητήσετε να καταλάβετε.
9: Ο Φάμελος δεν είναι έμπειρος, πρέπει να δώσει
11: ένα
9: βιογραφικό.
11: Είναι ένα έμπειρος τέλεχος, αλλά αυτή τη στιγμή.
9: Ή ο Χαρίτσης Αχτσιόγλου.
11: Είναι πολύ αξιόλογη και πολύ έμπειρος στελέχη. Φυσικά. Απλά αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει ένα κόμμα από την αρχή που δεν υπάρχουν πρώτα στελέχη και δεύτερα και όποιος θέλει να συμμετάσχει έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις και δεν αλλάζουν για κανέναν. Είναι, νομίζω, κάθε μέρα τα λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Και εμείς όλοι οι υπόλοιποι γύρω φυσικά.
9: Πότε η επόμενη ομιλία είπατε, Δευτέρα?
11: Δευτέρα στην Νίκαια.
9: Βράδυ.
11: Το απόγευμα, μετά τις 7.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε
11: και
9: πολύ.
11: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, η οποία έχει τη λογική των εκδηλώσεων της νέας γενιάς, που είναι το Unmute. Δηλαδή, δεν θα μιλήσει ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή. Θα πάρουν το λόγο πολίτες, δηλαδή αυτοοργανώνονται και θα πάρουν το λόγο 10-12 πολίτες. Και απλά στο τέλος θα κάνει μια ομιλία ο Αλέξης Τσίπρας. Θα ακούσει δηλαδή τους πολίτες και τα προβλήματα της περιοχής και θα τοποθετηθεί στο τέλος.
9: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νιφούδη.
11: Αναπληρωτής
9: εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ο Νίκος Νιφούδης. Πάμε διαφημίσεις. Real FM.
12: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
20: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
21: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
22: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο Seajets.
21: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
22: Για πότε είναι αυτά?
21: Για σήμερα.
22: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
23: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
24: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
22: Oh, φτάσαμε.
21: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
23: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
25: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Μην ξεχνάτε, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player για να κερδίσετε τη Δευτέρα εκκλήρωση στην εκπομπή Μάνου Φιλίπα Παπαδημητρίου. Ένα υπέροχο ταξίδι 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για δύο άτομα, Λουκία. Είναι Νάπολη, Σορέντο, Ποζιτάνο, Αμάλφι, Μάνεση Στράβελ, κλιματιστικό inverter 9000 BTU από τη MyTherm και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Ξαναλέω, εκκλήρωση τη Δευτέρα. Και...
10: Λοιπόν, η Real News τη Κυριακή με πολύ πολύ πλούσια ύλη, αποκλειστικά ρεπορτάζ, αλλά επίσης αυτή την Κυριακή έγκλημα στη βιβλιοθήκη της κορυφαίας εμπολής της σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο, επίσης ειδική έκδοση Drive Tech και φυσικά δωρεπιταγές από το παντού από όπως κάθε Κυριακή.
9: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε την Μαρία Χριστοδούλου που ήταν απέναντί μας σήμερα. Τα συντόνιζε όλα εδώ. Τη Δήμητρα Πανανού κάθε μέρα μαζί μας. Δέσποινα, καλοχέρι και όλους εσάς και Λουκία.
10: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Σουδελάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
9: Προσέξτε, έρχονται βροχές με βάση την πρόγνωση. Ναι. Εγώ γαλάζιο ουρανό βάζω μπροστά μου. Και εμείς Δευτέρα
10: τρίτο. Δευτέρα εδώ.
9: Γεια σας, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Real FM. Η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος στον Real FM 97,8. Σήμερα στις 7 το απόγευμα η Μαρία Φαραντούρη και η Λένα Πλάτωνος συνομιλούν με τον Νίκο Μπογιόπουλο σε μια μοναδική

0: 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5% 3,74, Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri με 5% αλκοόλ 2,99 και χωρίς αλκοόλ Twist Strawberry Pina Colada Passion Fruit Mojito μόνο 2,27. Πλέσας The Market, σε μας οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 90 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, τελευταία ημέρα της εβδομάδος, αλλά θα είμαστε και σήμερα μαζί σας έως τις 2 η ώρα εδώ από το Πρίσμα 92. Για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός σήμερα στο νησί μας. Συννεφιές έχουμε, ένα δροσερό έτσι περιβάλλον υπάρχει στο νησί μας. Είχαμε συνηθίσει τη ζέστη και την υγρασία των τελευταίων ημερών. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 20 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι πνέουν βόρειο-δυτική εντάσσεως 3 έως 4 μποφόρ. Και σήμερα μαζί μας είναι ο χορηγός μας, τα Πλέστας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα διάσημα και πολύ νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη Άγιοι 40, τα Πλέστας Food Service Κάσεν Γκάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας, επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, κάντε τις αγορές σας, έχει πάρα πολλές καλές προσφορές σε πολλά προϊόντα. Στα αντιλιακά, επώνυμες μάρκες αντιλιακών προϊόντων, οι πιο γνωστές, φτάνουν οι προσφορές έως και 30%. Σίγουρα θα βρείτε και το ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα εδώ στο νησί μας στη Ζάκυνθο, ο οποίος συνοδεύεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πελοπίδα Λιάσκο, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με θεσμικούς και δικαστικούς φορείς στο νησί. Ο Υφυπουργός επισκέφθηκε νωρίτερα το Δημαρχείο, όπου είχε συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ στη συνέχεια μετέβη στο δικαστικό Μέγαρο, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα κλειστή σύσκεψη με δικαστικούς λειτουργούς, εισαγγελείς, δικαστικούς υπαλλήλους και εκπροσώπους του νομικού κόσμου του νησιού. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γιάννης Γιατράς, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, καθώς και ο βουλευτής Ζακύρθου Διονύσης Αχτύπης. Η επίσκεψη τώρα του κυρίου Μπούγα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρουσίας του στο νησί για την παρουσίαση του έργου της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα, τη 1 η ώρα το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί ειδική εκδήλωση συζήτηση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύρθου, κατά την οποία ο Υφυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες και τις εξελίξεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικαιοσύνης. Πάρα πολλές συσκέψεις. Σήμερα είναι μια μέρα με πολύ ένταση. Νωρίτερα το πρωί από τις 9 η ώρα είχε ξεκινήσει στο Δήμο μια σύσκεψη με τους φορείς, παρουσία των δημάρχων, ήταν και οι συνδυασμοί, εκπρόσωποι των συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου, εκπρόσωποι των υδρομεταφορέων, γι' αυτό ήταν το θέμα, με τους νομικούς τους συμβούλους, αρχές. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον επικεφαλής της δύναμης Ελπίδας κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Θα μπορούσε να βγει μαζί μας να μας ενημερώσει, αλλά αυτή την ώρα πραγματοποιείται άλλη συνεδρίαση έκτακτη στη ΔΕΙΑΣ για το θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες και αφορά αμή τι άλλο την μεταφορά νερού, αυτή την ένταση και την αντιδικία που έχουν μεταξύ τους οι δύο ομάδες των δημοσίων χρήσεων και των ιδιωτικών. Έχουν γίνει αυτόφορα, έχουν κινητοποιηθεί οι υδροφόρες. Το λόγο τώρα πια έχει η δικαιοσύνη και καλείται η δικαιοσύνη να λύσει το θέμα. Μέχρι βέβαια που να λύσει το θέμα η δικαιοσύνη, υπάρχει πρόβλημα στις περιοχές που δεν περνάει το δίκτυο ίδρευσης, οπότε οι άνθρωποι εκεί πολλοί έχουν ξεμείνει και από νερό, έχουν προμηθευτεί με διάφορους τρόπους, ανησυχούν, δεν μπορούν, ανησυχούν για τους πελάτες τους όταν μιλάμε για βίλες, ενοικιαζόμενα δωμάτια ή ξενοδοχεία, τα εστιατόρια που χρησιμοποιούν αυτή την περίοδο πάρα πολύ νερό στην μαγειρική τους. Πάντως
σύμφωνα με αυτά που μας είπε έτσι ο κύριος Τσουρουνάκης, δεν δόθηκε λύση στο θέμα. Σε αδιέξοδο κατέληξε αυτή η συζήτηση, αποχώρησα και κάποιοι έτσι νομικοί εκπρόσωποι. Να δούμε τι θα γίνει κατά την διάρκεια της επόμενης εβδομάδας και αν θα λυθεί το θέμα. Εχθές, μάλλον την Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη το μεσημέρι από τα στελέχη της 17ης ΕΜΟΔΕ. Πραγματικά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες μας. Μας έχουν βγάλει ασπροπρόσωπους σε πάρα πολλά περιστατικά που έχουν συμβεί στις απόκριμες περιοχές του νησιού μας. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά είναι πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένα και μπράβο που και πραγματικά νιώθουμε έτσι πολύ σιγουριά που έχουμε αυτή την τόσο καλή και πολύ καλή εκπαιδευμένη ομάδα στο νησί μας. Λοιπόν, αυτά λοιπόν οι πυροσβέστες μας προχώρησαν σε γενναία επιχείρηση διάσωσης σκύλου ύστερα από πτώση σε δύσβατο σημείο στην παραλία Πισίνες στην περιοχή του Κεριού. Ο σκύλος ο καημένος βρέθηκε εγκλωβισμένος σε ένα απόκριμο γκρεμνό, αντιμετωπίζοντας έτσι άμεσο κίνδυνο. Τον εντόπισε από τη θάλασσα ο συμπολίτης μας κύριος Τάκης Τρούζας, ο οποίος έκανε δηλώσεις το πρωί στον Γιώργο Αναγνωστόπουλο για αυτό το θέμα. Προσπάθησε και ο ίδιος κάπως να πλησιάσει το σκυλάκι να το σώσει, δεν πόρεσε. Κάλεσε έτσι την πυροσβεστική υπηρεσία, πήγαν εκεί οι πυροσβέστες και μπόρεσαν να προσεγγίσουν με ασφάλεια το ζώο και ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες ο σκύλος διασώθηκε και παραδόθηκε σε κτηνίατρο προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες και για να εξεταστεί η κατάσταση της υγείας του. Είναι δεύτερη φορά που η ενέργεια αυτή της ΕΜΟΔΕ, της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ζακύθου, προβλήθηκε και στα μέσα ενημέρωσης, στα πανελλήνια μέσα ενημέρωσης και μπράβο τους. Την προηγούμενη φορά θυμάστε το περιστατικό που είχαν αντιμετωπίσει στο ναυάγιο όταν ένας Αμερικανός τουρίστας έπεσε και εγκλωβίστηκε. Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος θάμνος και εμπόδισε την πτώση του στο γκρεμνό και εκεί η ΕΜΟΔΕ κατάφερε και τον ανέσυρε πάνω με ασφάλεια. Συγχαρητήρια να πούμε. Θα έχουμε εμείς μαζί μας την επόμενη εβδομάδα τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μιλήσουμε και για κάποια άλλα

0: Εγώ θα αποφασίσω με ποια ζωή θα ζήσω, με ποια δική μου λύπη και με ποια χαρά. Γιορτή χωρίς αιτία δεν θα ξανααρχίσω, τον ευτυχισμένο πάλι δεν.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Δυστυχώς συνέβη στους Παξούς, όπου δύο τουριστικά σκάφη καταστράφηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιά που ξέσπασε στο λιμάνι του Γάιου. Εχτες η φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα υπερόπλιο και πετάχθηκε ταχύτερα σε δεύτερο διπλανό σκάφος, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, πυκνούς καπνούς και ζημιές σε προκείμενα οχήματα που είχαν σταθμεύσει στην παραλία, μια και το συγκεκριμένο λιμανάκι είναι πάρα πολύ έτσι μικρό και στενό. Δυστυχώς πολύ μεγάλη ζημιά, οικονομική καταστροφή στους ανθρώπους εκεί που είχαν τα τουριστικά σκάφη τους, έκαναν την διαδρομή από την Κέρκυρα στους Παξούς και στα αυτοκίνητα. Ένα πολύ έτσι δυσάρεστο γεγονός που έγινε εχθές

Λοιπόν, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ στο Πνευματικό Κέντρο. Τα πιο σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν την σημερινή συνεδρίαση είναι τι θα γίνει με την περιοχή του Αγίου Νικολάου Βολιμών, το Σχοινάρι, τα Λάπερδα και τις Άνω Βολίμες, σχετικά με το πρόβλημα που έχει αντιμετωπιστεί με την ίδρευση. Ένα άλλο θέμα σήμερα που θα τεθεί προς συζήτηση είναι η δυνατότητα δημιουργίας μόνιμων υποδομών ίδρευσης. Έχουμε ακούσει σε προηγούμενες τοποθετήσεις του και εδώ στην εκπομπή μας τον πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Τουρκάκη, να μιλάει για την δημιουργία ένα μικρού έτσι κέντρου αφαλάτωσης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν όλες εκείνες οι περιοχές και πάνω στο χωριό και στα γειτονικά, και να φτιαχτεί ένα μικρό δίκτυο που να πιάνει εκεί την περιοχή για αρχή, έτσι. Είναι κάτι βέβαια που το έχουμε συζητήσει και με τους κατοίκους και με τους επιχειρηματίες της περιοχής και το θέλουν και πραγματικά ελπίζουν επιτέλους να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, εξοδεύουν πολλά χρήματα και οι ιδιώτες αλλά και όσοι έχουν επιχειρήσεις εκεί. Κάθε καλοκαίρι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εσόδων της επιχείρησής του πηγαίνει στο νερό και δεν μιλάμε για 100-200 ευρώ αλλά για πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Τώρα, για εκείνο το θέμα, δηλαδή για τη δυνατότητα δημιουργίας μόνιμων υποδομών ίδρευσης, θα εξηγήσει ο πρόεδρος σήμερα τι δυνατότητες υπάρχουν και σε ποιο πρόγραμμα μπορεί να μπει ο Δήμος για να γίνει χρηματοδότηση. Για τα επόμενα βήματα που απαιτούνται σε νομικό, οικονομικό και τεχνικό επίπεδο για να προχωρήσουν σε λήψεις. Επίσης θα συζητηθούν οι προμήθεια σωλήνων αποχέτευσης για το δημοτικό διαμέρισμα του πλάνου και η προμήθεια ασφαλτομείγματος ψυχρής εφαρμογής για τις ανάγκες των παρεμβάσεων της ΔΕΙΑΣ. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση. Συμμετέχει και ο επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης. Εάν τελειώσει εγκαίρως πριν τις 2, γιατί μέχρι τις 2 είναι εκπομπή μας, θα τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε και τι έγινε και στην πρώτη συνεδρίαση στο Δήμο, συνάντηση και τώρα. Εμείς έχουμε προσπαθήσει να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο. Μάλλον είναι στη συνάντηση που έχει αυτή την ώρα στην επίσκεψη του Υφυπουργού Δικαιοσύνης. Για να δούμε τι έχει να μας πει και ο Δήμαρχος, θα επικοινωνήσουμε, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε και μαζί με εμάς κάποια αποσπάσματα από το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ για κρίσιμες που θα πάρουμε σήμερα, θα πάρουν μάλλον κρίσιμες αποφάσεις για την ίδρυυση στον Άγιο Νικόλαο, στην περιοχή Σκηνάρη, Λάπερδα και Άνω Βολύμης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Πλέσας The Market, σας εύχονται καλό καλοκαίρι με νέο φυλάδιο προσφορών. Ready to drink flavors, Jameson Whiskey and Cola, Havana Club Rum and Cola, Gordon's Gin and Tonic, με αλκοόλ 5%, 3,74. Malibu Pina Colada και Malibu Strawberry Daiquiri, με 5% αλκοόλ, 2,99. Και χωρίς αλκοόλ, Twist Strawberry Pina Colada, Passion Fruit Mojito, μόνο 2,27. Πλέσας The Market. Σε μας, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι παρακάτω. Πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Μιλάει ο πρόεδρος, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης.
1: Δώσαμε εντολή μαζί με τις υδροφόρες του Δήμου και εξυπηρετήθηκαν τις τελευταίες δύο μέρες πάνω από 40 με 50 αιτήματα και συνεχίζει πλέον να υπάρχει ένα γραφείο που παραλαμβάνει τα αιτήματα και οι υδροφόρες μεταφέρουν νερό. Όμως αυτό προφανώς και θα συνεχιστεί από την πλευρά της ΔΕΙΑΣ, αλλά και θα ενισχυθεί με την έννοια ότι θα ζητήσουμε από το Δήμο, οι υδροφόρες του Δήμου να μεταφερθούν στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΣ, και ενδεχομένως άλλες σύντομα, γιατί τις έχουμε αγοράσει πριν από περίπου ένα μήνα και είναι σε άδεια της αδειοδότησης, μαζί με τους οδηγούς της ΔΕΙΑΣ, θα μπουν στο να ενισχύσουν αυτή την προσπάθεια. Με τη διαδικασία που έχουμε αποφασίσει όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό όμως, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα προσωρινό μέτρο που δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά και που δεν είναι δυνατόν να καλύψει, να είναι η πηγή υδροδότηση της περιοχής. Εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Η περιοχή Αγαλάς, Κυλιωμένος, Άγιος Λέοντας, Εξοχώρα, Μαριές, Αναφωνήτρια, Ορθονιές, Βολήμα και Άνω Βολήμα, τα χωριά, εξυπηρετούνται από έναν αγωγό ίδρυσης που φτιάχθηκε πριν δύο χρόνια, ήταν ο αγωγός που είπαμε πριν από λίγο, και μεταφέρεται το νερό από το κερί με μία γεώτρηση που δίνει νερό στον Αγαλά σε μία δεξαμενή και από τη δεξαμενή του Αγαλά με μία αντλία με ένα μανομετρικό πάρα πολύ ψηλό που φτάνει μέχρι τις Βολήμες. Η αντλία έχει δυναμικότητα 60 κυβικά την ώρα, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή 1300 κυβικά, για να υδροδοτήσει 8 με 9 χωριά. Η θεωρητική ανάγκη του Αγίου Νικολάου και της περιοχής των Βολημών είναι πάνω από 1200 με 1500 κυβικά την ημέρα, επιπλέον από αυτό που ζητάμε. Άρα, για να δοθεί νερό από αυτή την περιοχή, αν υποθέσουμε ότι είχαμε και δίκτυο, θα έπρεπε να έχουμε άλλες δύο γεωτρήσεις αντίστοιχες και να μην έχουμε προβλήματα. Τι εννοώ προβλήματα? Όταν το καλοκαίρι για κάποιο λόγο πιάσει κάποια φωτιά, όλο το δίκτυο σταματάει να δίνει νερό στα χωριά. Έχουν τις δεξαμενές που υπάρχουν και μπορεί ένα χωριό να μην έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να κρατήσει μία-δύο μέρες, μπορεί να κρατήσει, και δεν πηγαίνει νερό προς τα πάνω. Πηγαίνει νερό εκεί που είναι η φωτιά για προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Αν συμβεί λοιπόν αυτό, δεν θα μπορεί να εξυπηρετηθεί η περιοχή που έχει ανάγκη πέρα. Ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, δεν μπορεί λοιπόν η περιοχή από εκεί να υδροδοτηθεί. Η δεύτερη πηγή που θα μπορούσε να υδροδοτηθεί είναι από την περιοχή των Αλικών. Όμως το νερό που παράγουμε αυτή τη στιγμή στις Αλικές δεν είναι επαρκές προκειμένου να φτάσει να καλύψει τις Αλικές, τον Αλικανά και την περιοχή γύρω-γύρω. Είναι εδώ άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις στις περιοχές και το καταλαβαίνουν. Άρα, εμείς σαν ΔΕΙΑΣ λοιπόν έχουμε την υποχρέωση από τη στιγμή που δημιουργείται που προκύπτει μία κρίση προκειμένου και μπαίνουν στην ανάγκη της ΔΕΙΑΣ 3.000 περίπου κάτοικοι, να προσπαθήσουμε με τις υδροφόρες και με όλη τη διαδικασία που έχουμε να υδροδοτήσουμε σήμερα. Αυτό κάνουμε σήμερα, αύριο θα το ενισχύσουμε, μεθαύριο θα δώσουμε παραπάνω νερό με τις υδροφόρες που θα έρθουν και που είτε θα αγοράσουμε είτε θα νοικιάσουμε. Όμως πρέπει άμεσα να βρούμε μία λύση, μακροπρόθεσμα να βρούμε την οριστική λύση και στο τέλος να μπορεί η περιοχή συγκεκριμένη να υδροδοτείται χωρίς πρόβλημα ανεξαρτήτου της ποσότητας που χρειάζεται το νερό. Για τον λόγο αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι κατεπήγον το θέμα που έχει τεθεί και ζητώ από το σώμα να συζητηθεί με την διαδικασία του κατεπήγοντος. Θέλει κάποιος να πει κάτι? Νομίζω ψηφίζουμε ομόφωνα να συζητηθεί, σωστά? Κύριε Τζουρνάκη.
2: Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη λύση δεν είναι το άμεσο.
1: Δεν είπα τη λύση, κύριε Τζουρνάκη. Δεν είπα ακόμα τη λύση.
2: Αυτό που μας έχετε πει.
1: Για τη διαδικασία του κατεπήγοντος ψηφίζουμε τώρα.
2: Ναι, θα μπορούσε να συζητήσει σε ένα κανονικό συμβούλιο, αλλά εντάξει, πάμε στο κατεπήγον.
1: Ωραία.
2: Αλλά εντάξει.
1: Λοιπόν, άρα αποφασίζουμε τον κατεπήγον του θέματος. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Ναι, θα συζητηθεί. Ναι, πήραμε. Ωραία, αυτό λέω. Λοιπόν, η πρόταση που έχει, που έχω στείλει εγώ ως πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, από τη στιγμή που εγώ πλέον έχω γίνει, έχει κοινοποιηθεί επίσημα ότι υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή των Ορεινών, είναι η εξής.
3: Τι? Κύριε Πρόεδρε, πάτε στο δεύτερο θέμα.
1: Ναι, ναι, ψηφίσαμε.
3: Γιατί το ψηφίσαμε την αναγκαιότητα, αυτό επειδή ο κύριος Στουφής, φαντάζομαι. Ψηφίσαμε την αναγκαιότητα να συζητείτε το πρώτο θέμα.
1: Ότι υπάρχει... Θέλετε να πείτε κάτι για την αναγκαιότητα.
3: Αυτό. Ναι, ναι.
4: Το τυπικό της διαδικασίας είναι να
1: ψηφίσουμε. Μισό λεπτό. Το τυπικό της διαδικασίας είναι να ψηφίσουμε ότι είναι κατεπήγον. Το ψηφίζουμε. Ωραία, τελειώσαμε αυτό. Πάμε στο δεύτερο θέμα λοιπόν, που είναι η εισήγηση για τη λήψη απόφαση για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατεπήγουσας ανάγκης που προέκυψε στην περιοχή και καταρχήν έγκριση υλοποίησης μόνιμων υποδομών ίδρυσης μέσω προγράμματος συμμετοχικής χρηματοδότησης. Ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχουμε το εξής. Έχουμε μια περιοχή η οποία δεν υδροδοτείται. Έχουμε μια περιοχή η οποία δεν έχει δίκτυο. Και έχουμε μια περιοχή η οποία έχει πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή η ιδιωτική πρωτοβουλία που εξυπηρετεί την περιοχή για κάποιο λόγο δεν ανταποκρίνεται. Εμείς σαν ΔΕΙΑΣ λοιπόν η πρόταση είναι η εξής. Πρέπει να φέρουμε μία, είπα πριν ότι δεν έχουμε πηγή νερού στην περιοχή τη συγκεκριμένη, άρα πρέπει να βρούμε μία πηγή νερού. Υπήρχαν δύο τρόποι που εξετάσαμε. Η μία περίπτωση είναι να έρθει ένα δεξαμενόπλιο που θα μπορούσε να φέρει νερό, όμως είναι, δεν υπάρχει νερό εδώ, οπότε θα πρέπει να πηγαίνω έρχεται και το κόστος είναι ασύμφορο. Και η δεύτερη πηγή που μπορεί να δίνει είναι η προμήθεια μιας μονάδας αφαλάτωσης, η οποία θα υδροδοτεί με 1200 κυβικά την ημέρα την περιοχή, στα αρχικά θα δίνει νερό στις υδροφόρες, οπότε αντί να φέρνουμε νερό από την Άνω Βολήμα ή από τον Πρόδρομο, θα δίνουμε νερό από το λιμάνιο ή από την περιοχή που θα οριοθετηθεί και έτσι θα μειώσουμε το δρομολόγιο, οπότε θα έχουμε διπλάσια δρομολόγια και θα έχουμε και παροχή νερού καλύτερης ποιότητας και που θα δίνεται στον κόσμο. Η μία μονάδα λοιπόν αυτή μπορεί να στηθεί μέσα σε 1 με 2 μήνες, να είναι μόνιμη πηγή υδροδότησης και να μπορέσει να δίνει το νερό στην αρχή με υδροφόρες και εν συνεχεία με δίκτυο. Το δεύτερο που προτείνεται είναι να φτιάξουμε μία μελέτη άμεσα γρήγορα δικτύου που θα μπορέσει αφού εγκριθεί η μελέτη αυτή να κατασκευαστεί και να γίνει, να δώσει νερό στον οποιοδήποτε υπάρχει εκεί μέσω δικτύου. Αυτά τα δύο λοιπόν σε συνδυασμό με το ότι δεν έχουμε τα χρήματα, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, η μία εκτίμηση μιας μονάδας 1.200 κυβικών είναι περίπου στο 1.200.000 ευρώ με τιμές από διαγωνισμούς που υπάρχουν. Η εκτίμηση για το δίκτυο από, τη μελέτη που, από μια πρόχειρη μελέτη που έχουμε κάνει είναι περίπου στο 1.200. Άρα σε μια εκτίμηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ μπορούμε ως ΔΕΙΑΣ να ζητήσουμε να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι να συνδεθούν στη ΔΕΙΑΣ με προϋπόθεση να δώσουμε, να πάρουμε τα χρήματα, να κατασκευάσουμε το έργο και να μπορέσουν όταν συνδεθούν από αυτό το ποσό που θα έχει δώσει ο καθένας, υπάρχει δυνατότητα λογιστικά, να αφαιρείται είτε η σύνδεσή του, είτε η χρέωσή του ή οτιδήποτε. Όλα αυτά είναι σαν πρόταση προκειμένου να προχωρήσουμε παρακάτω στο στην τεχνοοικονομική μελέτη, στους όρους που θα γίνουν, στη νομική στήριξη που θα γίνει, στη νομική έκθεση που θα τεκμηριώσει νομικά όλα αυτά και να προχωρήσουμε. Αν δεν πάρουμε εμείς αυτή την απόφαση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στα παρακάτω. Άρα, ως πρόταση είναι μία μονάδα αφαλάτωσης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, πρώτον. Δεύτερον, η υδροδότηση να γίνεται με υδροφόρες της ΔΕΙΑΣ από τη μονάδα αυτή. Και τρίτον, η μελέτη δικτύου ίδρυυσης της περιοχής και καταληκτικά η σύνδεση όλων των επιχειρήσεων και ιδιωτών σε αυτό το δίκτυο. Αυτή είναι η πρόταση. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τις τοποθετήσεις. Κύριε Στουφή.
5: Πριν ξεκινήσουμε την τοποθέτηση, θέλω να πω να καταθέσω το εξής. Σύμφωνα με την εισήγηση την οποία μας έχετε στείλει, κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι το θέμα αυτό δεν μπορεί να συζητηθεί, δεν μπορεί να ληφθεί καμία απόφαση πάνω στο κομμάτι αυτό, γιατί έχει τεράστια ερωτήματα τα οποία δεν απαντούνται μέσα στην εισήγησή σας. Δηλαδή, κάποια ερωτήματα. Μιλάμε για ένα έργο 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο από ξαφνικά, εκεί που ξεκινάμε και λέμε ότι ολόκληρη η περιοχή δεν υδροδοτείται, ξαφνικά ζητάμε να έχουμε 1.200 κυβικά νερό την ημέρα σε ένα πλήρες δίκτυο που δεν υπάρχει.

0: Λοιπόν, είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ. Να μείνουμε λίγο στο θέμα. Είδαμε χτες μία ανακοίνωση από το Πασόκ Κινάλ Ζακίνθου. Θα επανέρχουμε, θα ξανασυνδεθούμε ζωντανά με την συνεδρίαση. Να δούμε όμως πρώτα την ανακοίνωση που έβγαλε χτες το Πασόκ Κινάλ Ζακίνθου με θέμα το φάντασμα της αφαλάτωσης ξαναπλανάται πάνω από την Ζάκυνθο. Μεταξύ άλλων αναφέρουν τα εξής: το πρόβλημα ίδρυψης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών, στο Σκινάρι, στα Λάπερδα και στις Άνω Βολίμες είναι υπαρκτό, σοβαρό και επίγον. Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες περιοχές της Ζακίνθου χωρίς οργανωμένο δίκτυο ίδρυψης, με περισσότερους από 2.000 μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους, καθώς και δεκάδες επιχειρήσεις να επηρεάζονται μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Η άμεση ανακούφιση της περιοχής δεν είναι απλώς εύλογη, είναι υποχρέωση. Σε αυτό στεκόμαστε δίπλα στους κατοίκους και δεν πρόκειται να σταθούμε εμπόδιο. Διαβάζοντας όμως την εισήγηση της ΔΕΙΑΣ, διαπιστώνουμε ότι μέσα στο πλαίσιο ενός πραγματικά επίγοντος ζητήματος επιχειρείται να ληφθούν δύο κρίσιμες αποφάσεις χωρίς την απαραίτητη τεκμηρίωση. Προεπιλογή αφαλάτωσης χωρίς μελέτες. Η αφαλάτωση εμφανίζεται ως μοναδική βιώσιμη λύση χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συγκριτική, τεχνική και οικονομική αξιολόγηση. Δεν έχει παρουσιαστεί υδρογεωλογική μελέτη, υδατικό ισοζύγιο, τεχνοοικονομική σύγκριση με εναλλακτικές λύσεις, ανάλυση λειτουργικού κόστους και περιβαλλοντική αξιολόγηση. Πώς λοιπόν πρόκειται από τώρα μία λύση ως μοναδική, όταν οι ίδιες οι μελέτες που θα την τεκμηριώσουν έρχονται σε επόμενο στάδιο? Το να επιλέγεις την απάντηση πριν κάνεις τη μελέτη δεν είναι σχεδιασμός, είναι προηλυμένη απόφαση. Και η αφαλάτωση δεν είναι ουδέτερη επιλογή, είναι ενεργοβόρα με υψηλό σταθερό λειτουργικό κόστος και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις που απαιτούν σοβαρή τεκμηρίωση. Και η συμμετοχική χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από πολίτες και επιχειρήσεις. Για πρώτη φορά επιχειρείται να τεθεί σε δημόσια συζήτηση η κάλυψη περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από περίπου 150 πολίτες και επιχειρήσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο πάνω από 16.000 ευρώ ανασυμμετέχοντα. Και στο τέλος συνεχίζεται στο δελτίο τύπου ότι προκύπτουν εύλογα ερωτήματα τι ακριβώς χρηματοδοτούν οι πολίτες, με ποιο αντάλλαγμα και αν θα υπάρξει διαφοροποίηση στην πρόσβαση στο δίκτυο. Τι γίνεται με όσους δεν έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής? Αυτά λοιπόν είδαμε χτες στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ Κινάλ Ζακίνθου, με στόχο την αφαλάτωση. Το θέμα έχει προκύψει τώρα εάν θα γίνει όχι μια μικρή μονάδα αφαλάτωσης στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών, αλλά πολύ γρήγορο όμως όλο αυτό, δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη πώς μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μονάδα? Σε 2 μήνες να κάνουμε μονάδα αφαλάτωσης? Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια προετοιμασία, κάποιες μελέτες? Δεν ξέρω, για να ξανασυνδεθούμε πάλι ζωντανά με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.
1: Είμαστε, κύριε Πρόεδρε, που είχαμε βράδυ, δεν θυμάμαι, ότι πρώτα θα εξαντληθούν άλλα θέματα. Α, και κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη μέσα σε μια 20ετία στην περιοχή αυτή. Και καλώς έγινε. Εμείς ως ΔΕΙΑΣ, γιατί το είχαμε αντιμετωπίσει παλιά με ένα μεγάλο ξενοδοχείο 5 αστέρων στα ορεινά, πολύ παλιά, το 11. Θα το θυμάται, κυρία Λαγοδήμου. Έχουμε δώσει καμία βεβαίωση ότι θα τους υδροδοτούμε? Ή κοινωνικά το πάμε το θέμα? Έχουμε υποχρέωση ως υπηρεσία?
2: Έχουμε υποχρέωση ως υπηρεσία να δίνουμε νερό παντού.
1: Πάντου, συμφωνώ απόλυτα για αυτό που λέτε και δεν θα μας βρείτε εμάς αντίθετους. Όμως, παλιά, το 9-10, σε ένα άλλο ξενοδοχείο κοντά εκεί, σε εκείνη την περιοχή, είχε δώσει βεβαίωση ο σύνδεσμος, η ΔΕΙΑΣ, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος, και τους έλεγε ότι θα του δίνανε τόσα κυβικά νερό την ημέρα. Που η τότε διοίκηση της ΔΕΙΑ υποχρεώθηκε και έκανε δίκτυο. Εμείς έχουμε δώσει καμία βεβαίωση σε αυτά που πάνε και φτιάχνουν ή οικίες ή ενοικιαζόμενες βίλες κτλ. Σε περιοχές που δεν έχουμε ούτε ίδρυυση, ούτε αποχέτευση, ούτε ΔΕΗ, έχουμε τέτοια υποχρέωση? Ως νερό και ως αγαθό δεν θα το αφισβητήσουμε? Έχουμε δώσει εμείς ως υπηρεσία μία τέτοια βεβαίωση? ότι να τους λέμε ναι, εμείς θα σας δίνουμε το 5 κυβικά ημερησίως.
2: Θα απευθυνθείτε εγγράφω στην υπηρεσία, στη Γενική Διευθύντρια, να σας απαντήσει.
3: Μπορώ
1: εγώ
3: να
1: θέλω να το βάλουμε το θέμα στο Συμβούλιο.
3: Να σας απαντήσω
2: κύριε Τσουρουράκη,
3: να πω κάτι που γνωρίζω.
2: Όχι, δεν θα επιτρέψω διάλογο, συγγνώμη. Επόμενος, κύριε Γκλαβά. Όχι, πηγαίνουμε με τη διαδικασία.
4: Με τη διαδικασία. Πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μια αρχική τοποθέτηση την εξής. Είναι πολύ ευχάριστο ότι η επιχείρηση και με το Διοικητικό Συμβούλιο και μέσω του Προέδρου προσέτρεξε να τοποθετηθεί σε μια πραγματικότητα που υπάρχει τις τελευταίες 15-20 ημέρες στην τοπική κοινωνία. Η πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο μέρος της ορεινής ζώνης, μάλλον το σύνολο της ορεινής ζώνης της Ζακύνθου και κάποια από τα παιδινά δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους τις καθημερινές σε νερό. Προσέξτε, όχι γιατί έχει αλλάξει η απέτηση και οι ανάγκες σε όγκο, αλλά έχει αλλάξει ο τρόπος διάθεσής του. Και ο τρόπος αυτός της διάθεσής του δεν έχει αλλάξει με ευθύνη της ΔΕΙΑ, έχει αλλάξει διότι καλώς ή κακώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, κάποια στρεβλά που πιθανόν να υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια να ακολουθήσουν μια νομότυπη ουσιαστικά και πραγματικά διαδικασία. Όχι απλά νομότυπη στα λόγια και ουσιαστικά νομότυπη. Υπό αυτό το πρίσμα η υφιστάμενη κατάσταση της Ζακύνθου όπως αυτή θα βγει σύντομα φαντάζομαι και από τα τοπικά δικαστήρια μας φέρνει σε ένα γεγονός ότι δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν περιοχές του νησιού όπως συνήθιζαν να εξυπηρετούνται μέχρι τώρα. Εκτός και να αλλάξει κάτι δραματικά στα νομικά που δεν το προβλέπω. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι καλύτερο να κάνουμε διοικητικά συμβούλια της ΔΕΙΑΣ και να προσχεδιάζουμε πράγματα. Βέβαια θα πρέπει να είμαι έντιμος ότι όταν γίνεται κάτι έκτακτο και μετά από ντόρο στην κοινωνία έχει και πολύ καλύτερη παρουσία των συμπολιτών μας και των εμπλεκόμενων το Συμβούλιο. Οπότε από αυτό το πρίσμα, έστω και έτσι, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που είναι εδώ πέρα εμπλεκόμενοι.
2: Δεν είναι εμπλεκόμενοι, είναι μόνο οι υδρομεταφορείς. Όχι, μόνο οι υδρομεταφορείς.
4: Ναι, πολύ, σαν πολίτες τους βλέπω.
2: Μόνο ο πρόεδρος των αναβολημών.
4: Εγώ θέλω να επισημάνω το ενδιαφέρον πολιτών να συμμετέχουν και να δουν την άποψη της επιχείρησης. Η ΔΕΙΑΣ, όπως πολύ σωστά είπατε, εδώ και εξαμήνου έχουμε ψηφίσει την αναζήτηση τρόπων υδροδότησης της ορεινής ζώνης με το γεγονός, σαν παραδοχή, ότι δεν υπάρχουν πηγές υδροληψίας εκεί πέρα. Είχαμε αναθέσει πλέον στις υπηρεσίες μας να κάνουμε μια διερεύνηση τι μπορεί να γίνει εκεί. Θα μπορούσε, ας πούμε, η διερεύνηση να είναι ότι μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να βρέχει. Δεν νομίζω να γίνει κάτι τέτοιο. Υπό αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η τελευταία των τελευταίων περιπτώσεων που είχαμε πει τότε ότι θα είχαμε και είναι και η τελευταία των τελευταίων περιπτώσεων που έχουν όλες οι κοινωνίες που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα παγκοσμίως, είναι αυτή της αφαλάτωσης. Αφαλάτωση όμως τι, ποταμιού, θάλασσας, ο καθένας ό,τι έχει στην περιοχή του. Σε αυτή λοιπόν την συνθήκη είναι πολύ καλό να ξεκαθαρίσουμε ότι έχουμε τη διάθεση σαν ΔΕΙΑΣ να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες έτσι ώστε να γίνουν μόνιμες υποδομές, δηλαδή δίκτυα στην περιοχή, να εξαντλήσουμε τις περιπτώσεις για να δούμε ποιες είναι οι δυνατές πηγές υδροληψίας, αν έχει εύλογο κόστος και λογική να κουβαλάμε νερό από τη μια άκρη του νησιού στην άλλη ή αν θα έχει εύλογο κόστος και λογική να το παράγουμε εκεί με ό,τι δυνατότητες μας δίνουν οι τεχνολογίες της εποχής μας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι που θα πρέπει να κουβεντιάσουμε. Σε δεύτερη ανάγνωση, αυτό που είπε και ο κ. Στουφής, εννοείται ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε, αφού αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, ποιες θα είναι οι πηγές χρηματοδότησης. Σε αυτό έρχεται λοιπόν η εισήγηση σας σήμερα και κάνει μια παραδοχή ότι αν θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα σύντομα, μπορούμε να καλέσουμε τους δυνητικούς χρήστες της εγκατάστασης που σχεδιάζουμε να φτιάξουμε εκεί, να μας προδηλώσουν τη διάθεσή τους να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο και ή δυνατόν να προκαταβάλουν και κάποιο χρηματικό αντίτιμο έναντι της μελλοντικής χρήσης του δικτύου που θα κατασκευάσουμε. Άρα και αυτό δεν είναι κάτι σατανικό, να το πω έτσι, που δεν θα μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, διότι πλέον έχουμε πει ότι αποφεύγουμε τις δωρεές κάθε είδους που πιθανόν στο παρελθόν να γινόταν ή να μην γινόταν, για να μην πάλι κατηγορηθώ ότι λέω κάτι που δεν έχω στοιχεία. Άρα, πάμε να κάνουμε τους χρήστες συμμέτοχους και συνοδοιπόρους σε κάποια αναπτυξιακή δραστηριότητα που θέλουμε να γίνει στην περιοχή. Τέλος, Και προτού πάμε στα τεχνικά, διότι αν πάμε στα τεχνικά θα χρησιμοποιήσω την ιδιότητά μου σαν φυσικός και έχω άποψη γι' αυτό. Αλλά τέλος θα ήθελα να πω το εξής. Ό,τι και να αποφασίσουμε σήμερα, είτε ψηφίσουμε είτε δεν ψηφίσουμε, αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ είναι ότι καταθέτουμε στην κοινωνία μία επιπλέον επιλογή για το πώς μπορεί να φαντάζεται το μέλλον της περιοχής τους, της περιοχής της, στα επόμενα χρόνια. Έτσι ώστε στην οποιαδήποτε αντιδικία υπάρχει και για να προσπαθούμε να αποκαθίσταται κοινωνική ειρήνη και επαγγελματική ειρήνη στον τόπο, να μην υπάρχουν δόγματα και απόλυτες θέσεις. Θεωρώ ότι ό,τι και να βγει από σήμερα από εδώ πέρα, θα βγει το ότι δεν υπάρχει μόνο μία πραγματικότητα και μία αλήθεια, υπάρχουν και πάντα εναλλακτικές. Τεχνικά θα συνεχίσω στην επόμενη τοποθέτηση.
2: Ωραία. Κάποιος άλλος? Κύριε Στάθη.
5: Ήθελα να ρωτήσω.
2: Θα μου επιτρέψετε. Ξεκινάμε από την πλειοψηφία και μετά στη... θα μιλήσουν όλοι. Δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Ναι, βεβαίως.
5: Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για όλο αυτό. Απλά το φέραμε με το θέμα του κατεπήγοντος. Αλλά επί της ουσίας από αυτό που άκουσα ότι χρειάζονται 2,5 μήνες και όταν ξεκινάμε με ένα προγραμματισμό 2,5 μήνες μπορεί να γίνουν 3 και 4. Το πρόβλημα που υπάρχει τώρα και εννοείται ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο χρειαζόμαστε το νερό που χρειαζόμαστε τους υπόλοιπους 10 μήνες. Πώς θα λυθεί για αυτούς τους 2 μήνες, τους 2 μήνες το νερό, το πρόβλημα του νερού? Έχουμε, δηλαδή, θα υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να είναι άσχετο με το. Απλά προβληματίζουμε για αυτό το πράγμα.
2: Για ποιο πράγμα εννοείται το 12 μήνες?
5: Ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα τώρα με το νερό.
2: Εξυπηρετούμε με υδροφόρες και θα ενισχύσουμε την εξυπηρέτηση με τις υδροφόρες παραπάνω. Αυτό κάνουμε.
5: Αυτό το είχα σαν απορία, άσχετο, σας λέμε το άλλο.
2: Αν κρατήσει μία μέρα ή 6 μήνες, εξαρτάται από το πότε θα δώσουμε τη μόνιμη λύση. Επίσης, αν θα είναι σε χ βαθμό ή σε χ τρίτης βαθμό, εξαρτάται από τη δυνατότητα τη δική μας. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να βάλουμε 100 υδροφόρες με 100 οδηγούς και να μοιράζουμε νερό και να μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
6: Πρίσμα 92.
0: Λοιπόν, άκουσα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή όσα υπόθηκαν μέχρι στιγμής στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ για το θέμα εκεί πώς θα λυθεί. Εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ακούσαμε ότι πρέπει να ερευνήσουμε τις δυνατότητες πηγές υδροληψίας. Μία πηγή υδροληψίας είναι η θάλασσα, ας πούμε, ή οι πηγές. Πηγές εκεί που καταλήγουν στο παραθαλάσσιο μέτωπο της περιοχής, αν μιλάμε για τα Σκηνάρια, εκεί Άγιο Νικόλαο Βολιμών, μικρό νησί, είναι όπως τις αποκαλούν οι κάτοικοι, βλήχες, δηλαδή βληχό νερό που καταλήγει στην θάλασσα. Και επίσης άκουσα ότι για να κατασκευαστεί αυτή η μικρή μονάδα αφαλάτωσης θα πρέπει να συμβάλλουν οικονομικά και επιχειρηματίες περιοχής. Εκεί δεν έχουμε ξενοδοχεία, έχουμε μικρές επιχειρήσεις. Είναι εστιατόρια, ένα ξενοδοχείο ή δύο, νομίζω το είναι εκεί, και μικρές βιλίτσες. Που υπάρχουν και μία μικρή κοινότητα αλλοδαπών, Άγγλων ως επιτοπλίστων, που νοικιάζουν τα εξοχικά τους το χειμώνα, δεν μένουν εκεί, πάνε στην Αγγλία. Λοιπόν, για να γίνουν όλα αυτά θα περάσουν χρόνια. Τώρα τι γίνεται? Για 2,5 μήνες δηλαδή θα έχει κατασκευαστεί μονάδα αφαλάτωσης στον Άγιο Νικόλαο Βολιμών. Αυτό είναι απίθανο. Τι γίνεται τώρα? Δύσκολα τα βλέπω τα πράγματα για το φετινό καλοκαίρι σε όλη εκείνη την περιοχή. Πάμε να δούμε τώρα μία άλλη είδηση. Αφορά και εμάς, γιατί έχουμε πτήσεις από εκεί προς Ζάκυνθο. Πριν από λίγο εκενώθηκε το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Γίνεται μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφαλείας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί διαδικασίες επιβίβασης και απογείωσης των αεροσκαφών. Όπως μεταδίδεται στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, το πρωί ένα άτομο ενεργοποίησε το κουμπί έκτακτης ανάγκης σε μία από την πόρτα του Terminal 2 και με αυτόν τον τρόπο εισήλθε χωρίς έλεγχο ανεξέλεκτα στο χώρο ελέγχου των επιβατών. Το συγκεκριμένο άτομο έχει πλέον εντοπιστεί, βρίσκεται στο τμήμα της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας εντός του αεροδρομίου. Τον ελέγχουν, οι αστυνομικοί ελέγχουν εξενοχιστικά το χώρο εκεί, μήπως έχει... πρόκειται για κάποια, λέω εγώ, τρομοκρατική έτσι απόπειρα. Έχει τοποθετηθεί κάποια τσάντα με εκρηκτικό υλικό. Και σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία της Γερμανίας, οι επιβάτες που βρίσκονται πίσω από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν την περιοχή, ενώ ακόμη και όσοι είχαν ήδη επιβιβαστεί σε αεροσκάφη κλήθηκαν να αποβιβαστούν. Οι αρχές κάνουν λόγο για μία εν εξελίξη αστυνομική επιχείρηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα αίτια της κινητοποίησης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Για να δούμε μία άλλη πάρα πολύ έτσι σοβαρή είδηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Πραγματοποιείται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση από το ελληνικό FBI αυτή την ώρα στο νησί. Είναι σε εξέλιξη από τις προηγούμενες ημέρες. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, στο νησί της Ζακύνθου βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις από διαφορετικές περιοχές, πραγματοποιώντας ευνηδιαστικούς ελέγχους σε κατοικίες. Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και αφορούν σε περιπτώσεις παράνομης οπλοκατοχής και άλλων παράνομων πράξεων. Οι ίδιες πληροφορίες κάνουν λόγο για παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και χρήση τεχνολογικών μέσων, drone, κάμερες και άλλα μέσα που διαθέτει η αστυνομία, ώστε να δέσουν κάποιες υποθέσεις παρανομίας. Περισσότερες πληροφορίες δεν έχουν διαρρεύσει, ενώ αναμένεται η επίσημη ενημέρωση από τις αρχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ημέρα της Ζάκυνθος για το ρεπορτάζ που το διαβάζουμε. Να δούμε λοιπόν τι εξελίξεις θα έχουμε, αμήν και πότε, να δούμε εάν γίνει κάποια έτσι μεγάλη σύλληψη, γιατί κυκλοφορούν πάρα πολλά ναρκωτικά στο νησί μας.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή μας. Για πάμε να ξανασυνδεθούμε ζωντανά με τη συνεδρίαση του, του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣ.
1: Συνταλλαγή πηγής.
2: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ. Κύριε Μοθωνέο.
3: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε που μας δίνετε το λόγο ως Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ, παρότι στα προηγούμενα διοικητικά συμβούλια είμαστε μέλη, στη τελευταία διοικητικό συμβούλιο δεν είμαστε μέλη με απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Θα έχουμε συζητήσει όλα αυτά. Λοιπόν, το τεχνικό μιλητήριο, όπως
1: γνωρίζετε. Είναι κάτι παράνομο σε αυτό, κύριε Μοθωνέο, συγγνώμη.
3: Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
1: Κάτι... Τότε γιατί το αναφέρετε, βοηθάει καθόλου τη συζήτηση αυτό?
3: Όχι, υπάρχει...
1: Έχει μηχανικούς και πρόεδρο.
3: Υπάρχει
1: μηχανικό.
3: Λογοκρισία, τι θα αναφέρω.
1: Έχει πρόεδρο μηχανικό.
3: Ωραία, πάμε.
1: Εσείς το βάζετε, δεν το βάζω εγώ.
3: Δεν εγώ βάζω, είπατε. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Λοιπόν. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ.
4: Αυτή άλλωστε η
1: άποψη. Παρακαλώ, συνεχίστε, κύριε Μοθωνέο.
3: Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, πάγια τακτική του Ελληνικού Μιλητηρίου είναι, και επειδή είναι και ο υπεύθυνος σύμβουλος του κράτους, είναι κατά της αφαλάτωσης. Δεν συγκουβεντιάζουμε όταν υπάρχουν άλλες πηγές όπου μπορούμε να πάρουμε είδωρ για να δώσουμε στις επιχειρήσεις, στα σπίτια, να φτάνουμε στο σημείο της αφαλάτωσης. Σίγουρα είναι επιτακτική ανάγκη λόγω της μεγάλης τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής από την περιοχή των Ξύγκια μέχρι τον Άγιο Νικόλαο και μπορώ να πω και μέχρι το Φάρο των Βολιμών, ότι χρειάζεται δίκτυο ύδευσης. Από εκεί πέρα όμως, όπως θυμάστε πολύ καλά, στο Master Plan που παρουσιάστηκε εδώ και 2 χρόνια, όταν οι κατέβηκαν οι μελετητές, είπανε ότι η τελευταία περίπτωση για να δώσεις νερό είναι να κάνεις αφαλάτωση. Πρέπει να εξαντλήσεις όλες τις άλλες περιπτώσεις, είτε είναι φράγματα, είτε είναι γεωτρήσεις, είτε είναι λιπνοδεξαμένες, ό,τι χρειάζεται για να μπορέσεις να δώσεις νερό. Άρα λοιπόν τώρα να φέρουμε το κατεπήγον, επειδή υπάρχει και μια διένεξη μεταξύ ιδιωτικών υδρομεταφορέων με δημοσία σύστηση υδρομεταφορέων, τα δικαστήρια, γιατί όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, θα το λύσει τη διαφορά αυτή είτε σε 2 μέρες είτε σε 10 μέρες. Άρα λοιπόν αυτό που χρειάζεται επίγον είναι να υπάρξουν προκαταρκτικές και προμελέτες όσον αφορά την υδροδότηση στην περιοχή, και επαναλαμβάνω πάλι από τα Ξύγκια για να το καταλαβαίνουμε μέχρι το, εγώ το πάω μέχρι και το Φάρο των Βολιμών, και να δούμε μέσα σε αυτές τις μελέτες πώς θα δώσουμε νερό χωρίς αφαλάτωση. Ξεγνωρίζουμε ότι η αφαλάτωση είναι ένα, όπως το είπε και ο πρόεδρος των εργαζομένων, ένα κοστοβόρο, χρονοβόρο και πολύ ζημιογόνο για το περιβάλλον γεγονός. Δεν το γνωρίζετε καλά ότι για να κάνεις αφαλάτωση, να δώσεις νερό σε μια επιχείρηση, πρέπει να πάρεις 2 λίτρα νερό από τη θάλασσα, να το επεξεργαστείς για να δώσεις 1 λίτρο στην επιχείρηση. Ξέρετε για τι κόστη μιλάμε? Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πέραν της αφαλάτωσης για να δώσουμε νερό και στον κομμάτι το βορειοδυτικό και σε όλη την υπόλοιπη Ζάκυνθο όπου δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης της Ζάκυνθου. Λοιπόν, άρα πρέπει να η ΔΕΙΑΣ να κάνει κάποια προμελέτη, κάποια προκατατική μελέτη, να δούμε τι δυνατότητες έχει ο υδροφός ορίζοντας. Γιατί, να τελειώσουμε, αθαλάτωση γίνεται σε άνυδρα νησιά. Δόξα τω Θεώ, άλλο από μια χρονιά, 23-24, 24-25-25-26, πνιγήκαμε στο νερό. Πνιγήκαμε. Αν πάτε τώρα στα πηγάδια, είναι ξεκυλισμένα. Τι κουβέντα είναι λοιπόν τώρα για αφαλάτωση? Να μιλήσουμε για δίκτυα όπου πρέπει να πάει το νερό και στο τελευταίο σπίτι μόνιμου κάτοικου ή στο τελευταίο που έκαμε μια επιχείρηση στη Βολήμα. Ό,τι θέλετε άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. Αλλά μην μπλέξουμε αμέσως με την αφαλάτωση. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος? Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, μετά στο δεύτερο. Μισό λεπτάκι. Είναι η κυρία Λιβέρη και κάποιος άλλος δεν θα μιλήσει. Ωραία. Κύριε Κογίνη Πατρόχη, έτσι. Ωραία. Κυρία Λιβέρη και μετά η κυρία Καλογεροπούλου.
5: Θα είμαστε πολύ σύντομοι και να αποδεσμευτούμε κιόλας κι εμείς, γιατί έχουμε δικαστήριο με τους υδρομεταφορείς στις 2 η ώρα. Εγώ και η κυρία Καλογεροπούλου, συνάδελφος, εκπροσωπούμε μια μερίδα ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσης, επειδή η Ζακυνθινή κοινωνία έχει μπερδευτεί. Το επαγγελματικό αυτό δικαίωμα, το επάγγελμα αυτό, είναι να κάνουν τους διανομείς, να διανύμουν το οτιδήποτε. Εμείς λοιπόν βρεθήκαμε προεκπλήξεως όταν κατατέθηκε εναντίον μας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από μερίδα φερόμενων ως ιδιοκτητών γεωτρήσεων, γιατί δήθεν μεταφέρουμε παράνομα νερό και μάλιστα όχι βάσει νόμου, βάσει μιας υγειονομικής διάταξης, την οποία όλοι βέβαια την κατέχουμε. Μια βεβαίωση καταλληλότητας. Από εκεί και πέρα, μας προκαλεί φοβερή έκπληξη και θα συμφωνήσω με τον κύριο Πομόνη και με τον κύριο Μοθωνέο και με τον κύριο Στουφίγη, με όλους σχεδόν, πώς έχουμε εμπλακεί εμείς και μια πραγματικά αγωγή, μια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που έχει μάλιστα κατατεθεί και σε ένα αρμόδιο δικαστήριο. Έχει βγει από εμάς, έχει προκύψει ένα ζήτημα εκτάκτου ανάγκης. Όπως ορθά είπε ο κύριος Πομόνης, δεν έχει αλλάξει πηγή. Η ΔΕΙΑΣ υδροδοτεί ένα συγκεκριμένο τμήμα του νησιού. Από την εισήγηση προκύπτει ότι το υδροδοτεί με ιδιοκτήτη φορτηγών, ιδιόκτητων φορτηγών χρήσης. Ο μοναδικός αρμόδιος μεταφορέας για να διανύμει το οτιδήποτε στη Ζάκυνθο είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσης. Να έρθουμε λοιπόν να σας προτείνουμε να συνάψετε μία σύμβαση με τους εντολείς μας. Δεν θα ήταν κακό. Είναι η μοναδική αρμόδια, καθώς τα γιώτα έχει φορτηγά, πρέπει να έχουν και μια ιδιόκτητη γεώτρηση. Δεν ξέρω εδώ τι ακριβώς έχει προκύψει. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο Δήμος Ζακύνθου, κατόπιν πολλαπλών εισαγγελικών εντολών, οι οποίες ακόμα δεν έχουν απαντηθεί προς μεγάλη μας έκπληξη, για κάποιοι θα βρεθούν για απήθεια κατηγορούμενοι άμεσα, δεν μας έχει πει εάν ποτέ έχει διενεργήσει έλεγχο στις γεωτρήσεις κοινής ωφελίας, για να πούμε ότι δεν υπάρχει υδροδότηση του νησιού, εάν έχει ελαχιστοποιηθεί ως προς το ποσό των κυβικών αντλούμενων μέτρων που διανύμονται στη Ζάκυνθο, τα συγκεκριμένα, αν έχει μειωθεί η ποσότητα αυτή. Εμείς ξέρουμε ότι τα ορεινά της Ζακύνθου υδροδοτούνται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Εάν θέλετε να υδροδοτούνται, γιατί είναι ψευτοδήλυμα το ότι η μεταξύ μας διένεξη δημιούργησε αδυναμία υδροδότησής τους, αυτή η αδυναμία δεν προέκυψε από εμάς. Εμείς κανονικά κινούμαστε και ασκούμε κατά νόμο το επάγγελμά μας. Δεν μας ζήτησε κανείς να μεταφέρουμε νερό. Εάν τώρα οι ιδιώτες, επειδή δεν έχουν τη δυνατότητα να αντλούν συγκεκριμένη ποσότητα ύδατος, αλλά θέλουν μεταξύ τους να κάνουν αλυσβερίσια οικονομικά παράνομα εκ του νόμου και να πηγαίνουν στη γεώτρηση του Τεμπονέρα, που τον βλέπω εδώ τον κύριο Τεμπονέρα, ή στη γεώτρηση του οποιοδήποτε, αυτό δεν εμπλέκει τη δική μας διαδικασία.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα ονόματα. Και
5: ωραία.
1: Να πω ότι εδώ εκφράζεται.
5: Πελάτης μου είναι, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, όχι. Δεν θα ήθελα γενικά εγώ ονόματα και εκφράζεται την άποψή σας.
5: Δεν εκφράζω την άποψή μου, εκφράζω τον νόμο. Εκ του νόμου λοιπόν απαγορεύεται η ΔΕΙΑΣ να συμβάλλεται με ιδιώτες για να διανύμει νερό.
1: Κυρία Λιβέρη,
5: εκ του νόμου, κύριε Τουρκάκη.
1: Θα διακόπτω. Η ΔΕΙΑΣ δεν έχει συμβληθεί με κανέναν ιδιώτη για να διανέμει νερό.
5: Νομίζω ότι το σύστημα, η διεύθυνση υδάτων θα σας λοιπόν διαψεύσει.
1: Σας λέω λοιπόν ότι η ΔΕΙΑΣ δεν έχει, κυρία Λαγωδήμου, έχει συμβληθεί η ΔΕΙΑΣ με κανέναν ιδιώτη. Ωραία. Συνεχίστε.
5: Η διεύθυνση υδάτων με γραφό της, κύριε Τουρκάκη, από την περιφέρεια διαψεύδει για το ποιος ιδιώτης συμβάλλεται με τη ΔΕΙΑΣ. Παρ' όλα αυτά, εμείς λέμε ότι εκ του νόμου οι μόνοι αρμόδιοι να μεταφέρουν νερό κατόπιν εντολής της ΔΕΙΑ ή του Δήμου Ζακύνθου είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσης. Η δική μας ένδικη κατάσταση δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα, καθώς συνεχίζουμε απρόσκοπτα και ακόλυπτα το επάγγελμά μας, των εντολέων δηλαδή που εκπροσωπούμε, και όλα αυτά τα οποία έχουν εμφανιστεί σαν δήθεν κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, και θέλω να το πάρω πάνω με αυτό, γιατί ξέρω ότι η κυρία Καλογεροπούλου εκπροσωπεί και τους βιλούχους στο σωματείο. Θεωρώ ότι δεν έχει πραγματικά δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα και ότι μπορεί οποιοδήποτε να επικοινωνήσει με το Δήμο ή με τη ΔΕΙΑΣ και να ζητήσει νερό κανονικά και να το μεταφέρουν οι αρμόδιοι deliveράδες, courier να τους πούμε, να γίνει πολύ απλό και κατανοητό, που είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσης. Εγώ αυτό θέλω να πω, θα σας χαιρετήσω γιατί πρέπει να αποχωρήσω.
3: Κύριε Τουρκάκη, μισό λεπτό, επειδή.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε Μοθωνή.
3: Μία διευκρίνηση ακόμα, και εννοείται ότι το Τεχνικό Μελητήριο είναι αντίθετο σε αυτό που προμηνύεται το πρόγραμμα συμμετοχικής χρηματοδότησης από ιδιώτες. Αυτά πρέπει να γίνονται από ή ευρωπαϊκούς πόρους ή από κρατικούς πόρους, γιατί έχουμε και το προηγούμενο, πολύ καλά το ξέρει ο Γιώργος Κλαβάς, ότι αιμορραγεί η ΔΕΙΑΣ με την αποχέτευση του πλάνου και περιβαλλοντολογικά και οικονομικά από το 2000. Σε ένα παράτυπο δίκτυο.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Όχι, αφήστε κύριε Κλαβά, συγγνώμη. Να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Το Τεχνικό Μελητήριο είναι ενάντια στις αφαλατώσεις. Αυτό δεν είπατε.
3: Ενάντια?
1: Στην αφαλάτωση.
3: Ναι, βεβαίως.
1: Ωραία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που λέμε να χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες, δεν λέμε να κατασκευαστεί το δίκτυο από ιδιώτες. Λέμε η συμμετοχή τους που θα πληρώσουν ούτως ή άλλως μετά να πληρωθεί και να αφαιρεθεί. Δεν είναι το ίδιο με την αποχέτευση του πλάνου, απλά να το διευκρινίσουμε.
3: Το ίδιο ακριβώς είναι, είμαστε αντίθετοι.
1: Ωραία. Εμείς θεωρούμε λοιπόν ότι είναι διαφορετικό.
3: Σε όχημα το 2006, το 2026 από το 2000 που ήταν το προηγούμενο όχημα.
1: Ωραία, αυτή είναι η άποψή σας, την κρατάμε και.
3: Το ελληνικό μιλητηρίο είναι.
1: Όχι, όχι. Φυσικά, ναι, εννοείται. Θέλω να πω το εξής, ότι όταν λέω είναι η άποψή σας, εννοώ ότι η άποψη του τεχνικού μιλητηρίου. Ο πρόεδρος του τεχνικού μιλητηρίου. Εντάξει. Λοιπόν, κυρία Καλογεροπούλου.
2: Αυτά τα θέματα τα οποία εμείς θέλουμε. Αφενός θέλω να διευκρινίσω ότι εδώ δεν είμαι ως δικηγόρος του Συλλόγου Βυλών. Η εκπροσώπηση αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες των δημοσίων χρήσεων φορτηγός μεταφοράς ύδατος. Δεν θέλω να τα μπερδέψουμε, έτσι, γιατί είναι πολλά τα θέματα. Θέλω για αρχή να θέσω.
1: Δεν τα μπερδέψαμε καθόλου.
2: Επειδή το ανέφερα, κατά λάθος, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν. Το ζήτημα το οποίο θέλω, βασικά θέλω κάποια ερωτήματα. Το τελευταίο διάστημα η ΔΕΙΑΣ υδροδοτεί, έτσι, πάνω στις βολήμες. Από ποια πηγή, κύριε Τουρκάκη?
1: Από τους κρουνούς υδροδότηση της ΔΕΙΑΣ.
2: Θέλω να ρωτήσω και το εξής. Τι υδροφόρες έχει άλλες η ΔΕΙΑΣ και άλλες ο Δήμος?
1: Η ΔΕΙΑΣ έχει τρεις υδροφόρες δικές της. Έχει αγοράσει άλλες τρεις τώρα και είναι να τις θέσει σε λειτουργία.
2: Δεν τις έχει θέσει προς το παρόν. Διευκρινιστικά ρωτάω, έτσι.
1: Όχι, όχι. Έχει τρεις. Το λέω ακριβώς. Έχει τρεις υδροφόρες που υδροδοτεί. Έχει αγοράσει άλλες τρεις που θα τις θέσει σε λειτουργία εφόσον πάρει τις αρμόδιες άδειες που χρειάζεται. Και, έχει, και ο Δήμος Ακίνθου έχει δύο υδροφόρες που χρησιμοποιεί η πολιτική προστασία για πυρασφάλεια και για μεταφορά νερού σε Λούχα Γύρη, που είναι η περιοχή που δεν έχει δίκτυο στην περιοχή, πάλι από τους κρουνούς της ΔΕΙΑΣ.
2: Άρα δεν πάει ο Δήμος στο νερό πάνω στις βολημές?
1: Η ΔΕΙΑΣ δίνει νερό από τις βολημές.
2: Ωραία. Άλλη ερώτηση. Αυτό που θέλω να θέσω είναι στις εισηγήσεις σας, αυτό το οποίο αναφέρετε είναι το εξής. Το ένα ζήτημα είναι, λέτε εδώ πέρα, ότι δεν διαθέτει οργανωμένο δίκτυο ίδρυυσης, okay, και εξυπηρετείται επί σειρά ετών μέσω ιδιωτικών υδροφόρων οχημάτων. Γνωρίζετε ότι αυτό είναι παράνομο, εν μέρη.
1: Εγώ αυτό λέω ότι συμβαίνει. Δεν λέω αν είναι νόμιμο παράνομο και δεν είμαι αρμόδιος εγώ για να το κρίνω.
2: Ξέρετε τι γίνεται?
1: Όχι,
2: γίνεται.
1: Εγώ η ΔΕΙΑΣ εννοώ για να κρίνω.
2: Ναι, δεν είναι η ΔΕΙΑΣ, δεν είναι ο Δήμος στο δικόγραφο των ασφαλιστικών μέτρων, επειδή αυτό συζητήθηκε και στο Δήμο πριν και θέλω να γίνει ρητό. Εμείς δεν θα δώσουμε λύσεις στα ζητήματα αυτά. Σε αυτά αρμόδιοι είστε εσείς ως φορείς.
1: Όχι, όχι, ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Ακούστε.
2: Έτσι.
1: Λίγο. Ακούστε λίγο. Στη διαδικασία που εσείς συζητάτε με τους πελάτες σας και με τους αντίδικους σας, σε εισαγωγικά αντίδικους.
2: Επειδή το έχουμε ακούσει, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι, όχι. Έχετε ποτέ, έχει εμπλακεί ποτέ κάπου η ΔΕΙΑΣ? Όχι. Άρα λοιπόν δεν θέλω να δημιουργούμε εντυπώσεις σε αυτό.
2: Όχι, απλώς επειδή
1: τη δημιούργησε η κυρία Λιβέρη πριν, μην το συνεχίζουμε.
2: Εγώ θέλω να το πω επειδή συμπαρασύρονται. Το ένα θέμα ανοίγει το άλλο.
1: Όχι, όχι, το ένα δεν ανοίγει κανένα θέμα.
2: Αυτό...
1: Εδώ η ΔΕΙΑΣ έχει υποχρέωση. Ωραία. Να μεταφέρει νερό. Με όποιο τρόπο μπορεί. Εκεί σταματάει η κουβέντα.
2: Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν. Η λύση στο θέμα λοιπόν είναι αυτό που ορίζει. Μισό λεπτάκι. Διότι αυτό που ζητάτε είναι ότι υπάρχει λόγος προστασίας δημόσιας υγείας. Αυτός δεν είναι μόνο τώρα. Είναι πάντα. Όπου δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο, πάντα τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Δεν το επίγον εδώ. Πρώτο ζήτημα. Και δεύτερο, όταν υπάρχει το άρθρο 106 του νόμου 5039 του 23, το οποίο λέει ότι για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, αρμόδια είναι τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως, ούτε χρειάζεται να επιταχθούν τα ιδιωτικής ούτε τίποτα. Απευθείας προβλέπεται εκ του νόμου και μπορούμε να λύσουμε το θέμα μας. Πολύ απλά και πολύ ανθρώπινα και σύμφωνα με τον νόμο, έτσι, και το νόμο σου, θα σας το προσκομίσουμε όποια στιγμή χρειαστείτε. Πολύ απλά ζητάτε από τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως και πηγαίνουν νερό πάνω στις βολήμες. Το προβλέπει ο νόμος. Αυτή η διαρκή στρατηγική που ακολουθείτε με τα ιδιωτικής χρήσεως, τα οποία ιδιωτικής χρήσεως ξαφνικά εμφανίστηκαν να απειλήσουν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, είναι τραγική. Πρίσμα 90 και 2.

μία έτσι είδηση από το αστυνομικό μας δελτίο, ότι βρίσκεται εδώ τις τελευταίες ημέρες σε κλιμάκιο το οποίο έχει προβεί σε, έχουν γίνει συλλήψεις, διάφορες πληροφορίες, διάφορα ονόματα ακούμε και εδώ, και μας έχουν έρθει πληροφορίες εδώ στην εκπομπή μας ότι έχουν συλληφθεί κάποια άτομα που στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τη δικαιοσύνη εδώ στο νησί. Θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από τις αστυνομικές αρχές. Έχει έρθει βέβαια στο νησί μας και ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης. Έχουμε και συλλήψεις. Έχουμε παρατηρήσει πάντως κάθε φορά που έρχεται έτσι ένα στέλεχος και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που ήρθε σήμερα και της δημοσίας τάξης, εδώ γίνονται σημαντικές συλλήψεις στο νησί. Λοιπόν, να δούμε και μία άλλη είδηση που έγινε στην... στη Μεσσηνία. Την κινητοποίηση των αρχών έχει προκαλέσει η μυστεριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επετειακής καμπάνας για την ναυμαχία του Ναβαρίνου από τον διατηρητέο ιερό ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, το Νιόκαστρο. Ποιος πήρε την καμπάνα? Πού πάει ο νους σας? Λοιπόν, η καμπάνα αποτελεί ένα πολύτιμο κοιμήλιο, κακώς θα έπρεπε να φυλάσσεται, να μην είναι έτσι εκτεθειμένη, το οποίο συνδέεται με την ιστορική ναυμαχία και αποτελεί δωρεά Ρώσων φιλελλήνων. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Πολιτισμού Μεσσηνίας, η δωρεά είχε γίνει με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Και η καμπάνα βρίσκεται στο σημείο τοποθέτησής της εντός του Ιερού Ναού, βρισκόταν μάλλον έως τις 29 Μαΐου, δεν υπάρχει πια, γίνονται έρευνες εκεί στην περιοχή. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη ότι θα βρεθεί η καμπάνα, είναι και από χαλκό. Ποιος ξέρει ποιος την πήρε εκεί στην περιοχή.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πρίσμα 92,6.

0: Για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ξεκίνησε στη Ζάκυνθο το 14ο Διεθνές Συνέδριο της ΜΕΣΕΑ με συμμετοχές από όλο τον κόσμο. Συμμετέχουν 140 ακαδημαϊκοί ερευνητές, επιστήμονες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, την Ασία. Οι εργασίες του συνεδρίου ξεκίνησαν εχθές. Το φετινό συνέδριο έχει θέμα το περιβάλλον, την πολιτισμική παραγωγή, την εθνοτικότητα και όπως επισημάνθηκε κατά την έναρξη των εργασιών, η διοργάνωση αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Από το συνάδελφο Δημήτρη Μαρκεζίνη, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλε το απόσπασμα, έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη. Ας την ακούσουμε.
1: Όπως καταλαβαίνετε, η διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου είναι πάρα πολύ σημαντικό για το τμήμα περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου και γενικότερα για την ακαδημαϊκή μας κοινότητα. Φέτος το γνωστικό αντικείμενο του συνεδρίου είναι πολιτισμικό περιβάλλον, όπως και άλλα βέβαια. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς ως γνωστικό αντικείμενο του τμήματος που το θεραπεύουμε. Μέσω αυτού του συνεδρίου θα γίνουν διάφορες συνεργασίες μεταξύ των ατόμων που έχουν έρθει από όλο τον κόσμο, περίπου στους 140, και ευελπιστούμε σε διάφορες συνεργασίες μεταξύ των θεσμοθετημένων εργαστηρίων, των Ινστιτούτων, των μεταπτυχιακών προγραμμάτων και άλλων θεμάτων που μπορούμε να συνεργαστούμε μέσω του τμήματος περιβάλλοντος.
2: Φέτος το ΜΕΣΕΑ διοργάνωσε το 14ο συνέδριό του στη Ζάκυνθο με local organizer το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση από έναν διεθνή οργανισμό. Έχουν έρθει καθηγητές και ερευνητές από όλο τον κόσμο, ενδεικτικά από Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αγγλία, Ταϊβάν, Ιαπωνία, βεβαίως πολλές χώρες της Ευρώπης. Το θέμα του φετινού συνεδρίου έχει να κάνει με το περιβάλλον, τη σωματικότητα και τον πολιτισμό. Και έχουμε αρκετές παράλληλες συνεδρίες και τρεις πολύ σπουδαίους keynote speakers, κεντρικούς ομιλητές. Και πραγματικά είμαστε ενθουσιασμένοι για όλη αυτή τη διοργάνωση, η οποία ήταν μια στενή συνεργασία ανάμεσα στον Διεθνή Οργανισμό ΜΕΣΕΑ και στο Τμήμα Περιβάλλοντος. Φέτος υπήρχε μια πολύ ιδιαίτερη έμφαση πάνω στα θέματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, με το climate crisis, την κλιματική κρίση, με το λιώσιμο των πάγων, με το πώς το σώμα του ανθρώπου και των άλλων έμβιων όντων συνυπάρχουν μαζί με τους αβιωτικούς παράγοντες. Αλλά ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο πόσο αυτό αποτυπώνεται μέσα στις πολιτισμικές παραγωγές, σε αυτό που λέμε cultural productions. Και αυτό φάνηκε σε όλες τις παράλληλες συνεδρίες και στις τρεις κεντρικές ομιλίες.
3: Και το συνέδριο λαμβάνει μέρος ποιες μέρες?
2: Ξεκινάει την Πέμπτη, 9 η ώρα, 11 Ιουνίου 2026, και ολοκληρώνεται το Σάββατο, 13 Ιουνίου. Οι απογευματινές συνεδρίες θα γίνουν στο Δημοτικό Θέατρο της Ζακύνθου, το οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ το Δήμο της Ζακύνθου και ιδιαίτερα τον κύριο Βριώνη, τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, που είχε την καλή διάθεση να μας το κάνει ευγενική χορηγία.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι που βρισκόμαστε εδώ για το παρόν συνέδριο. Είναι το 14ο διετές συνέδριο που έχουμε διοργανώσει, οπότε το ΜΕΣΕΑ λειτουργεί εδώ και 30 έτη. Το θέμα του συνεδρίου έχει να κάνει με τα πολιτισμικά περιβάλλοντα, τις σφαιρικότητες, την εθνικότητα και τη σωματικότητα. Επομένως, είναι το τέλειο μέρος για το συνέδριό μας και την περιβαλλοντική θεματολογία του. Η θεματολογία είναι λίγο διαφορετική, διότι δίνεται αυτή η έμφαση στο περιβάλλον. Προηγούμενα συνέδρια έχουν απευθύνει περισσότερο βασικά ερωτήματα, όπως τη μετανάστευση, τα σύνορα, διαφορετικές εθνικότητες, οπότε όλο αυτό είναι κάτι καινούριο. Είναι μια καινούρια θεματολογία. Συνήθως τα συνέδρια αποσκοπούν στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και σε καινούργιες προσεγγίσεις, δηλαδή προσφάτων προσεγγίσεων, και να ακούσουμε για νέες έρευνες συναδέλφων μας. Αλλά σαφώς είμαστε ενθουσιασμένοι για την αλληλεπίδραση πριν και μετά τις συνεδρίες, όπου οι σύνεδροι μπορούν να συνομιλήσουν σε ένα πιο ανεπίσημο πλαίσιο σε αντίθεση με τις δεξιώσεις και τα δείπνα. Επομένως, αναμένουμε με ενδιαφέρον για όλη αυτή την εμπειρία. Έχουμε συνέδρους από την Ευρώπη, την Βόρεια Αμερική, την Ασία. Δεν έχουμε χρήση τον ακριβή αριθμό όλων των χωρών, αλλά έχουμε τη συμμετοχή από πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Φιλανδία και πολλές άλλες χώρες. Σαφώς και τη ΣΥΠΑ και πολλές άλλες χώρες. Οπότε είναι διεθνές. Το φετινό συνέδριο, ειδικά αν σκεφτούμε την Ελλάδα και το περιβάλλον εδώ, τη Ζάκυνθο συγκεκριμένα, ταιριάζει που βρισκόμαστε εδώ. Επομένως, χαιρόμαστε που θα ενημερωθούμε και για το τοπικό περιβάλλον. Στέλνω λοιπόν ζεστές ευχές σε όλα τα συμμετέχοντα άτομα και σε όλα τα άτομα που παρευρίσκονται, καθώς και σε άτομα που θέλουν να μάθουν περισσότερα για εμάς, τον οργανισμό μας, στον ιστότοπο messia.gr.
5: Πρίσμα 92.

0: Πλησιάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος εκπομπής μας. Έχουμε περίπου 15 λεπτά έως τις 2. Θα συνεχίσουμε με θέματα από το χώρο του πολιτισμού. Θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ελπίδα Κοκκινογέννη, εκπαιδευτικός από το 3ο Δημοτικό. Μια πάρα πολύ όμορφη δουλειά ετοίμασαν εκεί τα παιδιά με θέμα το νησί των ποιητών. Το νησί που, αμή τι άλλο, είναι το νησάκι μας η Ζάκυνθος. Κυρία Κοκκινογέννη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας από ένα πάρα πολύ ωραίο σχολείο και ιστορικό, για να λέμε ότι το 3ο Δημοτικό είναι το πιο παλιό σχολείο από του νησιού μας. Λοιπόν, τι ακριβώς έχετε ετοιμάσει? Είναι μια δουλειά που θα παρουσιαστεί το Σάββατο 11 η ώρα στον κινηματογράφο Φόσκολος.
1: Σωστά. Φέτος ξεκινήσαμε έτσι κάποια εθελοντικά εργαστήρια, δύο εκπαιδευτικοί. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος της ρομποτικής και εγώ το εργαστήριο κινηματογράφου. Και μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, βέβαια, τη στήριξε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Τρίτου και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και προέκυψε μέσα από το εργαστήριο κινηματογράφου η ανάγκη των παιδιών έτσι να γνωρίσουν λίγο το νησί τους, να γνωρίσουν τον πολιτισμό τους, τον τόπο τους. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η δράση. Πήραμε τις Κυριακές ομάδες παιδιών και πηγαίναμε σε σημεία ενδιαφέροντος, σε πολιτιστικά έτσι σημεία. Μιλήσαμε με περαστικούς, με σημαντικούς ανθρώπους εδώ του τόπου και έτσι βγήκε το ντοκιμαντέρ μας στο νησί των ποιητών.
0: Μάλιστα. Συμμετέχουν και μαθητές του σχολείου?
1: Ναι, ναι, συμμετέχουν κυρίως τα παιδιά του Τρίτου Δημοτικού, κάποια παιδιά του Τρίτου Νηπιαγωγείου, αλλά και από κάποια χωριά έτσι της Ζακύνθου ήρθαν παιδιά.
0: Ναι.
1: Επομένως είναι κάτι συλλογικό, είναι τα παιδιά της Ζακύνθου, δεν είναι κάποιο σχολείο.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια έτσι τι περιέχει το ντοκιμαντέρ, το οποίο έχετε ταξιδέψει σε όλο το νησί? Τι είναι αυτό που θα δούμε όταν έρθουμε να το παρακολουθήσουμε?
1: Ήταν δύσκολο το κομμάτι του να βγούμε εκτός χώρας με τα παιδιά, γιατί κυρίως ήταν περίπατη. Οπότε αυτό που περιλαμβάνεται στο ντοκιμαντέρ είναι θεματικές που διάλεξαν τα παιδιά μέσα από συμβούλια. Ακολουθούμε την παιδαγωγική Φρενέ, επομένως κάναμε συμβούλια και την έξοδο στην κοινότητα. Επομένως είναι σίγουρα ένα κεφάλαιο ο Σολωμός, ο Γρηγόρης Ξενόπουλος και ο Ούγκο Φόσκολο, και από το οποίο κυρίως θα δούμε το κάστρο της Μπόχαλης, τον πύργο το Μενεγίνη, τη Φανερωμένη, τα παλιά ρεπάρα. Αυτά περιλαμβάνονται κυρίως, ναι.
0: Περισσότερο μέσα στην πόλη, γιατί καταλαβαίνουμε ήταν δύσκολο τώρα να πάτε να επισκεφτείτε, ας πούμε, χωριά εκτός πόλος. Τα παιδιά, τους άρεσε όλη αυτή η διαδικασία και η συμμετοχή τους?
1: Τους άρεσε πάρα πολύ. Την αρχή ξεκινάνε να έρχονται για τη βόλτα, έτσι σαν εκδρομή. Αλλά με τον καιρό είδαμε έτσι με το πέρασμα των μηνών ότι τα ενδιέφερε και ο πολιτισμός, δηλαδή το είχαν πάρει όλο πάνω τους, αλλά και η τέχνη του κινηματογράφου, δηλαδή ελέγχανε που είναι το κάδρο τους, που είναι το φως κτλ.
0: Μάλιστα.
1: Τους άρεσε πάρα πολύ.
0: Μπορείτε να μας πείτε και τους υπόλοιπους συντελεστές?
1: Λοιπόν, είμαστε κυρίως οι δύο εκπαιδευτικοί που κάναμε τα εργαστήρια. Και είχαμε και βοήθεια από κάποιους συναδέλφους, την Μελίνα την Κεφαλινού, την Ελένη την Καρπούζα, από το σύλλογο την Αρετή την Ακτύπη του Τρίτου, τη Δώρα την Πρίνια. Αυτή ήταν η ομάδα μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραίο πάντως. Τα παιδιά μαθαίνουν και την τέχνη του κινηματογράφου και παράλληλα και την ιστορία της πόλης μας. Γιατί σίγουρα... το είδαν και σαν μια έτσι πολύ ωραία εκπαιδευτική εκδρομή και μέσα στην πόλη και στην Μπόχαλη και στο λόφο του Στράνη και σε όλη αυτή την υπέροχη, τα υπέροχα τοπία που έχουμε στο νησί. Μπορώ να πω ότι έχει παράδοση το Τρίτο Δημοτικό σε πάρα πολλά έτσι πράγματα, θυμάμαι και εγώ από παλιά. Και οι δάσκαλοι φρόντιζαν πάντα να κρατούν μια πάρα πολύ έτσι ζωντανή την ιστορία στα παιδιά, ειδικά οι δάσκαλοι των μεγαλύτερων τάξεων, να μαθαίνουν την ιστορία του νησιού μας. Και μπράβο σας που κι εσείς πήρατε αυτή την πρωτοβουλία. Και θα δούμε όλο αυτό για να πούμε σε αυτούς που μας ακούνε, στους ακροατές μας, πότε μπορούν να το παρακολουθήσουν.
1: Ωραία. Είναι αύριο λοιπόν στις 11 η ώρα στον κινηματογράφο Φόσκολο, με ελεύθερη είσοδο και η διάρκεια είναι 42 λεπτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στους αυτούς που μας ακούνε, μπορούν αύριο 11 η ώρα το πρωί, ελεύθερη είσοδος, να συνδυάσουν ένα πολύ ωραίο καφεδάκι, mm-hmm. να παρακολουθήσουν και τη δουλειά αυτών των παιδιών και των εκπαιδευτικών. 11 η ώρα, δεν υπάρχει εισιτήριο ή έτσι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Στον κινηματογράφο Φόσκολος. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Και περιμένουμε, είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι άλλο ετοιμάσετε τώρα. Βέβαια, εντάξει, έχει τελειώσει και η χρονιά.
1: Ναι, από τη νέα χρονιά.
0: Από τη νέα χρονιά. Να είστε καλά, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ, να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ, να γίνω σαν

0: χέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρμύλα, ερενίλα.
1: Λοιπόν, για πάμε να δούμε νέο έκτακτο δελτίο καιρού, καταιγίδες, κεραυνοί, μπουρίνια και χαλάζι σε 8 περιοχές. Πότε ξεκινάει η κακοκαιρία? Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουμε και ειδήσεις που μας έρχονται από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το μεσημέρι, από τη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Έμιγνος επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονη μεταβολή του καιρού από σήμερα το μεσημέρι, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στη Βόρεια και την Κεντρική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να συνοδεύονται κατά τόπους από μπουρίνια, αυξημένη συχνότητα κεραυνών και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν προστέθηκαν η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, ενώ τα έντονα φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές θα διαρκέσουν έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Εδώ δεν προβλέπονται δυστυχώς βροχές. Στην Μακεδονία έως και τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής και της Ανατολικής Μακεδονίας, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν έως και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, στη Θεσσαλία, στα ορεινά της Ηπείρου, στις Σποράδες, στην Εύβοια, από σήμερα το βράδυ έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ έντονα φαινόμενα θα έχει και η Ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, από σήμερα το βράδυ μέχρι και αύριο τις πρώτες πρωινές ώρες. Εδώ δεν προβλέπονται έτσι έντονα φαινόμενα, ενώ λέει ότι συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας. Είναι τώρα, σήμερα συνεδριάζει υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, με αφορμή το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού, για να δούνε πώς θα αντιμετωπιστούν τα έντονα φαινόμενα, μια και θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια, αυξημένη συχνότητα κεραυνών, ενώ δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Πλησιάζουμε σιγά σιγά σε 5 λεπτά, ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας. Πριν όμως να διαβάσουμε ένα τελευταίο δημοσίευμα της εφημερίδας Ερμής, αφορά την αστυνομική επιχείρηση της Ελλάς. Αναφέρεται ότι αναμένεται και να επισκεφθεί στο νησί μας τις επόμενες ημέρες ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Λοιπόν, γίνεται αυτή την ώρα επιχείρηση πάταξης της παραβατικότητας από στελέχη της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το γνωστό FBI βρίσκεται αυτή την ώρα στο νησί μας. Είναι σε εξέλιξη αυτή η επιχείρηση. Η ελληνική αστυνομία επίσημα δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ανακοινώσεις, ενώ υπάρχουν πολλές πληροφορίες που κάνουν λόγο για εντοπισμό μεγάλης ποσότητας όπλων και αναζητούνται άτομα που ως ύποπτοι για την κατοχή των όπλων. Τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι έλεγχοι είναι στοχευμένοι και αφορούν περιπτώσεις παράνομης οπλοκατοχής αλλά και άλλων παράνομων πράξεων. Υπάρχουν πολλά ονόματα, έχουν φτάσει και εδώ στο σταθμό μας πληροφορίες και για συλλήψεις κάποιων ατόμων που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τη δικαιοσύνη. Μένει να τα δούμε, παρακολουθούμε την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και αναμένουμε ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Τώρα να πούμε ότι ο εντοπισμός των υπόπτων έχει γίνει μέσω παρακολούθησης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τηλεφωνικών συνδιαλέξεων αλλά και με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, τα drones. Λοιπόν, σήμερα είναι ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης εδώ στο νησί μας και σύμφωνα με πληροφορίες θα επισκεφθεί τις επόμενες ημέρες στη Ζάκυνθο και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Θα τα δούμε όλα αυτά εδώ, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Να σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα με όλες αυτές τις νεότερες εξελίξεις και από το θέμα των υδρομεταφορείων και το τι θα σας ενημερώσουμε τι θα γίνει σήμερα με αυτές τις συλλήψεις από τις αστυνομικές αρχές, το ελληνικό FBI που έχει καταφτάσει στο νησί μας. Τη Δευτέρα 8 η ώρα Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή Καλημέρα Ζάκυρθος και 12 η ώρα εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τις οικογένειές σας, τους φίλους σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92. Τα απλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο του είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

χέρια ψηλά, παιδιά!

Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Στην υγρή σου κοιλιά εποάζεις φωτιά που με κάνει ζητιάνο. Πόρτα κλειστή και σημαίνει και λίδες σε φτάνω. Σαν να πνέω γυμνό σε θυμάμαι σκεφτό σκεπωμένο μισός. Σαν ήδη του κόσμου κρατά τη φυγή μου, σε θέλω δική μου Στέλλα. Το κλειδί που κρατάς φυλακή με έχει στείλει Στέλλα. Στα μπουκάλια της μοίρας με ψάχνουν οι φίλοι.

ζεστή σου φωλιά με τραβάζει αστικά και με πνίγεις. Στέκει ο χρόνος που πως μας κοιτάς και ευτυχώς θες να φύγεις. Με τη γλώσσα με παίρνεις, ματιά σου με σέρνεις και τρέμεις. Στέλλα, είναι αλόκοτα εδώ και από λάθος μπορεί να χαθώ. Είναι όμορφα εδώ και από λάθος μπορεί να σωθώ.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
4: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
5: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύτω και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων ιατρικών, αστυνομικών και λοιμωτικών αρχών για ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Γράψαμε σύμβολα πάνω στην άμμο. Φύγαμε νύχτωσε, ήρθε το κύμα, χάθηκαν. Διακτηνιστήκαμε κάπου στο μέλλον. Δώσαμε όλες τις μάχες του κόσμου, χάσαμε.

Πρίσμα 92. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις την πως είσαι.
1: Άσε μαζένουπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
0: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
4: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
1: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
2: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
0: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
2: Άσε μαζένουπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.